Αυτό το άλλο που είναι και χειρότερο και πιο έντονο στις μέρες μας, η υποτίμηση του εαυτού μας, ότι ο άνθρωπος χάνει την εκτίμηση στον εαυτόν του, δεν ξέρει ποιος είναι, κρίνεται με μια υπερευαισθησία, γιατί να κάνω το ένα, γιατί να κάνω το άλλο, γιατί να σκεφτώ το ένα, γιατί να σκεφτώ το άλλο, και κρίνει τον εαυτό του με τις πράξεις του ή με τις επιτυχίες του, αν πέρασα στο μαθήματα ή δεν πέρασα στα μαθήματα, αν πήγαν καλά οι δουλειές μου ή δεν πήγαν καλά οι δουλειές μου, αν τα κατάφερα ή δεν τα κατάφερα, και χάνει κάπου μέσα σε όλα αυτά την αξία του είναι του, του προσώπου του, ότι η αξία του δεν είναι από τις επιτυχίες ή αποτυχίες του, αλλά η αξία του είναι από την ύπαρξή του. Έχει αξία ως άνθρωπος ανεξάρτητα από το τι άλλα πράγματα έχει κάνει. Και γι' αυτόν ο Χριστός έγινε άνθρωπος και έσωσε τον άνθρωπο, τον ένωσε στον εαυτόν του και τον οδήγησε αιώνια μαζί του και κοντά του, για να δείξει ότι ο Θεός τον άνθρωπο αναζητά και όχι τις πράξεις του ανθρώπου. Οι πράξεις είναι ένα εργαλείο, ένα μέσο το οποίο μας βοηθούν, αλλά η ίδια η πράξεις πολλές φορές και μας βλάφτει και μας ωφελεί, έτσι. Δηλαδή τεστ, μια πράξη η ελεημοσύνη, ας πούμε. Θέλω να δώσω, ξέρω εγώ, 100 λίρες σε έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη. Η πράξη αυτή καθεαυτή μπορεί και να με ωφελήσει, μπορεί να με και να με καταστρέψει. Αν πάω να τις δώσω, ξέρω εγώ, επιδεικτικά, ας πούμε, να με δουν και οι άλλοι ότι δίνω 100 λίρες σε έναν άλλον, ας πούμε, είναι ελεημοσύνη, αλλά είναι τροφή του εγωισμού μου αυτό το πράγμα. Ή αν δεν ζήνω στον άλλο για να τον εχμαλωτήσω, ας πούμε, να του πω, κοίταξε, έχεις υποχρέωση απέναντί μου. Εγώ σε βοηθώ, σου κάνω ό,τι θέλεις, αλλά και εσύ, ας πούμε, πρέπει να ανταποκριθείς απέναντί μου, να με εκτιμάς, να με ευχαριστάς, να με επενείς, να με καλοκρατάς, ας πούμε, γιατί εγώ σου κάνω βοήθεια, σου δίνω πράγματα. Η πράξη είναι καλή, αλλά είναι καταστροφική για μας. Άρα οι πράξεις αφεαυτού τους καμιά φορά λειτουργούν και θετικά και αρνητικά. Εκείνο που μετρά, λοιπόν, δεν είναι το γεγονός της πράξεως, αλλά είναι ο άνθρωπος πώς μεταχειρίζεται τις πράξεις του, πώς μεταχειρίζεται τις σχέσεις του, πώς τελικά ο άνθρωπος μπορεί μες στην Εκκλησία να μεταμορφωθεί. Αυτό έχει σημασία, παιδιά. Δηλαδή, αυτό έχει σημασία, όχι το πώς, τι κάνουμε εξωτερικά, αλλά το τι είμαστε. Και η αναζήτηση του ανθρώπου σήμερα δεν είναι αναζήτηση το τι κάνει. Είναι λάθος αυτό το οποίο πολλές φορές μας πιάνει και εμάς τους εκκλησιαστικούς αυτό το πράγμα, και νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα. Εντάξει, πρέπει να κάνουμε βέβαια και μερικά πράγματα, αλλά και πόσα μπορείς να κάνεις, ας πούμε, έτσι. Και ό,τι θέλεις κάνε τα πάντα. Και τι έγινε? Ο Χριστός έκαμε τόσα θαύματα και χόρτασε τόσους ανθρώπους ψωμιά, και σε λίγο καιρό το στάπλωσαν και ούτε ένα ποτήρι νερό δεν το έδωσαν. Δηλαδή δεν πρέπει να κρίνουμε ούτε την Εκκλησία με το τι πράττει. Και αυτή η αντίληψη περί Εκκλησίας είναι λάθος. Είναι μια εκκοσμικευμένη αντίληψη περί Εκκλησίας, μια δυτική αντίληψη από το τι πράττει. Όπως κρίνουμε έναν άνθρωπο, τι κάνει αυτός ο άνθρωπος, τι προσφέρει αυτός ο άνθρωπος, έτσι κρίνουμε και την Εκκλησία από το τι προσφέρει η Εκκλησία, τι κάνει η Εκκλησία. Τώρα που πάω στα σχολεία στην πόλη μας κάτω, είναι η καραμέλα που λένε τα παιδιά, και τι κάνει η Κύριε η Εκκλησία? Τίποτε. Και ποιος είπε ότι πρέπει να κάνει, δηλαδή? Εσύ τι κάνει? Τι είπα, εσύ να μου κάνει το ρελεβέντι, ας πούμε? Να μου κάνει όλη μέρα εσύ? Πράγματι, όταν

Εσύ τι κάνεις? Έμεινε έτσι, ας πούμε, θόρεμε. Είναι που κάνεις, ας θυμίσω να δούμε. Δεν που κάνεις όλη μέρα. Πέμε ένα πράγμα αξιόλογο που κάνεις ως τώρα. Τι κάνεις? Έτσι κρίνουμε τα πράγματα. Δηλαδή, ναι, ξέρετε, όταν τα παιδιά μάθουν να κρίνουν έτσι, κάποια στιγμή θα κρίνουν και τον αυτόν τους έτσι. Και τους γονείς τους έτσι. Τι έκαμες για μένα, ας πούμε, λέει του γονιού του. Τι έκαμες για μένα? Θυμάμαι μια φορά που ήταν έτσι, κάποια φορά που είχα ένα γονιό με το παιδί του, που ήταν το ερώτημα τούτο. Τι έκαμες για μένα, εσύ τι έκαμες για μένα? Αλλά η μάνα ήταν σοφή. Του λέγει, για μας πούμε, τι κάμε τίποτα για σένα? Λέει, η μάνα σου. Δηλαδή, εκείνη απαντούσε σωστά. Μπορεί να μην έκαμα τίποτα για σένα, πράγματι. Τι έκαμα? Τίποτα δεν έκαμα. Αλλά είμαι η μητέρα σου. Και μόνο που υπάρχω ως μάνα σου, χωρίς να σου έχω προσφέρει τίποτε άλλο, και μόνο η ύπαρξή μου για σένα είναι σημαντική. Και όταν ο γονιός λέει στο παιδί του, ας πούμε, εσύ τι πρόσφερε το παιδί μου σε μένα? Τίποτε, ας πούμε. Αλλά και το παιδί σου ότι υπάρχει για σένα και σου έδωσε αυτήν τη δυνατότητα να είσαι γονιός του παιδιού σου, αυτό έχει σημασία. Αυτή είναι η οντολογία των σχέσεων που λένε οι πατέρες, που μιλούν για την πραγματικότητα. Λοιπόν, και η Εκκλησία τι κάνει? Τίποτα δεν κάνει. Μπορεί να κάνει και, ξέρω εγώ, ένα κέντρο νεότητας και χάθηκε ο κόσμος. Και τι έγινε? Α, τι κάνει? Δυο, έκαμε τρία. Και τι θα κάνει? Θα κάνει 500 όσα χρειάζονται? Ύστερα πρέπει να κάνει 500 νοσοκομεία, 500 σχολεία, 500 κέντρα νεότητας, 2.000 ξέρω κατασκηνώσεις, 3.000 ας πούμε κλινικές. Ποιος θα τα κάνει το όλο? Εδώ η κυβέρνηση και δεν προλαβαίνει. Όχι η Εκκλησία. Κανένα δεν θα τα κάνει. Πώς κρίνεται λοιπόν? Κρίνεται από το τι είναι, από την ύπαρξή της. Ό,τι υπάρχει. Και ο Θεός, τον ευχαριστούμε τον Θεό, έτσι ευχαριστούμε εσύ για τη μεγάλη σου δόξα, για την παρουσία σου, για την ύπαρξή σου. Το ότι υπάρχει ο Θεός για μας είναι το πιο μεγάλο πράγμα από όλα. Δεν μπορώ να του πω σε ευχαριστώ Θεέ μου που κάμε τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σπίτια, ξέρω εγώ. Εντάξει, ύστερα άμα δεν θα τα κάνει, αμέσως τώρα που θα μας χρησιμεύουν αυτά γιατί θα είμαστε άρρωστοι ή στα τελευταία λεπτά της ζωής μας. Και τι έκαμε Θεέ μου εσύ για μένα? Αφού εγώ μια ζωή ήμουν άρρωστο, μια ζωή ήμουν ταλαιπωρημένος, μια ζωή, ας πούμε, είχα αποτυχίες. Πότε με βοήθησες εσύ? Έτσι, είναι φυσικό δηλαδή να στραφείς προς τον Θεό με αυτό το ερώτημα. Όπως είπαμε πολλές φορές, όταν κρίνεις τη σχέση σου με τον Θεό σε λαθασμένες βάσεις, τότε είναι πολύ φυσικό να απορρίψεις τον Θεό από τη ζωή σου, να βλασφημίζεις τον Θεό. Γιατί? Διότι δεν μπορείς να απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα. Ευρέθηκα πριν καιρό σε μια κηδεία ενός νέου ανθρώπου που, τέλος πάντων, πέθανε ένα παιδί 19 χρόνων. Πήγα και εγώ στην νεκρόσυνη ακολουθία, στην κηδεία, και όπως γίνεται συνήθως εκείνα τα, δεν ξέρω, να μου πεις τώρα ποιος θα τα σταματήσει πλέον αυτούς τους επικίνδυνους λόγους, τους φρικιαστικούς, τους ανόητους λόγους, που είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει, δεν ξέρω. Ήθελα να μου δικτάτορας ίσως, ας πούμε, έτσι, να τους σταματήσω πλέον τους λόγους. Μπορεί η Εκκλησία τους σταματήσει αν θέλει, αλλά ποιος τολμά. Αυτοί ψοφούν να πεθάνει κανένας για να βγάλουν λόγο, ας πούμε. Έτσι. Είναι ευκαιρίες αναδείξεως. Ναι, να πάνε και να μιλήσουν, να πούν. Λοιπόν, βγήκε ο καημένος ένας, τέλος πάντων, εκεί πέρα να μιλήσει, που ο οποίος έκανε και τον Θεοσεβή, ας πούμε, και καλή διάθεση ο άνθρωπος. Και τι λέει, ας πούμε? Λέει, εσύ, ας πούμε, ξέρω εγώ, Γιώργο μου, να πούμε, δεν είναι Γιώργος, απλό είναι όνομα τώρα, που είσαι ένας άγγελος και οι άγγελοι δεν έχουν χώρο στον κόσμο αυτό, και σαν άγγελος έπρεπε να πας στον ουρανό. Εγώ σκεφτόμουν μέσα μου, ωραία λοιπόν, τότε είμαστε διάβολοι, να μην είμαστε άγγελοι, είμαστε δαίμονες στον κόσμο. Για να έχουμε τόπον εδώ, γιατί ποιος του είπε ότι εγώ θα πάω στον ουρανό? Ποιος
του είπε ότι εγώ θέλω να με πάρει από τα 19 μου χρόνια στον ουρανό και μάλιστα με τέτοιον τρόπο να γίνω σαλάτα, ας πούμε, να με σκοτώσω. Λοιπόν, μια ευκαιρία να γίνω ένας δαίμονας πραγματικός, να μείνω πολλά χρόνια σε αυτόν τον κόσμο. Να μην πάω εκεί γρήγορα. Και σαν άγγελος που ήσουν, ο Θεός τόσο πολύ σε αγαπούσε που σε πήρε κοντά του. Αμέσως γίνεται το ερώτημα, μα γιατί να με αγαπάς, να μην με αγαπάς. Μα σε αγαπήσει το γιο σου, σε αγαπήσει την κόρη, σε αγαπήσει εσένα. Α, σε πάρει μαζί τον, εσυχάζομαι εμείς. Γιατί δηλαδή να με πάρει εμένα, ας πούμε, και ποιος του έκανε το δικαίωμα να με αγαπά, ας πούμε. Και τι σημαίνει, ποιον αγαπά, τον τρώει, δεν τον καταβροχθήσει. Βέβαια, η φυσική απόκριση ποια ήταν, ρε παιδιά. Η μάνα του παιδιού, ακόμα στο λόγια, βλαστημούσε, ας πούμε. Και ήταν φυσικό. Διότι όταν ακούει, πάσε στο εκείνο τον πόνο όλο ότι ο Θεός πήρε τον άγγελο της κοντά του και το γιο της που ήταν καλός τον πήρε κοντά του. Τι θα κάνει εκείνη η γυναίκα άλλο? Θα στραφεί και θα βλασφημίσει ο Θεός. Και μετά και όλα τα ανόητα, ξέρω εγώ, και σε γυρεύουν οι αυτοί και σε γυρεύουν οι άλλοι και δώσ' του κλάματα από κάτω και αυτά, και ήταν ένα τι να που σας πω δηλαδή, και είχε νέα παιδιά, πλήθος νέων παιδιών, και ήταν 19 χρόνους και ήταν όλοι οι συμμαθητές σου, ξέρω εγώ, και έβλεπες και τα παιδιά όλα εκεί με τα μαύρα ρούχα που φορούσες και ιδίες και τα μαύρα τα γυαλιά. Δεν ξέρω, υπάρχουν φυλαγμένα, τα έχουν τα γυαλιά τώρα, φορούσε τις κυρίες. Εσείς που, αλήθεια, έχω απορία δηλαδή, πράγματι. Έχετε αγορασμένα μαύρα γυαλιά για κηδείες ειδικά. Ή τα αγοράζουν εκείνη την ώρα. Γιατί εμφανίζονται όλοι με μαύρα γυαλιά στις κηδείες? Για να κρύβουν τα δάκρυα, να μην βλέπουν τα δάκρυα. Κάνει εντύπωση, άλλες φορές δεν τους βλέπω με μαύρα γυαλιά. Τέλος πάντων. Και απελπίστηκα κι εγώ, έτσι αγανάκτησα. Λέω, αγανάκτησα, δεν μπορούσα. Δεν αρχίσω να τρώω τα ρούχα μου, ας πούμε. Δεν μπορούσα να ακούω άλλο, ας πούμε. Οπότε όταν τέλειωσε ο επικίδιος, είπα συγγνώμη, να πω κι εγώ δύο λόγια δηλαδή, ας πούμε. Μα τα πράγματα δεν λέγονται, τα πράγματα, ας πούμε. Δεν λέγονται. Δηλαδή, τα δικά μας λάθη τα φορτώνουμε στο Θεό, να αγάπανε ο Θεός το παιδί και το πήρε μαζί του. Είναι κουβέντες όταν λέμε, ας πούμε, ότι αυτός ο άγγελος πήγε στον ουρανό. Αυτά τα πάνε οι καρδινάλοι, ας πούμε, όταν έστειλαν τον Πάπα αυτόν στις 36 μέρες που τον εξαπέστειλαν, γιατί όντως ήταν ενάρετος άνθρωπος. Βγήκε ο καρδινάλιος στο μπαλκόνι του Αγίου Πέτρου και είπε, ανεκκίνωσε το θάνατο του Πάπα ως εξής. Ο Πάπας, λέει, ο Αγιότατος Πάπας, ήταν τόσο άγιος άνθρωπος που δεν μπορούσε πλέον να μείνει σε αυτόν τον κόσμο. Και έπρεπε να τον στείλουμε να πάει, ας πούμε. Σας έψαν τον άνθρωπο, ρε, πήγε. Δηλαδή, θα του πεις, εσύ που έμεινες δηλαδή, εσύ που έμεινες και δεν μας αναγγέλεις το θάνατο εκείνο, εσύ δεν είσαι, ας πούμε, άγιος. Η τύχη των Αγίων, ας πούμε, είναι αυτή. Καταλαβαίνετε ότι η λάθος εικόνα που έχουμε μέσα μας περί του Θεού, περί της σχέσης μας με τον Θεό, μας κάνει να έχουμε και μετά λάθος συμπεριφορές και να καταστρέφουμε ό,τι πιο σημαντικό είναι στη ζωή μας, που είναι το σοβαρότερο πράγμα, η σωστή σχέση με τον εαυτό μας και με τον Θεό και με τους αδελφούς μας. Και μετά δεν θα απαντήσουμε ποτέ σε βασικά ερωτήματα. Και μετά στο μέγα ερώτημα, εάν όντως η Εκκλησία, ας πούμε, απαντά στο όντως πρόβλημα του ανθρώπου, που είναι ο θάνατος και η φθορά του και η καταστροφή του, ας πούμε, δεν μπορεί να απαντήσει η Εκκλησία, διότι η Εκκλησία δεν μπορεί να κάνει ηθικά όντα μόνον. Ναι, ένας άνθρωπος του Θεού είναι και ηθικών όν, αλλά αυτό είναι ένα από όλα τα υπόλοιπα. Ο άνθρωπος του Θεού είναι αυτός ο οποίος νικά τον θάνατο. Είναι αυτός ο οποίος ζει εν Χριστώ Ιησού, έχει, ας πούμε, την δίκη αυτή κατά του θανάτου μέσα του ζώσαν και ζει και λειτουργεί και κινείται στον κόσμο αυτό σαν πραγματικά παιδί του Θεού και κοινωνεί με τους άλλους ανθρώπους, έχει επικοινωνία, κοινωνία με τους άλλους ανθρώπους, κοινωνία με τον εαυτό του, με την ύπαρξή του, με τη φύση, με τον Θεό, με τα πάντα. Αυτό το πράγμα, εάν όντως μπορέσουμε να το καταλάβουμε και αν μπορέσει, ας πούμε, να το ζήσουμε ως άνθρωποι που
έχουμε ενδιαφέρον και αναζητούμε στην Εκκλησία κάτι, τότε πράγματι, ας πούμε, μπορεί να πούμε ότι ευρήκαμε αυτόν τον κεκριμένο θησαυρό της Εκκλησίας. Το εάν παραμείνουμε στην ηθική σφαίρα, να γίνουμε απλώς καλοί άνθρωποι, τότε θα έρθει κάποια ώρα που οπωσδήποτε αυτή η ηθικότητα δεν θα είναι αρκετή. Και θα έρθει η ώρα των θλίψεων, των πειρασμών, των δοκιμασιών. Θα έρθει η ώρα που θα καταρρεύσουμε. Και δεν θα μπορούμε να κρυβόμαστε, αλλά πρέπει να δούμε τον εαυτό μας κατάμματα. Διότι όταν έχεις την αίσθηση ότι είσαι καλός ή τουλάχιστον είσαι καλύτερος από αυτό που πήγες στη φυλακή, τότε εύκολα απορρίπτεις τον αδελφό σου, εύκολα τον κατακρίνεις, εύκολα χωρίζεις τον άλλον άνθρωπο σε καλόν και κακό, σε αμαρτωλόν και μη αμαρτωλόν, σε άνθρωπο που λες, κοίταξε αυτός, ναι, να πάει φυλακή γιατί είναι αμαρτωλός και εγώ είμαι, αλλά δεν είμαι τόσο όσον αυτός, άρα μπορώ να είμαι έξω, ας πούμε. Οι άνθρωποι του Θεού δεν είχαν αυτά τα κριτήρια. Και ξέρετε, είχα πάντοτε ένα ερώτημα. Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί λέμε στην Εκκλησία, όλο για τις κηδείες, να σας λέω, πειράζει, αιωνία μνήμη. Λέω αιωνία μνήμη, αιωνία μνήμη, δηλαδή το θυμόσαστε για μένα πεθαμένο. Σαν κοσμική ευχή μου φαίνεται, δηλαδή γιατί να το θυμόσαστε για πάντα, ας πούμε. Πάλε ποιος να το θυμάται για πάντα, αφού και εμείς να πεθάμε κάποιαν ώρα. Τώρα ποιος θυμάται την προγιαγιά μας, παραδειγματικά, ξέρω ότι η γιαγιά μου, πώς λέγονταν η γιαγιά σου. Ήβρεν το, λέω η μάμα της γιαγιάς σου, πού γιαγιά μου λέει και εσύ τώρα η μάμα της γιαγιάς μου. Πού ξέρω εγώ, ποιος την ξέρει, έτσι. Και εμάς μετά από 100 χρόνια ποιος μας ξέρει, παιδιά, κανένας. Ευτυχώς βέβαια που θα μας ξέρω. Αλλά και διαρωτώ μου αυτό το μέγα ερώτημα που λένε πολλοί άνθρωποι. Ο Θεός δεν ήξερε ότι ο Αδάμ, ο πρωτόπλαστος άνθρωπος, θα έπεφτε? Το ήξερε. Αφού λοιπόν το ήξερε, γιατί τον άφησε? Δηλαδή αυτό το πράγμα το ξέρω ή δεν ξέρω. Και αυτό που λέμε, το ότι ο Θεός θυμάται. Τελικά διαβάζοντας σε κάποιον από τους πατέρες της Εκκλησίας, λέει ένα πολύ ωραίο λόγο, ότι ο Θεός ξέρει μόνον όσα θέλει να ξέρει. Και το κακό δεν το ξέρει. Όχι επειδή αδυνατεί να το γνωρίσει, αλλά επειδή δεν θέλει να το γνωρίσει ο Θεός. Και ο Θεός θυμάται μόνον όσα θέλει να θυμάται. Και αυτό που ο Θεός δεν θυμάται δεν υπάρχει. Μπορεί να υπάρχει, μπορεί να ζει, αλλά δεν ζει. Όπως κάποιος άνθρωπος που λέει στην Αποκάλυψη, ότι όνομα έχεις ότι ζεις, αλλά είσαι νεκρός. Για μένα, λέει ο Θεός, είσαι νεκρός. Μπορεί βιολογικά να ζεις, αλλά για μένα είσαι νεκρός. Γιατί ζει μόνον όποιος έχει ζωή αιώνιον, όποιος έχει την ζωή την αληθινή. Και το κακό μπορεί να υπάρχει στον κόσμο, αλλά ο Θεός δεν το ξέρει, γιατί δεν θέλει να το ξέρει ο Θεός. Όπως υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που είναι τόσο, τόσο καλοί άνθρωποι, τόσο αγαθοί άνθρωποι, που δεν θέλουν να ξέρουν το κακό. Έτσι, θυμάμαι και εγώ μερικούς ανθρώπους που όταν πήγαινε να τους πεις κάτι, λέει άφηστο, ας πούμε, δεν θέλω να ξέρω. Δεν θέλω να ξέρω ότι γίνονται κακά πράγματα, αλλά δεν θέλω να τα ξέρω. Δηλαδή, κρατάει τον νου του σε μια καθαρότητα που θελημένα αγνοεί το κακό. Και όταν λέμε αιωνία μνήμη, να θυμάται ο Θεός αιώνια τον άνθρωπο, όχι πως ο Θεός ξεχνά κανένα, αλλά όταν ο Θεός θυμάται τον άλλο, ο άλλος όντως υπάρχει, όντως ζει. Και όταν ο Θεός σε ξέρει, όντως υπάρχεις. Γι' αυτό λέει κάπου στο Ευαγγέλιο, για τους εργάτες της αδικίας, πορεύεστε απ' εμού, ούκ είδα εμάς, δεν σας γνωρίζω, λέει ο Θεός, δεν σας ξέρω. Καλά, τι, υπάρχει άνθρωπο που δεν το ξέρει ο Θεός? Τους ξέρει, αλλά δεν τους ξέρει με την έννοια ότι δεν θέλει να τους ξέρει. Δεν θέλει να γνωρίζει το κακό, αυτό που είναι αμέτωχον της αιωνιότητας. Έτσι λοιπόν, ο Θεός παραμένει έξω από τα πράγματα αυτά και υπάρχει ο Θεός και δίνει την εμπειρία αυτή της σχέσης μαζί Του μέσα στον χρόνο και τον κόσμο τούτο. Δεν μας καλεί έξω από τον χρόνο ο Θεός, ούτε έξω από τον κόσμο. Με τα δεδομένα που έχουμε αυτά, σε αυτόν τον χρόνο, σε αυτόν τον τόπο, σε αυτές τις συνθήκες, σε αυτά τα δεδομένα, με αυτούς τους ανθρώπους, με αυτόν τον τρόπο,
Εσύ μπορείς να αγιάσεις την ύπαρξή σου, μπορείς να ανακαλύψεις μέσα σου την Ανάσταση εκ των νεκρών, να βρεις αυτήν τη μεγάλη χαρά που βρίσκει ο άνθρωπος όταν ανακαλύψει ξαφνικά τους γονείς του, τον εαυτό του τον ίδιο. Τότε πραγματικά ο άνθρωπος αισθάνεται ότι ο πιο μεγάλος του φίλος είναι ο εαυτός του, ο ίδιος εαυτός μας. Είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε σε αυτόν τον κόσμο, και κάτι πιο μεγάλο από αυτό είναι ο ίδιος ο Θεός που μας έκανε με τόση σπουδαιότητα και τόση χάρη. Πράγματι είμαστε πολύ χαριτωμένα όντα. Ο άνθρωπος είναι χαριτωμένος. Ο άνθρωπος είναι το πιο όμορφο και το πιο ωραίο δημιούργημα του Θεού. Ο ίδιος ο Θεός τον θαύμασε τον άνθρωπο. Και πρέπει ο άνθρωπος πραγματικά να βλέπει τον εαυτό του με ένα καμάρι, ας πούμε. Γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία βλέπετε, δεν μπορούν να είμαστε κακομύριδες άνθρωποι και μίζεροι άνθρωποι. Η Εκκλησία έχει μια άλλη λαμπρότητα. Βλέπετε, ας πούμε, και στην εικονογραφία, ψάχνω να δω, στη Σταύρωση, ας πούμε, βλέπετε, η Σταύρωση είναι εκεί, του Χριστού. Δίπλα είναι ένας στρατιώτης. Αλλού έχει πιο πολλούς στρατιώτες. Βλέπετε ότι ποτέ στην αγιογραφία δεν εμφανίζονται κακοί άνθρωποι. Ο στρατιώτης εκεί έχει το ίδιο πρόσωπο, ωραίο, όπως ο Θεολόγος, όπως η Παναγία, όπως ο Χριστός. Ενώ η δυτική ζωγραφική, αν δείτε στρατιώτη Σταύρωση, που κάτι μάτια γλωσσιρά, κάτι αυτά, ολοκακία, είναι φυσιοκρατική, ας πούμε, έτσι, τέχνη. Στην τέχνη της Εκκλησίας σβήνουν τα πάθη. Μπορεί να φαίνεται ο Δήμιος που σκοτώνει τον μάρτυρα και βλέπεις το πρόσωπο του Δημίου, έχει χάρη πάνω του, έχει μια ομορφιά, μια ωραιότητα, μια ας πούμε ειρήνη, τι είναι απ' έχει και ο μάρτυρας που σκοτώνεται. Δεν τον κάνουν αγριεμένο και ξέρω εγώ μαύρο. Παντού είναι έτσι, δεν φαίνεται πουθενά. Όταν είναι σωστή η εικόνα, δεν εμφανίζεται ποτέ ο άνθρωπος εξαχριωμένος, όπως μπορεί να γίνει μερικές φορές. Γιατί ποτέ ο άνθρωπος δεν πάβει να είναι εικόνα Θεού, οτιδήποτε και αν κάνει αυτός ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος παραμένει άνθρωπος, παραμένει τέκνο Θεού και μπορεί να χαρεί αυτήν την σχέση του με τον Θεό.

0: Αμήν.
1: Δόξα σου Θεός, η ελπίση μου ανδόξασε. Βασιλεύωράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Θησαυρός των αγαθών και η ζωή σου χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημί. Καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδους και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί.

0: Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αείχε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιν σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστει είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπιπτωμένσι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βόμενσι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νου μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημίν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αθρόνου Κριτής επελεύσετε και εκάστοτε πράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, που κοργίστης εμή τώρα θύμω και αμαρτωλό, ουδέσιν από όλες άσμετες ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ηγεράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λογιά σου και συνιένε τα σεντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας. Και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι βασιλεύτε παντοκράτορο τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία, ηξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξιων εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της δέησεώς μου ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν ευθύν εσύ την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεση, όπως καγώ κοινωνός γένομαι των φρονίμων παρθένων εμφεδράλαν πηδόνι της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγον. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθεις εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οίκησης εν ημίτηρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συν και εφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία εν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου σύν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. ότι ή θέλεις ας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνέπει το θυσιαστήριον σου μόσχους. Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών. Και εσύ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον προσευχής μου προσέ πάσα σάρξιξη. Λόγια νόμων υπερεδυνάμωσαν ημάς και δε σας ευείες ημών σοι ηλάσι. Μακάριος όν εξελέξω και προσελάβω, κατασκηνώσει εν τες αυλές σου. Πληστησόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάθων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όρη εν τη ισχύη αυτού, περιεζωσμένος εν δυναστεία, ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης, ήχους κυμάτων αυτής της υποστήσεται. Ταραχτίσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες στα πέρατα από τον σημείο σου, εξόδος πρωίας και εσπέρας θέρψης. Επεσκέψω την γη και εμέθησα σ' αυτήν, επλήθυνας του πλουτή σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτων, ετοίμασα στην τροφήν αυτών ότι ούτως η ετοιμασία. Τα σάβλακα σ' αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής, εν τεσταγώσιν αυτής ευρανθήσεται ανατέλουσα. Ευλογήσεις τον στέφανον του ενιαυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθίσονται τα ωραία της ερήμου και αγαλία συνειβουνή περιζώσονται. Ενεδίσαντο οι κρύοι των προβάτων και εκυλάδες πληθυνούς εισήτων και κράξονται και γάρι μνήσουσιν. Αλλά λάψατε το Κυρίο πάσα εγή, ψάλατε δι το ονόματι αυτού, δότε δόξαν εν ενέσει αυτού. Είπατε το Θεός φοβερά τα έργα σου. Εν το πλήθη της δυνάμεώς σου ψεύσονται εσέ οι εχθροί σου. Πάσα εγή προσκυνησά το σάνσι και ψαλά το σάνσι. Ψαλά το σαν δί το ονόματί σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού ως φοβερός εμβουλές υπέρ του Υιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν. Εν ποταμό διελεύσονται ποδί εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτό. Το δεσπόζονται εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος. Η οφθαλμία αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν. Οι παραπικραίνονται εσμή ύψους τους σαν ενεαυτής. Ευλογείτε έθνη των Θεών ημών και ακουτήσαστε την φωνή της ενέσεως αυτού, του θεμένου την ψυχή μου η ζωή και μηδόντος εις άλλων τους πόδας μου, ότι εδοκίμασα σημάς ο Θεός, επίρωσα σημάς ο σπυρούτε το αργύριον. Εισήγαγε σημάς στην παγίδα, έθου φλήψεις επί των ότων ημών, επεβίβασας ανθρώπους επί τα σκεφαλάς ημών. Διήλθομαι εν διαπυρός και ύδατος και εξήραγε σημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομαι εις τον οίκον σου εν ολοκαυτώμασι, αποδώσωσε τα σευχά σας, διέστειλε τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσουση με τα θυμιάματος και κρυών, ανίσουση βόας με τα χυμάρων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσομαι ημίν πάντες οι φοβμένοι των Θεών, όσα επίησε τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου εκέκραξα και ύψουσα υπό την γλώσσα μου. Αδικίαν ή εθεώρουν εν καρδία μου, μη εις ακουσά το μου Κύριος. Δια τούτο εισήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της δέησεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, όσου καπέστησε την προσευχή μου και το έλεος αυτού απ' εμού. Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς. Του γνώνε εν τη γη την οδόν σου εν πάσην έθνεση το σωτηριόν σου. Εξομολογησάς το σαν συλλαεί ο Θεός, εξομολογησάς το σαν συλλαεί πάντες. Εφρανθήτωσαν και αγαλιάστωσαν έθνη ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάς το σαν συλλαεί ο Θεός, εξομολογησάς το σαν συλλαεί πάντες, γη έδωκε των καρπών αυτής. Ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών. Ευλογήσε ημάς ο Θεός και φοβηθήτωσαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
2: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κυριε λέησον, Κυριε λέησον, Κυριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτω σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τύχεται καιρός από προσώπου πυρός, ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού. Και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν, αγαλιάστουσαν ενώπιον του Θεού, τερθήτωσαν εν εφροσύνη. Άσατε το Θεό, ψάλατε το ονόματι αυτού, οδοποιήσατε το επιβεβικότη επιδεισμόν, Κύριος όνομα αυτό. Και αγαλιάστε ενώπιον αυτού, ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού, του Πατρός των Ορφανών και Κριτού των Χειρών, ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού, ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκον. Εξάγων πεπαιδημένους εν Ανδρία, ομοίως τους παραπικραίνοντας τους κατοικούντας εν τάφης, ο Θεός εν το εκπορεύεστε σε ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνει σε εν τη ερήμο, γίες ίσθη και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχήν εκούσιον αφορείς ο Θεός την κληρονομία σου και εισθένησε εσύ δε κατηρτήσω αυτήν, τα ζώα σου κατοικούσιν εν αυτή, ητίμασας εν τη Χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός, Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού, τη ωραιότητη του οίκου διελέστη σκύλα, εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων, φτέρυγες περιστεράς περιεργυρωμένε και τα μετάφρενα αυτή σε χλωρότητη χρυσίου. Εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλείς, επ' αυτής χιονοθήσονται εν σελμών, όρος του Θεού όρος ποιον, όρος τετυρωμένων όρος ποιον, η να τι υπολαμβάνεται όρη τετυρωμένα, το όρος ο ευδόκησεν ο Θεός κατοικήν εν αυτό, και γάρο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν Σινά εν το Αγίο, ανέβης εις ύψος ηχμαλώτευσας εχμαλωσίαν, έλαβες δώματα εν ανθρώπης και γάρα πειθούντας του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδός ημίν ο Θεός των σωτηρίων ημών, ο Θεός ημών ο Θεός του σώζην και του Κυρίου Κυρίου εδιέξοδη του θανάτου, πλην ο Θεός ειν πλάση κεφαλά σε θρόν αυτού, κορυφήν τριχώς διαπορευωμένων εν πλημελίες αυτών. Είπε Κύριος εκ Βασάν επιστρέψω, επιστρέψω εν βυθείς θαλάσσης, όπως αν βαφεί οπού σου εν αίματι, η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παρά αυτού. Εθεωρήθησαν επορίες σου ο Θεός, επορίε του Θεού μου, του Βασιλέως μου, του εν το Αγίο. Προέφθασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλόντων, εν μέσω νεανίδων την πανιστριών, εν εκκλησίες ευλογείτε τον Θεόν, Κύριον εκ πηγών Ισραήλ. Εκεί Βενιαμίν νεότερος εν εκστάση, άρχοντες Ιούδα ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Έντυλε ο Θεός τη δυνάμη σου, δυνάμωσον ο Θεός τούτο, ο κατηργά σου εν ημίν. Από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ, σύσους η βασιλείς δώρα, επιτίμησον τη στηρίς του καλά μου, η συναγωγή των ταύρων εν τες δαμάλεση των λαών, του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους του αργυρίων. Διασκόρπισον έθνητα τους πολέμους θέλοντα, ύψους η πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφτάσει χείρα αυτή στο Θεό. Ε βασιλεία της γης, άσατε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο, ψάλατε το Θεό το επιβεβικότη επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς. Ιδού δώσει την φωνή αυτού φωνήν δυνάμεως. Δότε δόξαν το Θεό επί τον Ισραήλ η μεγαλοπρέπει αυτού και η δύναμη σ' αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός Ισραήλ αυτός δώσει δύναμη και κρατέωσιν το λαό αυτού, ευλογητός ο Θεός, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σώσον με ο Θεός ότι εισήλθωσαν ύδατα αιώνας ψυχής μου. Εν επάγινη συλλήμπηθου και ουκές την υπόστασης, ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και καταιγής κατεπώντησέ με. Εκοπίας ακράζων ευραγχίας εν ο λάρινξ μου, εξέλιπον η οφθαλμή μου από το ελπίζειν με επί των θεών μου, επληθύνθησαν υπέρ τας τρίχας της κεφαλής μου οι μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντες με αδίκως, αουχήρπαζον τότε απετίνιον. Ο Θεός η έγνωση την αφροσύνη μου και επιμέλειέ μου από σου καπεκρίβησαν. Μη εσχυνθήσαν επ' εμέ υπομένοντες σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μη δεν τραπήσαν επ' εμέ ζητούντες σε ο Θεός του Ισραήλ. Ότι ένεκά σου υπήν εγκαονιδισμόν, εκάλυψεν ντροπή το πρόσωπό μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της ιής της μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ. Και συνεκάλυψα εν νηστεία την ψυχή μου και γεννήθη εις ονειδισμού σε μη. Και εθέμην το ένδυμά μου σάκων και γενόμην αυτής εις παραβολή. Κατ' εμού ειδωλέσχουν οι καθήμενοι εν πύλες και εις εμέ έψαλον οι πίνοντες σύνων. Εγώ δε την προσευχή μου προσέ Κύριε καιρός ευδοκίας. Ο Θεός εν το πλήθη του ελέου σου επάκουσό μου εν αληθεία της σωτηρίας σου. Σώσον με από πυλού ή να μη εμπαγώ, ρηστήν εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισάτω κατ' αιγής ύδατος, μη δε καταπιέτω με βυθός, μη δε συσχέτω επ' εμέ θρέα το στόμα αυτού. Εισάκουσό μου Κύριε ότι Χριστόν το ελαιό σου, κατά το πλήθος των ηχθυρμών σου επίβλεψον επ' εμέ. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από του παιδός σου, ότι θλίβομαι ταχύ επάκουσόν μου. Πρόσχες τη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένεκα των εχθρών μου ρίσε με, σίγαρ γινώσχης των ονειδισμών μου και την εσχήνη μου και την εντροπή μου. Εναντίον σου πάση πάντες οι θλίβοντες με, ονειδισμόν προσεδόκησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν, και υπέμεινα συλληπούμενον και ούχ υπήρξε και παρακαλούντας και ούχ έδρων. Και έδωκαν εις το βρώμα μου χολήν και εις την δίψα μου επότισαν με όξος. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοση και εις σκάνδαλον. Σκοτιστεί το σαν η οφθαλμή αυτών του μη βλέπειν και των ότων αυτών διαπαντός σύγκαμψον. Έπιον επ' αυτούς την οργήν σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθεί το η έπαυλη σ' αυτών ηρημωμένη και εν τη σκηνόμασιν αυτών μη έστω κατοικών. Ότι όνσι επάταξα σ' αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν. Πρόσθεσα ανομίαν επί την ανομίαν αυτών και μη εισελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και μη τα δικαίων μη γραφήτωσαν. Φτωχός και αλγώνημη εγώ, η σωτηρία σου ο Θεός αντιλάβητό μου. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δεις και μεγαλεινώ αυτόν εν ενέσει. Και αρέσει το Θεό υπερμός φωνέων, κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν πτωχοί και εφρανθήτωσαν, εξητήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουσε τον πενήτων Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού και εξουδένωσεν. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρχοντα εν αυτοί. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται πόλεις της Ιουδαίας. Και κατοικήσου συνεκεί και κληρονομήσου συν αυτήν. Και το σπέρμα των δούλων σου καθέξου συν αυτήν. Και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσου συν εν αυτήν. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραφτικά εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες συζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτουσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης φορωτών τεπάλων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομόσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατερθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ούτε εις βασιλεία σου και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνους. Αμήν.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, έλθετε βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης.

0: Εις εν έγκυς ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Τα σάνω δυνάμεις μιμούμενη επί γης επί νίκιον ύμνων προσφερομέν σοι αγαθέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός ημών πρεσβείες Κύριε των Αγίων σου και σώσον με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Άκτιστε φύσης ή των όλων δημιουργός τα χείλη ημών άνοιξον. Όπως αναγγέλλομεν την ένεσήν σου βόντες. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός ημών πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου και σώσον με. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Της κλίνης και του ύπνου εξηγήρασμε Κύριε τον νουν μου φώτισον. Και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον εις το ημνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός ημών πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ω εν παντί καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συντεύξης, και ήθινον τη ζωή ημών προς τη εντολά σου, τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, ίνατι παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτων σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνω το πρόσπνο αυτό εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Αμήν. Δέσποτε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελέησον με τον αμαρτωλόν και εις επίστας εκρήμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Μεγαλύνον, μεγαλύνωσε Κύριε, ότι επίδες επί την ταπείνωσή μου και ούς συνεκκλησάς με ισχυράς εχθρών, αλλά έσωσες εκ των αναγκών την ψυχή μου, και νυν δέσποτα σκεπασά το με ηχήρ σου και έλθε πεμέ το έλεος σου, ότι τετάρακτη ψυχή μου και κατόδυνος εστίν εν το εκπορεύεστε αυτήν εκ του αθλίου μου και ρυπαρού σώματος τούτου. Μήποτε η πονηρά του αντικειμένου βουλή συναντήσει και παρεβοδίσει αυτήν, δια τα σεναγνία και γνώση εν το βίο τούτο γενωμένας μη αμαρτίας. Ή λέως γενούμι δέσποτα και μη ιδέτω η ψυχή μου τη ζωφεράν και σκοτεινή όψη των πονηρών δαιμόνων, αλλά παραλαβέτω σε αυτήν, άγγελή σου φεδρή και φωτεινή, δώσ' δόξαν το ονοματί σου το Αγίο και τη στη δυνάμει αναγέμε εις το θείο σου βήμα. Εν το κρίνεσθέ με, μη καταλάβει με η χείρ του άρχοντος του κόσμου τούτου, εις το κατασπάσα με των αμαρτωλών εις βυθονάδου. Αλλά παρά στη θύμη και γεννούμι σωτήρ και αντιλήπτορ, ελέησον Κύριε την υποθήσαν τη πάθηση του βίου ψυχήν μου και καθαράν αυτήν διαμετανοίας και εξομολογήσεως πρόσδεξε, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα οριώθεν ανοίξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γη. Μη δώσεις άλλον τον πόδα σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδού εν εις τάξη, ουδέ υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χειροδεξιάν σου, ημέρας ο ήλιος σου συγκάμψησε, ουδέη σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου, από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκο Κυρίου, εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εντες νυξήν επάρεται τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τ' ασθενίας ημών. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πατέρ ημών εν της ουρανής, αγιάστητο το όνομά σου, έλθετο η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, σαν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν μνήστητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον. Ουδείς γαρ αναμάρτητος, η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάση δούνε την ανάπαυσιν. Ο βάθη σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνη δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάστηκε Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν Θεό καίστη πόνος σου λύπιος στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενέ Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρ ο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριας μεν και εμείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σύες κρατείνονται, δύο ανυμνούντες βόμενση, χέρ και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Νήσιτη Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσεως, ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των ευσεβία και πίστη τελειοθέντων, και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα, εκούσιοντε και ακούσιον, ελόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, εν θα πέδρα πάσα δίνει λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα ως απαιώνος Αγίου σου. Χάρισε αυτής την βασιλεία σου και τη μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εισαπεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη ζωή η Ανάστασης και η ανάπαυση των κεκειμένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και συνειδόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτηση να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση, την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό την σκέπη σου.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Ελέησον και ελέησον και ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Μονή τάχτην και πάσαν μονή πόλη και χώρα. Πολυμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρό, μακέρα, επιδρομή, αλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ύλων ευμενή και ευδιάλακτων γενέσαι των αγαθών και φυλάσσιμων θεών ημών. Το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν αρκετοί κενό των τριγκατσιμών κινουμένη και ρίσσε τα ημάρε τη ποικιμένη υγεία αυτό.

0: δεόμεθα και υπέρ του είσαι ακούσε Κύριον των Θεών φωνή στη ζήσου ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς.
1: Ελέησον και ελέησον και ελέησον.
0: Άκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Κύλεος, ήλος, γένου ημιν δέσποτε επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ελέημον χάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξον αναπέμπομεν. Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίς ημών δόξα σε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Σώσον Θεόν Θεός ημών, της Λεσβήτης Παναχάρου Παναγωμαγίας και εσύ επιθυμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαθμού του ιού άλλου των Αγίων Εδόξων και Πανεθύμων Αποστόλων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, της Αγίας εν δόξου Μάρτυρος Ακυλίνης, εις τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα επερ ειρήνης του κόσμου.
1: Υπέρ
0: των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Υπέρ
0: του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητου. Υπέρ της μητρός και καθηγουμένης της ιεράς μονής ταύτης Νικοδήμης μοναχής και εν Χριστώ συνοδείας
1: αυτής.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό. Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσου του φιλοχρίστου ημών στρατού. Υπέρ των απολυσθέντων πατέρων και αδελφών ημών. Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς. Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν. Υπέρ των εντελαμένων ημίν της αναξής έπιστε υπέρ αυτών. Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων. Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων. Υπέρ των εν ασθενείς κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης. Και υπέρ πάσης ψυχής.

των γονείς ημών και διδασκάλους και πάντως τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ελθάδε, ευσεβούς, κειμένους και απαντοχού ορθοδόξους, είπομεν και υπέρ εαυτών του Κύριε λέησον, Κύριε λέει.

Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών.

Λαβητό σου, εις τη φάση θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου πιανάτων, δώησε Κύριος κατά την καρδία σου και πάσαν την βουλή σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα επί το σωτηρίο σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυθισόμεθα. Πληρώσε Κύριος

καλέσομεθά σε, Κύριε εν τη δυνάμεις εφρανθήσεται ο βασιλεύς, και επί το σωτηρίο σου αγαλιάσεται σφόδρα, την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκας αυτού, και την θέληση των χιλέων αυτού και στέρισας αυτόν, ότι προέφθασες αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος, έθηκας επί

0: Μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου, δόξαν και μεγαλοπρέπειαν επιθύσεις επ' αυτόν, ότι δώσεις αυτό ευλογίαν εις αιών αιώνος, εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέη του υψίστου μη σαλευθεί. Ευρεθεί η χείρ σου πάση της εχθρή σου, η δεξιά σου ευρυ πάντα στους μισούντασε, ότι θύσεις αυτούς ως κλίβανον πυρός εις καιρών του προσώπου σου, Κύριος εν οργή αυτούς συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ, τον καρπόν αυτόν από της γης απολύς και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων, ότι έκλειναν εις έκακα διαλογήσαν το βουλά σε σου μη δίνονται στήνε, ότι θύσεις αυτούς νότων εν της περιλήφης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών, υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμει σου, άσομεν και ψαλούμεν τας δυναστείας σου, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τα συμφενία ημών, ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, εν θέλει βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι η σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκασες βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως τη επωνύμου σου καινή πολιτεία του συκτηρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την συν, όπλον ειρήνη εις αίτη των τρόπεων. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μη παρήδης αγαθήτασι και σίας ημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζωσε και έλευσας βασιλεύειν, και χορήγει αυτής ουρανώθεν την νίκη, διότι έτε και

0: Ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών.
1: Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον.
0: Επιδεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου.
1: Κυριελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Ιού και Ζώπιό και Διαιρέτου Τριάδη, πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επληθύνθησιν οι θλίβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και έχει σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτορ μου η δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσα εμεξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσω με από μεριάδων λαού των κύκλος την επετεθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου Θεός μου ότι Σύ επάταξες πάντας. Τους εχθρένοντάς με ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σε ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησάν μη και επεστήριξε πε με την χείρα σου. Ου και στην ίεσεν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου. Ου και στην ειρήνη της σωστές μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου επήρε την κεφαλήν μου όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζησαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλεπόρστε κατεκάμφθαινε ως τέλους όλη την ημέρα και τροπάζουν χορευόμην. Ότι εψώοι με πλήσαν εμπεγμάτων και οκέστην ίεσθεν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάσε επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία με θεράχθεν κατελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμό μου και αυτό οκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με ξυναντίες μου ήγησαν και έστησαν και η έγγισά μου από μακρόθεν έστησαν και εξαδιάζοντο οι ζητούντες την ψυχή μου και ζητούντες τα κακάμι ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο σηκωφός σου κύκων και όσοι άλλοι σου κανοίγουν το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωποι σου κακούν και ουκέχουν το στόμα τη αυτοελεγμούς, ότι επί Σύ Κύριε ήλπισα εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου τι είπουν, μήποτε επιχαρώσει μία εχθρή μου και το σελευθύν επόδος μου, επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και οι αλγιδών μου ενωπιών με στη διαπαντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, η δε εχθροί μου ζώσει και διακρατέονται πέρε με και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες μη κακάντι αγαθών εν τη έβαλον με επικατεβίωκον αγαθοσύνην, μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου, μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου, πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς εορθρίζω, εδίψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξ μου, εν γέρι μου και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξαν σου. Ότι κρίσον το έλεό σου περ ζωάς, τα χείλη μου επενέσως είσαι, ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και εν το όνομα της ορώτας χείρας μου, ως εκθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλλιάσεως ενέσει το στόμα μου ή εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου εν της όφρης αμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου γαλλιάσομαι, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παρδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα, εν της όρθρης εμελέτων εισέ ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσομαι, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και

Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκλεψε και νυχτή εναντίον σου, εισελθέ των οποιών σου προσευχή μου, κλείνον το ούσο στην δέησή μου, ότι ευλίστηκα κόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε, προσελογίστη με το καταβενόν των εσλάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος ενεκρής ελεύθερος, όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο, ο νου και μνής της έτη, και αυτοί εκτις χειρός απόστησαν, εθεντόμενοι λάχου κατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επεμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου, επίγγεις επεμέ, εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθεντο με βδέλυγμα εαυτής, παρεδόθη και ου ξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου, μη της νεκρής ποιήσει θαυμάσια, οι ιατροί αναστήσου και εξομολογήσονται εσύ, μη διήγησε τέτσιν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία, μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν τη επιλυσμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε, ίνατι, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου αποστρέφεις το προσωπόν σου απ' εμού. Το χώσιμοι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην, επ' εμέ διήλθον εωργές σου, οι φοβερισμοί σου, εξετάραξάν με, εκύκλωσάν μου ως ίδρο όλη την ημέρα περιέσχουν με άμα, εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκρεξε και νυχτή εναντίον σου, εισελθέ των οποιών σου προσευχή.

πάσης ανταποδώσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσης ανομίας σου τον ιόμενον, πάσης τας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκφορά στην ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκθυρμής, τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ότι σου, ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος, τε κρίμα πάση της αντικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αφού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ου κυστέλος οργιστήσετε ουδέ στον αιώνα μηνύ, ου κατάς ανομίας ημών, επίησεν ημίν, ουδέ κατάς αμαρτίας ημών, ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς ον απέχουσιν ατολέ αποδεσμών, εμάκρυν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς εκτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, ενίσχυ ο τυχούς εσμέν. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε η μέρε αυτού, όσοι άνθρωπος του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί του φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσου την διαθήκην αυτού και με μνημένης των αντολών αυτού του ποιήσε αυτάς, Κύριος εν το ουρανό η τίμας των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει, ευλογείται τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού, ευλογείται τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, ποιούντες το θέλημα αυτού, ευλογείται τον Κύριον.

Εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν με τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε, ενώπιον σου πάζον, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωήν μου, εκάθισε μεν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπον σου απ' εμού, και ομοιωθείς με τις καταβαίνους της λάχων, ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος, ότι επισήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν ενη πορεύσω με ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου, εξελούμε από τον εχθρόν μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, τη ή ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσε με γη ευθεία, ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκλείψεις την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εκλωθρέφει τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους λίγοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλου σου ημί. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαπώ.

0: Φέρτο ληστήνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Και ελέησον.
0: Αφυλαγούσουσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθε δεξιό μου, ως ανθρώπους εχθρούς σου, υποπόδιον το ποδό σου. Ράβω δυνάμως, εξ αποστελήσει Κύριος εξιών, και κατακυρίευε μέσω των εχθρών σου. Μετά σου η αρχή εν ημέρα της δυνάμεώς σου, εν της λαμπρότηση των Αγίων σου. Εγκαστρός προέως φόρο γεννησάσαι, όμως ο Κύριος που μεταμεληθήσετε, σύ ιερέσεις τον αιώνα κατά την τάξη με Μελχισεδέκ. Κύριος εκ δεξιών σου συνέθεσε εν ημέρα ορκής αυτού βασιλείς. Κρινία της έθνης, η πληρώσει πτώματα, σε κλάση κεφαλά σε φυγής πολλών. Εχημάρων οδοποιείται, δια του υψώσει κεφαλή. Σου ομολογήσω μέση, Κύριε, εν όλη καρδία μου, εν βουλία θέων και συναγωγή. Μεγάλα τα έργα Κυρίου, εξεζητημένες πάντα.

0: ευλόγησης και μεγαλοπρέπεια το έργο αυτού και δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Μνήαν επίσης ο θαυμασίων αυτού, ελεήμων και εκτήρμων ο Κύριος, τροφήν έδω και της φοβουμένης αυτών, μισθήσεται εις τον αιώνα διαθήκης αυτού. Ισχύν έργων αυτού ανήγγειλε το λόγο αυτού, του ούν αυτής κληρονομίαν εθνών. Έργα χειρών αυτού αλήθεια και κρίσης, πιστέ πάση εντολέ αυτού, εστηριγμένη στον αιώνα του αιώνος, προποιημένη αληθεία και ευθύτητη. Λύτρωσιν απέστειλε το λόγο αυτού, ενετήλετο εις τον αιώνα διαθήκην αυτού, Άγιο και φοβερό το όνομα αυτού. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίως, είναι εσείς τα αγαθή, πάση της ποιούσιν αυτή, η ένεση αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Μακάριος σαν ήρω φοβούμενος των Κύριων, εν τες εντολές αυτού θελήσεις φόδρα, δυνατόν εν τη γέστη το σπέρμα αυτού, γενναίε Θεόν ευλογηθήσετε, δόξα και πλούτος εν το οίκο αυτού, και δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Ξανέτειλε να σκότει φως της ευθέσιν, ελεήμων και εκτήρμων και δίκαιος, Χριστός σαν ήρω ευθύρω και κυκρών, οικονομήσε τους λόγους αυτού εν κρίση, ότι στον αιώνα σ' αληθήσετε, εις μνημόσυνον αιώνιον εστε δίκαιος. Από ακοής πονηράς φοβηθήσετε, τίμη καρδία αυτού ελπίζειν επί Κύριον. Εστήριχτη καρδία αυτού μη φοβηθεί, έως ο επίδευ τους εχθρούς αυτού. Εσκόρπισεν έδωκεν της παίρνησιν, η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος, το κέρας αυτού υψωθήσετε εν δόξη. Αμαρτωλός όψετε και οργιστήσετε, τους οδόντας αυτού βρίξει και τακίσετε. Επιθυμία αμαρτωλού απολύτε, δόξη Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και εκεί στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Εν είτε παιδες Κύριον, εν είτε το όνομα Κυρίου. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από τον ίν και ως το αιώνος, από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών, εν τόν το όνομα Κυρίου. Ψηλός επί πάντα τα έθνη ο Κύριος, επί τους ουρανούς η δόξα αυτού. Ίσως Κύριος ο Θεός ημών, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορώ, εν το ουρανό και εν τη γη. Ο εγείρων από γης φτωχών και από κοπρίες ανυψών πέντητα, του καθήσει αυτών μεταρχόντων, μεταρχόντων λόγου αυτού. Κατοικίζουν στήραν εν οίκο, μητέρα επιτέκνησε φαινομένη. Εν εξόδω Ισραήλ εξ Αιγύπτου, οίκου Ιακώβ εκ λαού βαρβάρου. Εγεννήθη ουδέα αγίασμα αυτού, Ισραήλ εξουσία αυτού. Η θάλασσα είδε και έφυγε, ενώ η Ορδάνη σε στράφη στα πίσω. Τα όρια σκύρδισαν ω η κρή, τη βουνή ω αρνία προβάτων. Εσύ στη θάλασσα ότι έφυγε, και εσύ η Ορδάνη τη στράφη στα πίσω. Τα όρια τη σκυρδίσαν ω η κρή, τη βουνή ω αρνία προβάτων. Απροσώπου Κυρίως αλεύθηκε, απροσώπου του Θεού Ιακώβ, στρέψοντας την πέτρα της λίμνας υδάτων και την ακρότα μου της πηγάς υδάτων. Μη ημίν, Κύριε, μη ημίν, αλλά το όνομα της σου δώσ' δόξαν επί το ελέη σου και τη αληθεία σου. Ήποτε ύποση τα έθνη, που έστεινε ο Θεός αυτόν. Ο δε Θεός ημών εν το ουρανό και εν τη γη, πάντα όσα η θέληση επίησε. Τα είδωλα των εθνών αργύρων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων, στόμα έχουσι και ουλαλήσουσι, είναι αφαλμούς έχουσι που κόψονται, ότα έχουσι που κακούσονται, ρήνας έχουσι και ούκος φρανθίσονται, χείρας έχουσι και ου ψηλαφίσουσι, πόδας έχουσι και ου περιπατήσουσι, ου φωνήσουσι το λάριγγι αυτό. Όμοι αυτοίς γέννητο επιούντες αυτά και πάντες υπεπιθώτες επ' αυτοίς, οίκος Ισραήλ ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστίν. Οίκος Ααρών ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστίν. Φοβούμενοι των Κύριων ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστίν. Κύριος μισθής ημών, ευλόγησε ημάς, ευλόγησε τον οίκον Ισραήλ, ευλόγησε τον οίκον Ααρών, ευλόγησε τους φοβουμένους των Κύριων, τους μικρούς με των μεγάλων. Προστεί Κύριος εκτιμάς, εκτιμάς και εκτουσιούς ημών, λογημένη εμείς το Κυρίο, το πίσον των ουρανών και την γη. Ο ουρανός του ουρανού του Κυρίου, ότι δεν γίνεται και της ίης των ανθρώπων, που χει νεκρή ανέσου είσαι Κύριε, ουδε πάντες καταβαίνδες εις άδου. Αν εμείς οι ζώντες ευλογήσουμε τον Κύριο, να από τον εγκαίος του αιώνος. Γάπησα ότι σ' ακούσατε Κύριος της φωνής της δεήσεώς μου, ότι έκλαινε το ούς αυτού εμή και εν τες ημέρες μου επικαλέσουμε, περιέσχον μου δίνες θανάτου, κίνδυνοι άδευσαν με, λείψην και οδύνη νεύρων και το όνομα Κυρίου επικαλεσάμι, ο Κύριε ρίσου την ψυχή μου. Ελέη μόνο Κύριος και δίκαιος και ο Θεός ημών ελέη. Φυλάσσον τον είπε ο Κύριος, εταπεινώθην και σωσέ με. Επίστρεψον ψυχή μου στην ανάπαυσή σου, ότι Κύριος ευεργέτησέ σε. Και ξύρετο την ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύου και τους πόδας μου από λυσίματος. Ευαρεστήσω ενώπιον Κυρίων χωραζόντων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίστευσα ο διελάλης, εγώ δε ταπεινώθης φόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εξτάση μου, πας άνθρωπος ψεύτης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο, περί πάντων όνων τα ποτήριο σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Συχάσμω το Κυρίο, αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλωσος, εγώ δούλωσος και ιός της παιδής σου. Διέριξε στους δεσμούς μου, ψηφίσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσουμε. Σε χάζουν το Κυρίο ποδόσο εναντίον παντός του λαού αυτού, εναυλέσικο Κυρίο εν μέσω του Ιερουσαλήμ. Εν είτε τον Κύριο πάντοτε έθνη, επενέσσεται αυτόν πάντες λαοί. Και κρατεώθη το έλεος αυτό επί μας και αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Σομολογήστε το Κυρίο ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Υπάτω δίκως Ισραήλ ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Υπάτω δίκως Αρών ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Υπάτω αντιπάντες ηγούμενοι των Κύριων ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Εκθλίψεως επεκαλεσάμι των Κύριων και επίχουσέ μου σκλατισμόν. Κύριος εμή βοηθός και φοβηθήσω με την πίση μου άνθρωπος. Κύριος εμή βοηθός και εγώ υπόψω μου τους εχθρούς μου. Αγαθόν πεπιθέν επί Κύριων, υπεπιθέν επ' άνθρωπον. Αγαθόν ελπίζειν επί Κύριων, ελπίζειν επάρχουσι. Πάντα τα έθνη κυκλωσάν με και το όνομα τη Κυρίου μηνάμιν αυτούς. Κυκλώσαντες κυκλωσάν με και το όνομα τη Κυρίου μηνάμιν αυτούς. Κυκλωσάν μου συμμέλησε Κυρίου και ξεκάθισαν ως πύρνα κάνθες. Και το όνομα τη Κυρίου μηνάμιν αυτούς. Οστήσανε τράπην του πεσί. Και ο Κύριος αντελάβε το μου, ισχύς μου και μισής μου, Κύριος, εγένετό μου σωτηρίαν. Φωνή αγαλιάσος και σωτηρίες εν σκηνές δικαίου, δεξιά Κύριε επίησε δύναμη, δεξιά Κύριε υψωσέ με, δεξιά Κύριε επίησε δύναμη. Μου καποθανούμε αλλά ζήσουμε και διοικήσουμε τα έργα Κυρίου. Παιδεύωνε παιδευσέ μου, Κύριος, και το θανάτο παρεδικέ με. Εξετέμει πύλες δικαιοσύνης, εθώνουν αυτές, εξομολογήσουμε το Κυρίο. Αυτή η πύλη του Κυρίου, δίκαιη σε λέσονται αυτή. Σομολογήσω μέσω του επικουσά μου και γέρομαι σωτηρία. Λίθον όλα παιδοκίμασαν οι οικοδομούντε, ούτω σε γεννήθη τη κεφαλή γωνία. Παρακυρίω γένετο αυτή και έστι θαυμαστή εν οφθαλμίσιμων. Αυτή η μέρα είναι επίσημη ο Κύριο, αγαλιασόμαθη και φρανθόμενη εν αυτή. Ο Κύριο όσον δει, ο Κύριε βόδο σου δει. Λογημένο ο ερχόμενο εν ονόματι Κυρίου. Λογήκαμεν ημάς εξήκου Κυρίου. Θεός Κύριος και πέφανεν ημείς, εστίσαστε ότι εν της πικάζουσιν, έως των κεράτων του θυσίας Κυρίου. Θεός μου εισή και εξομολογήσω μέση, Θεός μου εισή και ψώσουσε, εξομολογήσω μέση ότι επικουσάς μου, ότι γένομαι εις σωτηρίαν. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
2: Έτσι και έτσι εν ειρήνη.

0: και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημών εύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότισον το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Μακάρι άμα μοναδόη παρευόμενη εν όμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας το μαρτύριο αυτού εν όλη καρδία εξαιτήσουσιν αυτόν. Ουγαρή εργαζόμενη την ονομίαν, εν εις αδείς αυτού επορεύθησαν, στήνε τέλω της αντουλάου σου το φυλάξε θεσφόδρο, όφελο κατευθυνθείς εν οδή μου, το φυλάξεστε τα δικαιώματά σου, τότε με εσχυνθών, το με επιβλέπαινε επιπάσταστε στον το λαό σου, εξομολογήσω με εσεν ευθύτη τη καρδία, εν το μαθηκένα με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου, τα δικαιώματά σου φυλάξω, με καταλήξω.

0: των εντολών σου, εν την καρδία μου έκρυψε το λογιά σου, όπως αν με αμάρτωση. Ευλογητός σου, Κύριε, διδαξών μου τα δικαιώματά σου, εν τη σύλλασή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό το μαρτυρίο σου ατεύθυνο, ως επιπατή πλούτων, εν τις εντολές σου δηλασχίσου και κατονοήσου τα σωδού σου, εν της δικαιώμασής σου μελετήσου, κοπηλήσου με το λόγο σου, ανταπόδοσε ο δούλος σου ζήσουμε και φυλάξε τους λόγους σου, αποκάλυψε τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω το θεμά σου εκ του νόμου σου. Πάρη πως εγώ είμαι ίντυχη, μη αποκρύψει τα πεμούντα σε δουλά σου, επιπόθησε η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό, επιτιμήσε σε περηφάνης, επικατάρτη εκλένοντας από τον εντολό σου, περίλεπο μόνιδος και ξουδένωσε ότι τα μαρτυριά σου συζήτησαν και αγαρακάθησαν άρχοντες και κατά μου κατελάλου ο δεδούλος σου δουλέσκεν της δικαιώμασή σου και γάρτα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί και η συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσουμε κατά το λόγο σου. Θεός οδός μου εξήγελα και επιποσάζουμε, διδάξουμε τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και δολεσχίσω τη θαυμασία σου. Ενίσαξεν η ψυχή μου από κηδείας, βεβαίωσόν με τις λόγους σου. Οδόν αδικίας επόσασον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ερητησόμη και τα κρίματά σου παπελαθώμη. Εκολύθη τη μαρτυρία σου, Κύριε, με κατασκήνη. Ο δόνο του λόγου σου έδρω μόνο την επλάγινε στην καρδία μου. Νομοθέτησό με, Κύριε, των οδών των δικαιωμάτων σου και εξαιτήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησό με την τρίβου των εντολών σου και αυτήν θέλησα. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτυριά σου και μη εισπλον εξία. Απόστρεψαν στους οφθαλμούς μου το μη δυνατότητα εν τη οδό σου ζήσουν με. Στήσουν το δολό σου το λογιόν σου στον φόβο σου. Περίλε του νηδισμού μου ανυπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επιθύμησα τα συντολά σου τη δικαιοσύνη σου ζήσουν με. Και έλθε επί με το λόγο σου Κύριε των σωτηριών σου κατά το λόγο σου. Και αποπρεθήσουμε τη συνειδίωση μη λόγου ότι έλπισε επί της λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγον αληθείας ως φόδρο, ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνου σου. Και επορευόμουν εν πλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάβουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και πεσκηνόμη. Και μελέτουν τις συντολές σου ως αγάπης ως φόδρο. Κύρε τους οφθητές χείρας μου προς τις εντολάς σου, ας εγάπησα και δολέσχον τη δικαιώμασή σου. Μνήσετε το λόγο σου, το δούλο σου, αν επίλυπησάς με. Αυτή με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου, ότι το λογιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρενόμουν ως φόδρο, από δε τον νόμο σου καξέκλεινα. Εμνήσετε το κρυμάτων σου, απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη. Αθυμία κατέσχεμα από αμαρτωλό, των εγκαταλειμπανόντων των νόμων σου. Ψαρτάρισα με τα δικαιώματά σου, λόγω παροικίας μου. Εμνήσε την ανοιχτή του ονοματός σου, Κύριε, και φύλαξε τον νόμο σου. Αυτή γεννήθη μου, τα δικαιώματά σου ξεζήτησα. Μέρης μου, Κύριε, είπα, το φυλάξασε τον νόμο σου. Εδίθεν του προσώπου σε όλη καρδία μου, αλλά ισόμα κατά το λογιό σου. Διολογισά με τα σωδού σου και επέστρεψα τους πόδους μου στα μαρτυριά σου. Ετοιμάσαν το καταράχτη, το φυλάξασε τα συντολά σου. Συνή αμαρτωλό περιπλάκησόν με και τον νόμο σου καπαλαθώμη. Μέσα νύχτων εξηγηρώ με το εξομολογίστασε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσότων τα συντολά σου. Το λέω σου Κύριε πλήρης εκεί τα δικαιώματά σου διδαξούν με. Χριστότητα επίησας με το του δούλου σου Κύριε κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση διδαξούμε ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτα με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα διάτοτε το λογιό σου φύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου διδαξούμε τα δικαιώματά σου. Επληθήνθη επ' εμέ αδικία περηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τις εντολάς σου. Ετηρώθες γαλά η καρδία αυτών, εγώ δεν τον νόμο σου μελέτησα. Ελαθών μου τα ταπεινωσά μου, όπω εμάχου τα δικαιώματά σου. Ελαθό μου νόμο του στόματό σου, υπέρ χιλιάδε Χρυσίου και Αργυρίου. Δόξα Πατρικαίο και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αϊκή.

Πείσονται ότι ο λόγου επίλυπησαν, έγνων Κύριο τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και λυθεί τα πεινασόν με. Γεννηθεί το δίτο λαό σου, το παρακαλέσουν, κατά το λογιό σου, το δούλου σου. Ελθέτω σαν με θερμίσου και ζήσουμε, ότι ο νόμο σου μελέτη μου εστί. Εσχυνθεί του είναι υπερήφανη, ότι αδίκω συνόμασαν σε με. Εγώ βεβαιλασχίσουν τι εντολέ σου. Επιστρεψά το σώμα η φοβουμενήσε και γνώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί του η καρδία μου άμωμο σαν τη δικαιωμασή σου, από σαν μη ασχυνθώ. Εκλείπει στο σωτηριό σου η ψυχή μου, εις του λόγου σου επίλυπησα. Εξέλιπον οι οφθαλμοί μου εις το λογιό σου λέγοντας πότε παρακαλέσεις με. Ότι γεννήθηνο σα πώ εν πάχνει, τα δικαιώματά σου καπελαθούμην. Πόσε είσαι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσει με το καταδιακόταν με κρίση. Διηγήσα το όν παράνομο εδωλεσχία, όλοχο ο νόμο σου κύριε. Πάσα το λε αλήθεια, αδίκω κατεδίωξαν με, βοήθησούν με. Παραβρεχήσε να τελεσάν με τη γη, εγώ το κακατέλειπον τα σαντολά σου. Κάτω το λαό σου ζήσουν και φυλάξε τα μαρτύρια του στόματό σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει του ουρανού. Εις γενεάν και γενεάν αληθιά σου, εφεμελία σου την γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει, μέρα και τα σύμβατα δουλασσά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αναπολώμεται την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μου επιλάβουμε των δικαιωμάτων σου, ότι αναπτύσσεις εσάς με. Σώσε με εγώ, σώσε με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να μαρτωλεί το απολέσσα με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάσα σε τελεία σε τον πέρας, πλατεία του λύσου σφόδρα. Όσοι αγάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μας οφησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα μη εστί. Υπερπάντες ο δάσκοντάς μου συνήκα, ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρω συνήκα, ότι τα σαντολά σου ξεζήτησα. Εκπάσεις σου το πονηρά σε κόλλησε τους φόβους μου, από σαν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινω ότι σε νομοθετησάς με. Ως γλυκέ τα λαρική μου τα λογιά σου, υπερμέλικα στο ματί μου. Από τον εντολόν σου συνήκα, δια τούτο εμείς εις απάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος πως ήμουν όμως και φως της τρίβης μου. Όμως και αίσθησα του φυλάξεστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνος φόδρα, Κύριε ζήσουμε κατά το λόγο σου. Τα εικόσα του σώματός με δόξον δι Κύριε και τα κρίματά σου διδαξούμε. Η ψυχή μου τα εσχερισή σου διαπαντός και το νόμο σου καπελαθώμη. Έθω το αμαρτωλή παγίδαμη και εκ των εντολών σου καπλανήθη. Εκκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι αγαλίωμα της καρδίας μου εσύ. Έκλαινε την καρδία μου, το ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμωση. Παρανόμως αρνήσισα, το δενόμως αγάπησα. Βοηθός μου και τη λύπτωρ μου εσύ, εις σου λόγους επίλπισα. Έκλαινε τα καμό πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα συντολά σου Θεού μου. Αντιλαβόμαι κατά το λογιό σου και ζήσουν με και είμαι κατά σχένης μου από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν μου και σωθήσου με και μελετήσουν τις δικαιωμασίες σου ότι απαντός. Εξοδένα σας πάντα σου αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ανηθήμημα αυτόν. Παραβαίνοντας ολογισόμεν πάντα σου αμαρτωλούς της γης δια τούτη γάπησα τα μαρτυριά σου. Καθήλωσαν εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρο το κρυμάτων σε φοβήθη. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσμα τη αδικού σε με. Έκδεξε το δούλο σου σε αγαθό. Μη συκοφαντήσα του σαν μη περήφανη. Οι οφθαλμοί μου εξέλιπουν στο εσωτερικό σου και ει το λόγιο τη.

0: σώμη και γνώσουμε τα μαρτυριά σου. Καιρός το ποιήσε του Κυρίου, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτε γάψα τα σαντολά σου περ χρησίων και τα πάσιων. Δια τούτε προσπάσα τα σαντολά σου καταρθούμην. Πάσον αδωνάτικον εμίσουσα τα αμαστά τα μαρτυριά σου. Δια τούτε εξερεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτήκε στην αιτήνη πίους. Το στόμα μου ένοιξε κύλτησε πνεύμα, ότι τα σαντολά σου επιπόθουν. Δόξα Πατρικέ, Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Συνήν και ο

0: Σου ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Κυρίε και Κύριοι, Χριστός αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με, κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά Σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λογιόν Σου και μη κατακυρίωσά του μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από ψυχοπαθίας ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά Σου. Το πρόσωπό Σου επίφωνον επί των δούλων Σου και διδαξώ με τα δικαιώματά Σου. Διεξόδωσε δά τον κατέδεσαι νιοφθαλμή μου, επί ο καφύλαξα τον νόμον Σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ η κρίση Σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά Σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτεξε μας ζήλο Σου, ότι επελάθωτο το λόγο σε ηχθρή μου. Πεπειρωμένο το λογιόν σε σφόδρο, πεβόλως ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδανωμένος, τα δικαιώματά Σου καπελαθώμη. Η δικαιοσύνη Σου δικαιοσύνη στον αιώνα, και ο νόμος αλήθεια. Βλέψεις και ανάγευρασόν με, εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά Σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκεί έκρεξαν όλη η καρδία μου, επάκουσον μου, Κύριε, τα δικαιώματά Σου επιζητήσω. Εκεί έκρεξα Σε σώσω με και φυλάξω τα μαρτυριά Σου. Προέφτασαν ορία και εκεί έκρεξαν, εις Σου λόγους επίλπισαν. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον, το μελετάν τα λόγια Σου. Τις φωνίες μου άκουσαν, Κύριε, κατά το ελαιό Σου, κατά το κρίμα Σου ζήσω με. Προσήκησαν κατά διάποτες μου νομία, από δε τον νόμο Σου μακρύνθησαν. Εγγύσεσαι, Κύριε, και πάσα δύο Σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων Σου, ότι εις τον αιώνα θεμελίωσες αυτά. Είδε τη ταπείνωσή μου και εξελούμε, ότι τον νόμο Σου καπελαθώμην. Κρίνω την κρίση μου καλύτερο σε με, δια το λόγο Σου ζήσω με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι δικαιώματά Σου εξεδίκησαν. Οι εκτεριμίστε πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα Σου ζήσουν με. Πολλοί εκδιωκωτές μου και θλιβωτές μου, εκ των μαρτυρίων Σου καξέκλεινα. Είδωνες ενετούντες και εξαιτικόμην, ότι λογιά Σου καφυλάξεδο. Είδε ότι τα σαντολά Σου αγάπησαν, Κύριε, το λέει Σου ζήσουν με. Αρχή το λόγο Σου αλήθεια, και εις τον αιώνα πάντα κρίματα της δικαιοσύνης Σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγο Σε δηλίασαν η καρδία μου. Αγαλιάσαι με εγώ επί τα λογιά Σου, Σε βρίσκουν σκύλα πολλά. Αδική ανεμίσθησα και δελεξάμι, το δεν όμως Σε αγάπησα. Επτάξεις μέρες την εσάσα επί τα κρίματα της δικαιοσύνης Σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον όμον Σου και ο κάθεν αυτής χάνθελον. Προσαδόκουν το σωτηριό Σου, Κύριε, και τα σαντολά Σου αγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτυριά Σου και αγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σαντολά Σου και τα μαρτυριά Σου, ότι πάσα βδήμων αντίον Σου, Κύριε. Εγκαισά το διαισίς μου να ποιόν Σου, Κύριε, κατά το λογιόν Σου συνηθισόν με. Εισέλθει το αξιωμά μου να ποιόν Σου, Κύριε, κατά το λογιόν Σου ρίσαμε. Εξαιρέξα το τα χιλιοίμνων, όταν διδάξεις με τα δικαιώματά Σου. Δέξα τη γλώσσα μου τα λογιά Σου, ότι πάσα το λες Σου δικαιοσύνη. Και να είσαι ο Κύριος Σου το σώσαμε, ότι της εντολάς Σου ρητισάμε. Επιπόθησα το σωτηριό Σου, Κύριε, και ο νόμος Σου μελέτη μου εστί. Ζήσε τη ψυχή μου και ενέσαι, και τα κρίματά Σου βοηθήσει μη. Επλανήθηνας πρόφατον ο πολελός, ζήτησον το δούλον Σου, ότι της εντολάς Σου καπελαθώ μη. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

0: και οι Παρθένη Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημών έρχεται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και

Ελέησον μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνω υπό της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη δία παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσαν τη φλόγη σου και νικήσεις εντοκρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσης έμει μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας τα άδειλε και τα κρύβια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βισεπισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου. Αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέληση θυσία έδωκαν. Όλο καυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός. Που κουξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών. Και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστηση αν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα.

Εισακήκουα, Κύριε, της οικονομίας σου των μυστήριων, κατενόησα τα έργα σου και εδόξασά σου την θεότητα. Υπεραγία Θεοτό και σώσου ημάς, τον παθόν μου τον τάραχον ή τον κυβερνήτην τεκούσα Κύριον και τον κλείδωνα κατεύνασον των εμών θεσμάτων θεονύμφευτε. Εξπλαγνία στην άβυσον επικαλουμένο της εις παράσκουμη ή τον εύσπλαγνον κοίησασα και σωτήρα πάντων των υμνούντων σε. Απολάβοντες πάναγνε των σών δωρημάτων ευχαριστήριων αναμέλπωμεν εφήμνιον ηγινώσκοντες σε θεομήτωρα. Η ελπίδα και στήριγμα και τη σωτηρία στίχος ακράδαντον και εκτιμένης επανήμνητε δυσχερίας πάσης εκλυτρούμεθα. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, υπερήφανον δράκοντας ήδη ασθενίας σαρκός κατέβαλες, αριστεύσασα λαμπρότατα και τυράννων φράσους αφανίσασα. Μαρτυρίου λαμπρότηση και της παρθενίας της εν κάλεσιν, Ακυλίνα εχρημάτισας του δεσπότου νύμπτη περιδέξιος. Νεκροθέντος αρχείων σου, τες πολυειδές εις τρέβλες θεόπνευστε. Την ζωήν σοι προεξένησε, την εις τους αιώνας διαμένουσαν. Η κρουνή των αιμάτων σου, της πολυθεΐας το πυρ κατέσπεσαν. Των θαυμάτων δε τα ρεύματα, των βρωτών εκπλήνει τα νοσήματα. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Νησταγμού αμελίας με ύπνος αμαρτίας κόρη κατέλαβε, τη αγρύπνου ηκεσία σου διανάστησον με προσμετάνιαν. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Νύμφη Πανακύρατος του Ιησού, όφθησα κυλίνα Θεόν ημφέ, κάλλη αγνίας οραΐσασα σ' αυτήν, και το οικείο αίμα τη βάψασα στο λίν την υπέρ τιμών. Είναι γκασοσά σαρκός μάρτης εν μη, των πικρών βασάνων την έφοδον, και των μαστίγων την ποινήν επιφοράν, διόν κατεμαστίγωσας των εχθρών εις τέλος τα πρόσωπα. Σώμα σου το άμωμον και απαλών μάρτης, καλεπώς τα πανούμενον, πικρές εκείες, δι' αγάπην του Χριστού, την της ψυχής σου έδειξε βάση και κρυμμένη λαμπρότητα. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, τόμον Θεοσπράγιστον ως αληθώς, πάλι Ισαΐας προείδεσαι, αγνή Παρθένε, ο γαρ λόγος του Πατρός εγγράφει σωματούμενο.

0: την καλή παιδακόρην τιμήσουμεν, την Χριστόν ολικώς αγαπήσασαν, ακυλήναν την καλλιπάρθενον και ενάθλησα ήτητον, νηστευθήσα γάρ το Χριστό, ολοτρόπο καρδία, άνθος νεότητος και κάλος σώματος, και τρυφάς και ειδονάς επιγείους, ως ουδέν υγίσατο, και το αθανάτο αυτής νυμφίο, αθλητικής πόνης υπολούθησε, τούτου γάρ το Άγιον όνομα ευτόλμος κηρύττουσα, βασάνων πύρα και πικρών αλγιδόνων, ανδριοφρόνος υπέμεινε, και αγαλωμένη ψυχή των θάνατων εδέξατο, ο γάρ νυμφίος αυτής και σωτήριμον, δύναμην ταύτη δέδοκε, και στέφος άφθαρτον, οβρίων ζωήν αιώνιον.
1: Οβρίων ζωήν αιώνιον.
0: Τη 13η του αυτού μηνός, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ακυλίνης, των παστών ευτρέπιζε λαμπρών νυμφίε, ακυλίνασι τέμνεται νυμφινέα, αμφί τρίτην δεκάτην, κεφαλήν τμήθη ακυλίνα. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Άνης και του Υιού αυτής Ιωάννου, Μήτυρ και Υιός, Άννα και Ιωάννης, όφθησαν άμφο ουρανού οι κύτορες, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο

πάλι αδυνατώστε Άγιον το όνομα Αυτού και το έλεος Αυτού της γενεάν και γενεάν της φοβουμένης Αυτών

Θεός ημών, και εσύ την δόξαν και των τρισάγιων ύμνων αναμέλπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ. Ο Θεός ο Άγιος, ο Αναγίσαν από όλους, ο τρισαγίων φωνή υπό τον Σεραφείμ, ανυμνούμενο.

πνεύματι. Και εδώ εσύ μείναν ένοχον και ακατάφερτον την παράσταση του Αγίου σου Ξεστηρίου. Χάρη σε Θεό Θεός και την ερχομένη στην υποκοπή Θείου και πίστεω και συνέσεω πνευματική. Δώσα τη πάντοτε με τα φόβη και αγάπη στην αφρέδυνση. Ανενόχο και ακατακρίτω. Μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και τη υπαρανή βασιλεία αξιοθύνη. Όπω υπό του κράτου σου πάντοτε φυλακόμενοι, σύδοξαν αναφέρομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων ο Θεός μιλάς και ο Θεός. Ουδής άρχισε ο Θεός και προσεγγίζει τους

Της Ιεράς ημών Συνόδου, των αδελφών και συλλήτρυγων ημών πρεσβυτέρων και των διακόνων, Εφραίμ ιερομονάχου και της εν Χριστώ συνοδείας αυτού, της καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Τάφης, Νικοδήμης μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, σύμπαντος του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοχρήστου ημών στρατού, πάντων των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη Ιερά Μητροπόλη Τάφη, των ευεργετών, δωρητών και αφιερωτών της Αγίας και Ιεράς Μονής Τάφης, των κοπιών των εν αυτή, πάντων των αδελφών ημών των εν ασθενή εσχόντων, των εν θαλάσσι και αέριο πρεόντων, των εν φυλακές ευρισκομένων, των ποινών των αστέγων και ανέργων, των εν πολέμο και δίνει εκμαλωσία, ομοδόξων αδελφών ημών, πάντων ημών των εν ευλαβία και κατανοίξει επιτελούντων την ανέμαρτων μυσταγωγίαν τάφη, μετά των οικείων ημών και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων αδελφών ημών, μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού Πάντων,

ημείς των προκατόχων ημών, Χριστοδούλου Αρχιεπισκόπου Γρηγορίου Γερμανού Ιωακήμ Δαμασκηνού και Ήλιου των Αρχιεραίων, των αημνής των κτητόρων των Αγίων του Θεού Μονών και Εκκλησιών και της Αγίας και Ιεράς Μονής Ταύτης, των υπερπίστεως και πατρίδους αγωνισαμένων και πεσόντων, πατέρων και αδελφών ημών, πάλετε και επεσκάτων, του δούλου του Θεού Αντωνίου Πρεσβυτέρου, του καινέου κτήτορος της Ιεράς Μονής Ταύτης, υπερού ιερομνημόσυνων επιτελούμεν, και όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη Αγία και Ιερά Προθέση, ζώντων θε και κοιμημένων, και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει μνηστή, Κύριος ο Θεός, εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, της Ιεροσύνης ημών.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Πρωτοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμα στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντετε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον, και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν, καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα

εσύ εκ του μειόντος εις τον ημάς παρήγαγες και παραπεσόντες ανέστες πάλι του καπές της πάντα ποιόν. Έως ημάς εις τον ουρανό ανοίγαγες και την βασιλεία σου εκπρόσωπον μέλησον. Υπέρ και των απάντων ευχαριστούμεν εσύ και το πονιούσιο και το πνεύμα της του Αγίου. Υπέ πάντων ονείσμεν και ονουπίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς και γεννημένων. Ευχαριστούμεν εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ των θυρών ημών δέξαστε κατ' εξίω σας. Και τις υπαριστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλου και μοιριάδες αγγέλου, τα χερουδίμ και τις αρχήμ, ξατέρια, απολιώματα, μετάρσια, πτερωτά,

φάγεται του τόμου έστι το σώμα, το υπερημών κλώμενο εις άφεση αμαρτιών. Ομοίως, Κύριο, μετά το δημιουργείς πίεται εξ αυτού πάντες του το έστι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκκινόμενων εις άφεση αμαρτιών. Με μέχρι στο κατάστημα και πάντων των υπερημών και γεννημένων του Σταύρου του Σταύρου, εις τριημένων αστάσεως, της ουρανός αναβάσεως, της εκλεξιών καθέτης, της Δευτέρας και ενδόξου πάνω παρουσίας. Θα σα εκ των σώσει προσφέρομαι.

Παναγίας Αρχάντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρία. Του Αγίου Άνθρωπη, του Παυρών και Παυσίου, του Αγίου Βασίλη και Παϊνού.

0: στόματι και μια καρδία δοξάζουν και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Και έρχεται τα ελέγχου μετά του Θεού και σωτήρου.

0: καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρεσίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον εκουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίστε ημάς από του πονηρού.
0: Σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Αυτό έχω που λέω θέλει επιδέπει τη σποκή κλειδότητα τη αυτήν κεφαλά. Που γάλα κοινά σε αυτήν την αίμα. Αλλά στο φοβερό Θεό. Σύνουν δέσπο από εκεί με φάση μη αγαπώ να ξεμάλισουν. Κατά την εκάστοτε του Δίαν Κρύο. Τη πλέον τη σύμπλευση. Τη οδηπορού συνόδου. Του νοσού δασία ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων μα.
1: Χάρητη και η θυρμίση και η ανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητούς,
0: εις
1: το Παναγίο και αγαπώ και ζωπιό σου πνεύμα, ημί και αεί.

θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών καθίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιώσας και Χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου, ως την πόνην και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας, και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγουν μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρου στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιον, αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μεθουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ουμή γάρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλο σολιστής ομολογός η μνήστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα, τον δε νου τρέφει ξένος. Έθελξας πόθο με Χριστέ και ηλίωσας το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνεται εν σύ τρυφής καταξίωσον. Είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσες ελεύσουμε ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσω συνεισελθήνει στον νυμφώνα, ο χιτών με ελέγχει ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχήστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ουμή γάρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλο σολιστής ομολογώσει, νύστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.

Την ευλογία, αδελφοί μου, παρουσία του Σεβασμιωτάτου, ποιμενάρχου μας, του Ιερατείου και όλων των αδελφών εδώ και των προσκυνητών της Μονής, επιτελούμε το ετήσιο μνημόσυνο του μακαριστού πατρός Αντωνίου, ο οποίος φωτιστής από τον Θεό ήρθε σε αυτό το μέρος, το έρημο τότε, όπως το βλέπω εγώ στις φωτογραφίες, δεν το ήξερα πριν, και έκανε αυτή την τόλμη να χτίσει μοναστήρι και εμείς τώρα να είμαστε εδώ η διάδοχή του και το μοναστήρι αυτό με τη χάρη του Θεού να συνεχίζει την πνευματική του παρουσία και να είναι μια όασης μέσα στην επαρχία αυτή. Και όντως, όπως έλεγε και ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβης, που τώρα πρόσφατα επισκέφτηκα με την Αιγιαζόν τη Σερβία και μου έλεγαν ότι εάν πάτε σε μια επαρχία για να έχετε αποδείξεις ότι είναι υγιείς οι άνθρωποι, πρέπει να έχουν στην επαρχία τους μοναχισμό. Γι' αυτό και είναι ευλογία τότε στη Μητρόπολη αυτή αναβλύζουν μοναστήρια. Είναι πολύ καλό, διότι τα μοναστήρια είναι τόποι ασκήσεως, τόποι προσευχής, και αυτοί που συμβάλλουν, όπως ο μακαριστός πατήρ Αντώνιος συνέβαλε ώστε να αναπτύσσονται αυτές οι οάσεις οι πνευματικές, όπως σας αποκαλούσε ο Άγιος Παΐσιος, οι πνευματικές βάσεις. Και μάλιστα έλεγε σε διαφόρους τότε παρόντος και μου μερικές φορές, για την Κύπρο τους έλεγε, ότι την Κύπρο δεν θα τις σώσουν οι Βρετανικές βάσεις ή οι Αμερικανικές βάσεις. Θα τις σώσουν οι πνευματικές βάσεις, που είναι οι μονές και οι σωστές ενορίες. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε αυτή τη στιγμή να ομολογήσουμε την ευγνωμοσύνη μας προς τον αείμνηστον πατέρα Αντώνιο, ο οποίος συνέβαλε στην ανάπτυξη και την κτηριακή αλλά και την πνευματική αυτή τη μονή, ώστε σήμερα να εισέρθουμε εμείς στον κόπο αυτού. Άλλος εστίν ο Σπύρον, όπως λέει η Γραφή, και άλλος ο Θερίζων. Γι' αυτό, αδελφοί μου, είναι ευλογία το ότι είμαστε εδώ σε αυτό το μοναστήρι και απολαμβάνουμε κάποιαν άλλη ναύρα, διότι η ατμόσφαιρα μιας μονής είναι διαφορετική από άλλες πνευματικές ατμόσφαιρες. Γι' αυτό και πολλές φορές οι προσκυνητές, τα μέλη της Εκκλησίας, φεύγουν από την ενορία τους, φεύγουν από το χωριό τους, φεύγουν από την πόλη τους, και αυτό σημαίνει και κόπον και χρόνο και έξοδα, αλλά να πάβονται να πάνε να εκκλησιαστούν σε μια μονή. Και αυτό φαίνεται, γιατί όντως απολαμβάνουν ιδιαίτερη χάρη όταν είναι σε ένα μοναστήρι. Γι' αυτό και όταν κανείς έρθει σε ένα μοναστήρι, ξέρετε, πολύ εύκολα επικοινωνεί με τον εαυτό του, πολύ εύκολα προβληματίζεται, πολύ εύκολα βλέπει τα έσω, διότι ξέρετε οι πολλές μέρημνες σήμερα και ιδιαίτερα η προαγωγή της ηλεκτρονικής δεν αφήνουν τον άνθρωπο ούτε να επικοινωνήσει ο ένας με τον άλλον, αλλά και ούτε να δει τον εαυτό του. Γι' αυτό, ξέρετε, αυτό το οποίο είπε ο Κύριος, είσαι ήρθε στο ταμείο σου, είναι μεγάλη, πολύ μεγάλη ρίση. Το να εισέρχεται ο άνθρωπος στο ταμείο του και όχι στο δωμάτιο του, όπως διαβάζαμε κάποτε μερικές ερμηνείες του Ευαγγελίου, αλλά το ταμείο οι Άγιοι Πατέρες το ερμηνεύουν η καρδία του ανθρώπου. Πρέπει να μάθουμε να εισερχόμαστε στην καρδία μας και εκεί τότε θα βλέπουμε το τι μας λείπει, και όταν ο άνθρωπος δια της χάριτος μαθαίνει και εισέρχεται στην καρδία του και μάλιστα στη βαθία καρδία, τότε θα δει τα πολλά του ελαττώματα, τις πολλές του ελλείψεις, θα τις δει δια της χάριτος, δεν θα απελπιστεί, δεν θα απογεινώσκει, αλλά θα αισθάνεται μια ανάπαυση, γιατί βλέποντας τα λάθη του, τότε γι' αυτόν είναι μια μεγάλη τροφή ταπεινοφροσύνης.
Γι' αυτό ξέρετε και οι Άγιοι Πατέρες ετώνησαν τη λεγόμενη αυτομεμψία. Τι σημαίνει αυτομεμψία? Αυτοκατηγορία. Κατηγορούμε τον εαυτό μας. Και τότε σεβόμεθα τον αδελφό μας. Και τότε έρχομαι στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή που λέει ο Κύριος: μη κρίνετε να μην κριθείτε. Και αυτό ξέρετε, το κρίνετε ή να μην κατακρίνετε. Και πολλές φορές ο άνθρωπος αρχίζει και κατακρίνει τον άλλο, αρχίζει η νοερή κατάκριση. Μετά έρχεται η κατάκριση με τον λόγο και μετά με την πράξη. Και αυτό ξέρετε είναι, όταν κατακρίνουμε, σημαίνει βάζουμε τον εαυτό μας πάνω από αυτό που κατακρίνουμε. Και αυτό είναι εγωισμός. Και αυτό και προχωρεί ο Κύριος και λέγει: ο μέτρο μετρείτε, αν τη μετρητήσετε ή μη. Δηλαδή με αυτόν τον μέτρο, με αυτή τη διάθεση που βλέπουμε τον άνθρωπο, τον συνάνθρωπό μας, τον αδελφό μας, τότε θα μας αντιμετρηθεί με τον ίδιο τρόπο και από τον Θεό εις την κρίση. Γι' αυτό είναι ευλογία μεγάλη το να σεβόμεθα το ανθρώπινο πρόσωπο. Και ξέρετε, η πρώτη εντολή του Οσασάρκου Θεολόγου εις την Παλαιά Διαθήκη είναι: αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας, εξ όλης της διανοίας, εξ όλης της ισχύως. Και ξέρετε, είναι αυτό πολύ σημαντικό. Και μετά έρχεται: αγαπήσεις τον πλησίον σου σε αυτόν. Πώς εκδηλώνεται η αγάπη προς τον πλησίον? Να μην το φύγουμε, να το σεβόμεθα, να τον αναπαύουμε. Γι' αυτό και στο γεροντικό λέει: ανέπαυσες τον αδελφό σου, ανέπαυσες τον Θεό σου. Αυτά είναι μεγάλα πράγματα, και να πάρει κανείς σωστά το ότι υπάρχει μια σωστή, τέλεια επικοινωνιακή έτσι κατάσταση με τους συνανθρώπους μας, και ότι υπάρχει ειρήνη, υπάρχει αγάπη, υπάρχει ομόνοια, υπάρχει ενότητα, αν και σε πολλές φορές οι άνθρωποι διαφωνούν μεταξύ τους. Οι προσωπικές διαφωνίες δεν έχουν την ενότητα. Γι' αυτόν όταν κανείς τηρείται τις εντολές του Χριστού, αγαπήσει τον Χριστό, ακολουθεί τον Χριστό, τότε ανέχεται όλους, τότε είναι κάτω από όλους. Και όπως λέει ο Αββάης Άκος, αν είσαι κάτω από όλους, θα είσαι πάνω από όλους. Είναι μεγάλο μυστήριο η πνευματική ζωή, που εύχομαι τις ευχές του Σεβασμιωτάτου να εγκορπωνόμεθα τη χάρη, να βαδίζουμε με τη χάρη και να δοξολογούμε τους αιώνες τους αιώνας. Αμήν.

0: την Αγίαν Ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμεν εις εαυτούς και αλλήλους και πάσαν η ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Ασφάλισε μόνο τα διαβήματα ευχές και οικεσίες της ενόψου Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων.

Ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζον τους επίσης υπερηθώντας σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευφρέπεια του οίκου σου σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπισιμά σου ελπίζοντας επί σε ειρήνη του κόσμου σου δώρεσε τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει της βασιλεύσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου ότι πάσα δώσεις αγαθή και παντόρημα τέλειον άνωθεν εστίν καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων και σύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγιό Πνεύμα την Ιγεάη

ήθελα πριν προχωρήσουμε στο Ιερό Μνημόσυνο και στο Τρισάγιο που θα επακολουθήσει επί του τάφου, να εκφράσω κι εγώ τα συναισθήματα ευγνωμοσύνης που τρέφουμε για τον αείμνηστο γέροντα Αντώνιο, ο οποίος, όπως είπε ο γέροντας Εφραίμ, υπήρξε ο νέος κτήτορας αυτής της μονής, φροντίζοντας όχι μόνο για την κτηριακή αναγέννηση της μονής, αλλά κυρίως για την πνευματική, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις της αδελφότητας που σήμερα όντως είναι για την τοπική μας εκκλησία ένα στολίδι, μια διαρκής ζωντανή προσευχή μαζί με τα υπόλοιπα μοναστήρια. Και θέλω ταυτόχρονα όμως να ευχαριστήσω τον γέροντα Εφραίμ, τον καθηγούμενο της Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Είχε φροντίσει ο αείμνηστος γέροντας Αντώνιος για την πνευματική διαδοχή του. Είναι πάντοτε το πιο κρίσιμο σημείο για μια αδελφότητα, όταν ο γέροντας, που μάλιστα πολλές φορές είναι και ο ιδρυτής μιας αδελφότητας, αναχωρήσει τους ουρανούς, τότε προσμετράται η ενότητα και τότε λειτουργεί η χάρις του Θεού. Και αν μάλιστα έχει φροντίσει για διαδοχή, τότε τα πράγματα εξελίσσονται με ομαλότητα και βεβαίως εν Αγίω Πνεύματι η αδελφότητα συνεχίζει τη ζωή της. Έτσι έγινε και στην προκειμένη περίπτωση πριν 9 ολόκληρα χρόνια, όταν από την πρώτη στιγμή ξέραμε πλέον ότι διάδοχος πνευματικός της Ιεράς Μονής θα είναι ο γέροντας Εφραίμ, αγαπητός ήδη στην τοπική μας εκκλησία και μου προσωπικά από πολλά έτη, και έτσι μέχρι και τώρα και όλα αυτά τα χρόνια πορεύεται η αδελφότητα με την πνευματική του καθοδήγηση, ευεργετεί όχι μόνο τη Μονή αλλά και την τοπική μας εκκλησία και τη Μητρόπολη μας, όπως το κάνει παντού και πάντοτε σε ολόκληρη την Ορθοδοξία θα έλεγα. Γι' αυτό και ευχόμαστε ο Θεός να του χαρίζει υγεία και δύναμη να συνεχίσει αυτή τη μεγάλη προσφορά στην Εκκλησία μας, στη Μητρόπολη μας και στο μοναστήρι μας που ιδιαίτερα πλέον αγαπά. Ευχαριστούμε γέροντα. Να είστε πάντοτε καλά. Θα μνημονεύουμε πάντοτε τον αείμνηστο Αντώνιο και θα χαιρόμαστε την πρόοδο της αδελφότητας υπό την καθοδήγησή σας και με την όντως ευθύνη της γερότησας Νικοδήμης, που και αυτή είναι ευγνωμονώδη, ότι 27-28 σχεδόν χρόνια τώρα πορευόμαστε στην τοπική εκκλησία και η ίδια και το μοναστήρι αποτελεί, θα έλεγε κανείς, και στηριγμό όλων των ιερών γυναικείων μονών της τοπικής μας εκκλησίας. Δεν είναι μόνο να έχεις πολλά μοναστήρια, και έρωτα το ξέρετε καλύτερα από όλους, σημασία έχει και η ενότητα των ιερών μονών, η ενότητα των αδελφών, η ενότητα σε μια τοπική εκκλησία. Και ελπίζω και πιστεύω ότι με τη χάρη του Θεού και με τις προσευχές μοναχών και μοναζουσών αυτό το μεγάλο άθλημα της ενότητας το επιδιώκουμε παντίστε στην τοπική μας εκκλησία, και συμβάλλετε κι εσείς αυτό. Να είναι αιώνια η μνήμη του γέροντα Αντωνίου και εσείς να έχετε υγεία να συνεχίζετε την πνευματική καθοδήγηση και όχι μόνο της αδελφότητας, και όπου ο Θεός σας καλεί να συνεργείτε πάντοτε για το καλό.

0: ευχαριστούμεν Σε Κύριο Θεός ημών, ότι Σου μόνο το ζήν αθάνατον και η δόξα ακατάληπτος και το έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος και η βασιλεία διάδοχος και ουκέστη προσωποληψία παρασύ Κύριε. Πάση γαρ ανθρώπης το κοινών του βίου έταξας χρέος, του όρου πληρωθέντος. Διώσε εικετεύουμεν Κύριο Θεός ημών τον δούλου Σου Αντώνιον ιερέα, αδερφών και συντριγών ημών γενόμενων, τον επερπίδη Αναστάσου ζωής αιωνίου κοιμηθέντα, εν κόλπης Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ ανάπαυσον. Και ως περαιπη της γης εν τη εκκλησία Σου λειτουργών αυτών κατέστησας, ούτω και εν το ουρανίου Σου θυσιαστηρίου ανάδειξον Κύριε. Επί ανθρώπων πνευματική αξία κατακοσμήσας, επί αγγέλων της ειδόξια κατάκριτον πρόσδεξε. Αυτός επί της γης την ζωήν αυτού εδόξασας, αυτός δε και την έξοδον του βίου αυτού, εν τη εισόδου των Αγίων Σου πίσω. Και το πνεύμα αφού με τα πάντων των απέδων σύμβαρε στι άντων συναρρύθμι.
1: Του κυρίου Δαϊθόμε.
2: Μάθουν και πάση σαρκώσω τον θάνατο καταργήσα. Τον δε διάβολο καταπατήσα και ζωή του κόσμου σου χαρισάμενο. Αυτό κύριε Λάμπαρσον την ψυχή του οικείμενου δούλου σου Αντωνίου ιερέω. Κοιτάξον αυτήν εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό. Εν τόπο αναψύξεως εν θα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός πάνω αμάρτημα του παραυτού πρακθέν εν λόγου η έργο η διανία ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός η χώρισον ότι ουκ εστιν άνθρωπος ζήσετε επί της γης και ουχ αμαρτήσεις η γαρμόνος Κύριε εκτός αμαρτίας υπάρχεις η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια.
0: Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση του και κοιμημένου δούλου σου Αντωνίου ιερέως, αδερφού και συλλειτουργού ημών γενωμένου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναφέρομαι, εσύ το αλάχος σου Πατρί, το Παναγείο και αγαθό και σοφιό σου πνεύματι, νίκαια είναι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αιωνία σημείμη αξιωμαχάρη και ίμις και αδελφέ
3: ημών.
0: Αιωνία σημείμη αξιωμαχάρη και
3: ίμις.
0: Αιωνία σημείμη αξιωμαχάρη και

τις πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμαγιας Αυτομικρός, δυνάμει του Δημιού και του Θεού Σταύρου, προστασίες των Δημιουργανίων Θείων δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίες του Δημιουργού Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεθνίων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και των Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπαθώρων Ιακήν και Άνης, της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρων.

0: επάνταση μας, παρακαλώ παραμείνετε στις θέσεις σας. Θα εξέλθουμε εμείς για να τελέσουμε επί του τάφου το Τρισάγιον και θα επανέλθουμε για να δοθεί το αντίδωρο. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Στο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ενε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγίαστη το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου σεν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια

0: Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός, ο των διάβολων καταπαθήσας, των δε θάνατων καταργήσας και ζωήν το κόσμο του δωρισάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον την ψυχή του και κειμένου δούλου σου Αντωνίου, πρεσβυτέρου, αδελφού και συλλειτουργούμενου γενωμένου, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα απέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός. Πάνα μάρτυμα το παραυτού πραχθέν εν λόγω ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησε, ότι και στην άνθρωπο ο ζήστη και ο χαμαρτήσει. Σίγαρ μόνο εκτός αμαρτίας υπάρχει. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια.
1: Του Κυρίου δεηθώμε.
0: Ότι η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση του κεκειμένου δούλου σου Αντωνίου Πρεσβυτέρου, αδελφού και συλλειτουργού ημών γενωμένου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, συ το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Ο και νεκρών και ζώντων την εξουσίαν έχουν εις αθάνατος βασιλεύς και αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναγίας Αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανέφυγων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Ενδόξων Προπαθώρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, του Αγίου και Δικαίου Φίλου αυτού Λαζάρου Τετραημέρου και πάντων των Αγίων, την ψυχή του εξημών μεταστάντος δούλου αυτού Αντωνίου Πρεσβυτέρου, αδελφού και συλλειτουργού ημών γενωμένου, εν σκηνές δικαίων τάξη. Εν κόλπης Αβραάμ αναπαύσει και μετά δικαίων στην αριθμίσαι. Ημάς δε λύσει και σώσει ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Αιωνία η μνήμη αξιωμακάριστη και αέμνηστη αδελφέ μου. Αιωνία η μνήμη αξιωμακάριστη και αέμνηστη αδελφέ μου. Αιωνία η μνήμη αξιωμακάριστη και αέμνηστη αδελφέ μου. Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ο Θεός να τον αναπαύει και να έχουμε πάντοτε την ευχή Του.

Ελένη. Επάνδε τύχης της καλής μερουσίας των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ίμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός εξοχής Θεολέγε. Δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός. Ευχαριστώ σε Κύριε ο Θεός μου, ότι ούκα πόση με τον αμαρτωλό, αλλά κοινωνών με γενέστα των αγιασμάτων σου κατηξίωσας. Ευχαριστώ σε ότι με τον ανάξιο μου τα λαβήν των ακράδων σου και επουρανίων δωρεών κατηξίωσας. Αλλά δεν σου τα φιλάνθρωπε, ο υπερήμων αποθανόντα και αναστάς, και χαρισάμινο σημείν τα φρικτά τάρτα και ζωοποιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό και ψυχών, και των σωμάτων ημών, δώσ' γενέστε τα αυτά καμή, ησία συμψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμό των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθέκην της Θείας ο Χάριτος και της Βασιλείας Οικείωσιν. Είναι εν το αγιασμού σου δι' αυτόν φυλατώμενος της Ισχάριτος μνημονεύω διαπαντός και μικέται εμ' αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τι δε βίω απάραστε φελπίδι, ζωή αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυση, έθνα των εορταζόντων ήχους ο ακατάπαυστος και η απέραντος ειδονίου των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλος του άρητον. Σιγαριτώντος εφετών και η ανέκπαστος εκπροσύνην των αγαπώντων σε, Χριστέ ο Θεός ημών, και σε ύμνη πάσα εκτίση εις τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ όσοι εις πάσιν παρέσχουν μία καθής και επί τη μεταλήψη των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέουμε όν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με από την σκέπη σου και των πτερήγων σου σκιά και δώρισέ με μέχρι της χάτης μου αναπνοής, απαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρι ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο θορτή των αγαθών και σε την δόξα αναπέμπομαι, σύν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αίκης αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δούς τροφή μη σάρκας είναι κουσίος, ο πύρι υπάρχουν και φλέγων αναξίους, μη δι καταφλέξεις με μήπλας του γέμου, μάλλον διέλθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούσεις νεκρούσεις καρδίαν, φλέξουν τα κάθαν στον όλων πτισμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίωσον τα σφαίνας. Τα στιγμία στήριξον ως θέη σάμα, αισθήσεων πρότισον απλήν πεντάδα, όλων με το σών συγκαθήλωσον φόβο. Άγιες και επεφρούρητε και φύλατέ με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνησε και κάθαρε και ρυθμιζέ με, κάλυνε συνέτιζε και φώτιζέ με. Δείξω με σών σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέ τη σκήνομα της αμαρτίας. Είναι ο σον οίκο εισόδου κοινωνίας, ως πύρμε θέπιοι πάσχα αργούγος παν πάθος. Θέσεις φέρος οι πάντας υγειασμένους τας ταξιαρχίας και των ασωμάτων, των πρόδρομος ο τους ουσοφούς αποστόλους, προστίζε συν άχραντον αγνήν μητέρα, όντας λιτάς έσφλαχνε δέξα Χριστέ μου και φωτός πέρα των σον έργα σε λάτεν. Σίγαρ υπάρχει αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπόντος ως Θεός και Δεσπότη, δόξον άπαντε στεύομεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο μη ζωή αιώνιον και το αίμα σου, το τίμιον και το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών, γέννητο δε μη η ευχαριστία αυτή εις χαράν υγιέν και ευπροσύνην, και εν τη φοβερά και δευτέρα ελέξη σου αξιωσών με των αμαρτωλών, στην εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείς της φωναχράτου σου μητρός, και πάντων στον Αγίον αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεωτό και το φως της σκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου. Ευχαριστώ σε αδιεξίωσάς με των ανάξιων κοινωνών, γενέστε του αχράτου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας. Για την πηγή της Αθανασίας και ίσασα, ζωοποίησόν με των τεθανατωμένων τη αμαρτία. Η του ελέημονος Θεού φιλές πλεχνοσμήτη, ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξεν και συντριβήν εν την καρδία μου και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου και ανάκλησιν εν της αιχμαλωσίας των λογισμών μου, αξίωσόν μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχτη των αχράτων μυστηρίων των αγιασμών, ησίας συμψυχίστε και σώματος και παράσχουν η δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το ημίν και δοξάζεσαι πάστας ημέρας της ζωής μου.
ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν. Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν. Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε χείες της ασθενείας ημών. Ένα καινού το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει εμείς σήμερον και άφησι μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και μη εισενέγγεις ημάς πειρασμών αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Ή του στόματος σου κατάφερε πιστός εκλάμψας χάρης την οικουμένη φώτισε να φιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούσαν απέθετο το ύψος ημείν τη ταπεινοπροσύνης υπέδειξε. Αλλά εσείς λόγοι σπεδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβη το Λόγο Χριστό, το Θεό, σωθήνε τα ψυχάς ημών. Εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν Χάριαν και δια των σών χιλαίων πάντα διδάσκεις, προσκυνήν εν τριάδι των έναν Θεών, Ιωάννη Χρυσόστομε, βομακάρις Θεώσιε, επαξίως εφημούμεσε, υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Ότι τριάδι παρεστός ολόφωτος με τα πασών των επουρανίων τάξεων και το ένθεον μελόδημα συναυτές αναφωνών Μιχαήλ και την γη θεία νεύση διερχόμενος και τέση με γης θαυμαζόμενος μη πάψει πρεσβεύων υπερπάντων ημών και νύχια ήχε στους αιώνας των αιώνων αμήν την πρεσβεία Κύριε Πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την σύν ειρήνη δώσει μη και λέησον ημάς ως μόνος εκτίρμων. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και να δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρωστα λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον δέσποτα.
1: Μοναχική διακονία.
2: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχία.

το συναξάρι της ημέρας ή η ζωή του Χριστού παρατηνωμένη δια των Αγίων ή το Ευαγγέλιο στην

σήμερα 13 του μηνός Ιουνίου και η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ακυλίνης, της Οσίας Άννης και του Ιού αυτής Ιωάννου, του Οσίου Ιακώβου, του Εξαπάτης των Διάβολων Προσκυνήσαντος, του Αγίου Αντιπάτρου Επισκόπου Βόστρων, του Αγίου Ευλογίου Πατριάρχου Αντιοχίας, των Αγίων Μυρίων Μαρτύρων και του Αγίου Μάρτυρος Διοδόρου του Εξεμέσης.

Η Αγία Μάρτισσα Κυλίνα άθλησε κατά το τέλος του 3ου μετά Χριστόν αιώνος, όταν αυτοκράτορας ήταν ο ειδωλολάτρης και μεγάλος διώκτης του χριστιανισμού Διοκλητιανός. Καταγόταν από την πόλη Βίβλο της Παλαιστίνης. Ήταν δε θυγατέρα του άρχοντα Επτολμίου. Σε ηλικία 5 ετών βαπτίστηκε από τον επίσκοπο της περιοχής που τον έλεγαν Ευθάλιο. Μεγάλωνε η καλή κόρη μέσα σε ατμόσφαιρα χριστιανική, με προσευχή και με αρετή, διδασκόταν δε την αλήθεια του Χριστού και είχε δώσει όλη της την καρδιά στον Κύριο. Σε ηλικία 10 ετών η Ακυλίνα είχε φτάσει σε τόση πνευματική προκοπή και τόσο ζήλο είχε, ώστε δίδασκε τα συνομήλικά της κορίτσια να αποφεύγουν τη λατρεία των ειδώλων και να δεχτούν την πίστη του Χριστού. Έτσι και για το λόγο αυτό, κάποιος ειδωλολάτρης που τον έλεγαν Νικόδημο, την πρόδωσε στον αντίπατο Ουλωσιανό. Αυτός την κάλεσε να παρουσιαστεί μπροστά του και τη ρώτησε αν αλήθευαν ή εναντίον της κατηγορίες. «Ναι», είπε αυτή, «πιστεύω με όλη μου την ψυχή στο Χριστό, που είναι ο μόνος αληθινός Θεός, και παρακαλώ τις φίλες μου να πιστέψουν και αυτές και όλοι οι άνθρωποι και να σωθούν, διότι ο Χριστός είναι η μόνη σωτηρία του ανθρώπου». Ο Ανθίπατος διέταξε αμέσως να βασανιστεί. Οι Δήμοι άρχισαν να τη δέρνουν αλίπητα. Δεν λυπήθηκαν ούτε την παιδική της ηλικία. Το μικρό και αδύναμο κορμί της γέμισε πληγές από τα κτυπήματα. Ο Κύριος όμως, όπως πάντα σε όλους τους μάρτυρες, παρέστηκε αθέατος στους απίστους, ενίσχυε δε την Ακυλίνα και της έδινε κουράγιο και υπομονή. Οι βάρβαροι βασανιστές δεν σταμάτησαν να χτυπούν την ανήλικη κόρη και για να κάνουν πιο φοβερά τα βασανιστήριά της, πήραν σούβλες πυρακτωμένες και τρύπησαν τα αυτιά της. Έτρεχαν δε αίματα από τη μύτη και το στόμα της Αγίας. Αυτοί όμως δεν αρνούνταν τον Χριστό και επικαλούνταν συνεχώς τη βοήθειά Του. «Κύριε», έλεγε, «βοήθαμε, δεν θα σ' αρνηθώ ποτέ, ποτέ». Η θαραλέα ομολογία της Ακυλίνας εξαγρίωσε ακόμη περισσότερο τον Ουλουσιανό και διέταξε τον αποκεφαλισμό της με το ξύφος. Το τρυφερό σώμα της Ακυλίνας έπεσε νεκρό στη γη. Η ψυχή της όμως, ολόλευκη, πέταξε στους ουρανούς, κοντά στον Κύριο των δυνάμεων και της δόξης, όπου χαίρεται την αιώνια μακαριότητα της Βασιλείας του Θεού.

ο μακάριος Ιάκωβος, του οποίου τη μνήμη επίσης σήμερα η Εκκλησία μας επιτελεί, μίσησε τον κόσμο και μοίρασε όλη του την περιουσία στους πτωχούς, χωρίς καθόλου να τη μεταχειριστεί στις απολαύσεις του σώματος. Μετά από αυτά όμως, τόσο πολύ υπερηφανεύτηκε με τη συνέργεια του μισανθρώπου διαβόλου, ώστε τολμούσε και έλεγε «Ποιος άλλος ξέρει καλύτερα από μένα τη σωτηρία μου?» Έτσι έκανε πολλούς και μεγάλους αγώνες, χωρίς όμως να ρωτά τους εμπείρους, καθώς μας διδάσκουν να κάνουμε οι θείοι πατέρες, αλλά αγωνιζόταν κατά τη δική του κρίση, το δικό του θέλημα και τη δική του αυταρέσκεια, γι' αυτό και απατήθηκε από τους δαίμονες. Κάποια νύχτα του φάνηκε στον ύπνο δαίμονας μεταμορφωμένος σε άγγελο φωτός και του είπε «Ιάκωβε δίκαιε, όσιε, ενάρετε, ο οποίος σε τίποτε δεν υστερείς από τον Παύλο και μπορείς να αντικρίσεις οποιονδήποτε Άγιο ως Ίσους του ή και ανώτερός του, ο Ιησούς Χριστός, την επομένη νύχτα μέλη να σου εμφανιστεί». Ο Ιάκωβος ξύπνησε γεμάτος χαρά. Όταν δε ήλθε η νύχτα, άναψε λαμπάδες στο κελί του, το γέμισε από θυμιάματα και μοίρα και περίμενε πλέον το Χριστό, χαίροντας διότι η αγιοσύνη του θα αναγνωριζόταν έτσι επίσημα με την επίσκεψη και την παρουσία εκείνη. Κατά το μεσονύκτιο, μέσα στη βαθιά σιγή, ακούστηκε κάποιος κρότος. Ο Ιάκωβος σκύρτησε. Να λοιπόν, αυτός θα δεχόταν στο κελί του αυτοπροσώπως το Θεό. Και όταν τα βήματα έφτασαν έξω από την πόρτα, έπεσε και προσκύνησε. Αλλά ξαφνικά, όταν σηκώθηκε, τον κατέλαβε φρίκι. Μπροστά του στεκόταν ο Αντίχριστος, με φαντασία πολύ και δόξα, αλλά γελώντας και εμπέζοντάς τον. Ο διάβολος χτύπησε τον Ιάκωβο στο μέτωπο, κατά θεία δε οικονομία δε στάθηκε εκεί, αλλά στράφηκε πίσω και έγινε άφαντος. Το πρωί, το θύμα της υπερηφανίας πήγε σε κάποιον ενάρετο γέροντα. Εκείνος τον έλεξε με στοργή, αλλά και πικρά για την ανόητη υπερηφάνεια, η οποία τον γύμνωσε από τη χάρη του Θεού και την αξία των αρετών του, και του είπε ρητός ότι όχι στο ύψος της αγιοσύνης, αλλά στο βάθος της αθλειότητας ήταν ρηγμένος και είχε ανάγκη από πολλή μετάνοια και ταπεινοφροσύνη για να έβρισκε έλεος ενώπιον του Κυρίου. Ο Ιάκωβος άκουσε τα πικρά λόγια χωρίς αντιλογία, κλαίοντας για την πτώση του, ικτήροντας τον εαυτό του για την τόση του τύφλωση. Τι λοιπόν έπρεπε να κάνει? Ο γέροντας, αφού αρκετά τον συμβούλευσε, τον έστειλε σε κοινόβιο. Ο Ιάκωβος υπάκουσε και πήγε, εκεί δε στο κοινόβιο εκτελούσε χρέη υπηρέτου στο μαγειρίου επί 7 έτη με πολλή ταπείνωση και υπακοή. Έπειτα πήγε και κάθισε σε κάποιο κελί μόνος άλλα 7 έτη, εργαζόμενος μέτριο εργόχειρο και φυλάτοντας με ακρίβεια τον κανόνα που του είχε δοθεί. Και έτσι, αφού έμαθε την απλανή οδό του Θεού, τον να ρωτά και να συμβουλεύεται, την οδό της υπακοής και της ταπεινώσεως, προχώρησε πνευματικά, έγινε θαυματουργός και αφού έτσι τελείωσε τη ζωή του, απήλθε προς τον

άφεση τα παιδεία ελθύν πρόσμε. Σήμερα με το συναξάρι της Αγίας Ακυλίνης είδαμε την Αγία Ζωή ενός μικρού κοριτσιού. Αλλά δεν είναι αυτή το μόνο παιδί που αγίασε. Πολλά αγόρια και κορίτσια στα παλιά τα χρόνια αλλά και τα νεότερα, από τη βρεφική ακόμη ηλικία μέχρι την εφηβική, στάθηκαν αστέρια λαμπρά που δόξασαν τον εαυτό τους και την Εκκλησία με την Αγία του Ζωή, τα μεγάλα τους αθλήματα ή και τη μαρτυρική τους τελευτή. Πόσα παιδιά όμως σήμερα αγνοούν την Εκκλησία και τους άπειρους θησαυρούς που μας χαρίζει, θησαυρούς αληθινούς, ανεκτίμητους, αιώνιους. Τα παιδιά από μόνα τους δεν ξέρουν τις πνευματικές δωρεές που έρχονται άνωθεν και αντί να διαβάζουν ή να ακούν ή να βλέπουν ιερά και ψυχοφελή, ρουφούν προπαντός από τις τηλεοράσεις, όχι μόνο ανούσια, αλλά και δηλητηριώδη. Όχι μόνο δεν ακούν για το Θεό, αλλά και μπαίνουν λίγο πολύ στα κανάλια της φιλιδονίας, της βιαιότητας και του παγανισμού. Γι' αυτό χρειάζονται και στο θέμα αυτό τη βοήθεια των γονέων τους και γενικότερα των μεγάλων. Το παιδί πρέπει να παίρνει από νωρίς το σωστό δρόμο και να τυπώνει στην ψυχή του τις αξίες που θα ακολουθήσει σε όλη του τη ζωή. Εάν δεν γνωρίσει και δεν αγαπήσει στην αθώα ηλικία του το Χριστό και την πνευματική ζωή, μετά είναι δύσκολο να μπει στο μυστικό δρόμο της πίστεως, εκτός και αν οδηγήσει την ψυχή ο μεγάλος πόνος και η δυστυχία που κάνουν τον άνθρωπο να τρανταχτεί και να συνέλθει. Οι γονείς που αγαπούν τα παιδιά τους τα προφυλάσσουν από κάθε τι που απειλεί τη σωματική τους υγεία. Όσοι τα αγαπούν αληθινά θα πρέπει να τα προφυλάσσουν ιδιαίτερα από τα πνευματικά δηλητήρια, να δίνουν σε αυτά όχι μόνο υγιεινή υλική τροφή αλλά και καλή πνευματική, δηλαδή ορθόδοξη. Ένα καλό παιδικό βιβλίο διαβάζεται ευχάριστα και είναι πολύ ωφέλιμο και για τα παιδιά αλλά και για εκείνους που πέρασαν την παιδική τους ηλικία. Ιδιαίτερα τα βιβλία με βίους Αγίων βοηθούν στη γνωριμία και την ανάπτυξη προσωπικής σχέσεως και φιλίας με τους φίλους του Θεού. Ποιους καλύτερους φίλους μπορούν να βρουν από τους Αγίους? Αυτοί οι φίλοι ποτέ δεν θα τα προδώσουν και πάντα θα τα προστατεύουν και θα τα ευεργετούν. Γιατί λοιπόν να μην γίνουν τα παιδιά φίλοι των Αγίων και των Αγγέλων του Θεού? Υπάρχει σημαντικότερη και καλύτερη βοήθεια από αυτή?

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Κυριακάτικη μαθητεία.

αποτελούσαν το κέντρο της Θείας Λειτουργίας. Είναι αυτά που μεταφέρουν τη δυναμική του Λόγου του Θεού. Και ακριβώς αυτή την ανάγκη, αν θέλετε, υπακούμε και εμείς με την παρουσία μας απέναντί σας. Η περίοδος που διανύουμε είναι περίοδος όπου η Εκκλησία έχει καθιερώσει την ανάγνωση των Ευαγγελικών Αναγνωσμάτων από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Η δε Κυριακή, η επόμενη Κυριακή, είναι η δεύτερη Κυριακή του Ματθαίου. Πρώτη Κυριακή ήταν η Κυριακή των Αγίων Πάντων. Και βέβαια αυτή η Κυριακή φαίνεται, επειδή αρχίζει πλέον μετά την περίοδο του Πεντηκοσταρίου, αρχίζει η δημόσια δράση του Χριστού, και γι' αυτό η Εκκλησία καθιέρωσε με αυτό το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα να μας μιλήσει για τον τρόπο που ο Χριστός κάλεσε τους 4 πρώτους μαθητές. Λόγος για την κλίση των μαθητών έχει ξαναγίνει στην εκπομπή αυτή. Θυμηθείτε παραδείγματος χάρη το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της εορτής του Αγίου Ανδρέου 30 Νοεμβρίου. Παρά τα αυτά λοιπόν η Εκκλησία επανέρχεται και μας δείχνει τον τρόπο που ο Χριστός διάλεξε δύο αδέρφια, δύο διάδες μαθητών. Και πριν απ' όλα ας διαβάσω από νεοελληνική μετάφραση το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα και στη συνέχεια θα έρθουμε να το σχολιάσουμε. Είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 4ο κεφάλαιο, στίχοι 18 έως 23. Καθώς ο Ιησούς περπατούσε στην όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, τον Σίμωνα που τον έλεγαν και Πέτρο και τον αδελφό του τον Ανδρέα να ρίχνουν τα δίχτυα στη λίμνη γιατί ήταν ψαράδες. «Ακολουθήστε με», τους λέει, «και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Και αυτοί αμέσως άφησαν τα δίχτυα και τον ακολούθησαν. Προχωρώντας πιο πέρα από εκεί, είδε δύο άλλους αδελφούς, τον Ιάκωβο, γιο του Ζεβεδαίου, και τον αδελφό του τον Ιωάννη. Βρίσκονταν στο ψαροκάικο μαζί με τον πατέρα τους τον Ζεβεδαίο και τακτοποιούσαν τα δίχτυα τους. Τους κάλεσε. Και αυτοί άφησαν αμέσως το καίκι τους και τον πατέρα τους και τον ακολούθησαν. Ο Ιησούς περιόδευε όλη τη Γαλιλαία. Δίδασκε στις συναγωγές τους, κήρυτε το χαρμόσυνο μήνυμα για τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού και γιάτρευε τους ανθρώπους από κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία. Αυτό λοιπόν είναι το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Βρισκόμαστε στη λίμνη της Γαλιλαίας. Μπροστά του ο Χριστός περιόδευε την περιοχή εκείνη και μπροστά του βλέπει ένα καΐκι. Και σε αυτό το καΐκι ήταν δύο αδέρφια. Ο Σίμων, ο Πέτρος δηλαδή, και ο αδελφός του Ανδρέας, οι οποίοι προσπαθούσαν ως ψαράδες που ήταν να ρίξουν τα δίχτυα στη λίμνη. Μόλις τους είδε λοιπόν, χωρίς καμιά άλλη κουβέντα, ούτε καν να τους χαιρετήσει, τους λέει «Ελάτε εσείς εδώ, ακολουθήστε με». Και αμέσως τον ακολούθησαν. Πηγαίνει πιο κάτω και βρίσκει δύο άλλους αδελφούς, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, παιδιά του Ζεβεδαίου. Λέει και σε αυτούς «Ακολουθήστε με» και τον ακολούθησαν και εκείνοι. Χωρίς καμία απολύτως αντίρρηση, μην ακολουθώντας παραδείγματος χάρη την τακτική που θα μπορούσε ο καθένας, θα το σκεφτώ, ας να το κουβεντιάσω με την οικογένειά μου, να δούμε τι θα πούνε, ενδεχομένως να τον ρωτήσω και κάποιους άλλους, να δω, να εξετάσω ποιος ακριβώς είσαι εσύ που μας καλείς, για ποιο λόγο μας καλείς. Αντί όλων αυτών λοιπόν, τον ακολουθούν πάρα αυτά. Για να γίνει αυτό, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, σημαίνει ότι κάτι ιδιαίτερο συνέβη με αυτούς τους ψαράδες. Και εδώ δώσε μου λίγο την ευκαιρία να σας μιλήσω γι' αυτό περισσότερο. Οι ψαράδες, καθώς καταλαβαίνετε, δεν είναι στα βουνά, βέβαια υπάρχουν και στα ποτάμια και στις λίμνες κλπ. Είναι στη θάλασσα, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ έχουμε να κάνουμε με λίμνη, ήταν τόσο μεγάλη που έμοιαζε και ως θάλασσα μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν ανθρώπους του νερού, ανθρώπους του ψαρέματος. Και το ερώτημα είναι γιατί ο Χριστός τελικά διαλέγει ψαράδες ως πρώτους μαθητές. Βεβαίως ο ίδιος το λέει παρακάτω, από ψαράδες των ιχθείων θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων,
Έψαχνα να βρει ανθρώπους

που θα είχαν την ικανότητα, που θα είχαν το υπόβαθρο αν θέλετε, να εφαρμόσουν ίδια τακτική, ίδια τεχνική αν θέλετε, ώστε να ψαρεύουν ανθρώπους. Ο Χριστός από την αρχή θεώρησε ότι μόνος του δεν μπορούσε να έχει αυτή την αμεσότητα στη σχέση προς το ανθρώπινο περιβάλλον. Γι' αυτό και φτιάχνει έναν κύκλο, τον κύκλο των μαθητών. 12 μαθητές, ίσως κατά απομίμηση των 12 φυλών του Ισραήλ, κατά τη στοιχεία των 12 φυλών του Ισραήλ. 12 λοιπόν μαθητές. Αλλά δείτε τους 4 πρώτους, ψαράδες. Γιατί λοιπόν απευθύνεται σε ψαράδες και δεν απευθύνεται σε κάποιους άλλους. Και ιδιαίτερα σε φτασμένους ανθρώπους, με έκδηλες τις δεξιότητες του διδάσκην. Αλλά δεν τον ενδιαφέρει τόσο το διδάσκην καταρχήν, όσο τον ενδιαφέρει κυρίως η μαθητεία. Αυτοί να γίνουν μαθητές του. Και μαθητής με πεπαιδευμένο παρελθόν, δηλαδή με ένα γνωσιολογικό υπόβαθρο, με μια σοφία κοσμική, μάλλον δύσκολο να μαθητεύσουν. Και διαλέγει λοιπόν ανθρώπους του φυσικού περιβάλλοντος. Διαλέγει ανθρώπους της θαλάσσης. Βλέποντας λοιπόν, θα μπορούσαμε λιγάκι να κάνουμε μερικές σκέψεις σχετικά με τη λίμνη, με τη θάλασσα, με τους ψαράδες, με το περιβάλλον των ψαράδων. Βλέποντας κανείς λοιπόν τη θάλασσα, τη λίμνη, μπορεί κανείς να διαπιστώσει, να κάνει τις εξής παρατηρήσεις. Πρώτον, έχει ένα βάθος. Εμείς βλέπουμε μόνο την επιφάνεια, αλλά υπάρχει ένα βάθος και τα δίκτυα, το ψάρεμα δεν γίνεται ακριβώς στην επιφάνεια, γίνεται λίγο πιο κάτω. Άρα γι' αυτό έπρεπε να βυθίσουν τα δίκτυα. Άρα λοιπόν έχουν ένα βάθος. Τι μήνυμα παίρνει κανείς βλέποντας τη θάλασσα, ότι πέρα από την επιφάνεια, πέρα από τα φαινόμενα υπάρχει και η ουσία. Και η ουσία αυτή δεν προσεγγίζεται με μια επιφανειακή μεθοδολογία, αλλά με την αναζήτηση της ουσίας των πραγμάτων. Αυτή τη δυνατότητα λοιπόν την είχαν οι συγκεκριμένοι. Το νόημα της ζωής το βρήκαν εκεί σε αυτή τη δουλειά τους, το ψάρεμα. Γιατί κάνοντας παρέα καθημερινώς και πλέοντας τη λίμνη, διεπίστωσαν ότι δεν είναι ότι υπάρχει ένα βάθος, υπάρχει μια ουσία σε αυτό το οποίο κάνανε. Εν πάση περιπτώσει, για να μην το απολυλογούμε, ο άνθρωπος του νερού, ο άνθρωπος της θάλασσας, του ωκεανού, αυτοί που ασχολούνται με την αυτοσύνη, καταλαβαίνουν τι υπάρχει κάτω από αυτούς. Ένα βάθος. Και η θάλασσα λοιπόν γίνεται μάρτυρας του τρόπου με τον οποίο πρέπει κανείς να προσεγγίζει τη ζωή. Η ζωή δεν είναι μόνο αυτά που βλέπουμε, αλλά και αυτά τα οποία δεν φαίνονται και στα οποία βρίσκεται η ουσία των πραγμάτων. Το δεύτερο. Βρισκόμενος κάποιος στη θάλασσα, πάρα πολλοί από εμάς πάμε, ιδιαίτερα όχι τους καλοκαιρινούς μήνες που γίνεται ο χαμός στη θάλασσα, στις ακρογιαλές, αλλά αν πάτε χειμώνα και μείνετε μόνο σας επάνω σε ένα βράχο και μείνετε κοντά στη θάλασσα, μάλλον μπορεί από τις σκοτούρες που έχετε να πείτε «Δεν πάω μέχρι την παραλία να βρω τον εαυτό μου, να βρω την ησυχία μου, πέρα από τις μέρινες και τις σκοτούρες του κόσμου». Και τότε πηγαίνεις εκεί και βλέποντας τη θάλασσα ηρεμείς, ισορροπείς μέσα σου. Και αλλάζουν και τα συναισθήματα, αλλάζουν και οι καταστάσεις, τα οποία δεν είναι μόνιμα. Λοιπόν, όπως αντίστοιχα μηνύματα, αυτά τα παίρνεις βλέποντας την ηρεμία της θάλασσας, την ησυχία. Όμως υπάρχουν και τα τρικυμισμένα νερά, υπάρχει και αναταραχή, υπάρχει ο θόρυβος των κυμάτων που χτυπούν επάνω στα βράχια. Δεν χρειάζεται να είναι και βράχια, και στην παραλία ακόμα ακούμε αυτό το συρτό, αυτό το σφύριγμα, το συρρυκτό των νερών που συναντούν την ξηρά. Και εκεί παρατηρείς ότι ενώ μια στιγμή ήταν όλα ήρεμα, ξαφνικά είναι όλα ταραγμένα. Και εκεί παίρνεις τα μηνύματα και λες ότι η ζωή δεν είναι μόνο τα ήρεμα νερά, καθώς λέμε, αλλά είναι και τα τεταραγμένα. Υπάρχουν και οι τρικυμίες της ζωής, υπάρχουν και τα προβλήματα. Και μετά από λίγο βλέπεις ότι και αυτά τα κύματα φεύγουν και επανέρχεται η ηρεμία. Και παίρνεις τα μηνύματα, μπαίνεις στο νόημα της ζωής και βλέπεις και λες, η ζωή τελικά δεν είναι επίπεδη, δεν είναι μονότονη, δεν είναι μόνο μονόπλευρη, αλλά έχει εναλλαγές. Και θα πρέπει κανείς να είναι έτοιμος για αυτές τις εναλλαγές.
Τέτοια μηνύματα παίρνει κανείς παρατηρώντας τη θάλασσα. Επίσης, βλέποντας μια ανοιχτή θάλασσα, δεν ξέρω αν αυτό το είχε η λίμνη της Γαλιλαίας, αλλά από ό,τι μπορώ να φανταστώ είχε και αυτή μια τεράστια έκταση, μπροστά σε έναν ωκεανό για παράδειγμα, βλέπεις την απεραντοσύνη, βλέπεις το ατελείωτο, βλέπεις το άπειρο, κάνεις παρατηρήσεις και λες, βλέπεις τη δική σου μικρότητα, πόσο μικρός είσαι απέναντι σε αυτό το τεράστιο μέγεθος της θάλασσας και βλέπεις και κάνεις μια αυτογνωσία, μια αυτοκριτική, λέγοντας πόσο μικρός είμαι απέναντι σε αυτό το τεράστιο μέγεθος και αρχίζεις και εξισορροπείς. Αρχίζεις και αποκτάς και θα έλεγα δοκιμάζεις την εμπιστοσύνη μπροστά στην αβεβαιότητα που σου προσφέρει αυτή η απεραντοσύνη. Με άλλα λόγια παίρνεις το μήνυμα ότι δεν, το τέλος της ζωής μας δεν είναι αυτό που φαίνεται, αλλά καλούμαστε να πάμε πιο πέρα από αυτό και μάλιστα με εμπιστοσύνη απέναντι στα πράγματα. Η ταπείνωση, όπως σας είπα, νιώθεις πάρα πολύ μικρός. Το μέγεθος της θάλασσας υπερβαίνει τον άνθρωπο και τον κάνει να νιώθει μικρός. Άρα η ταπείνωση βλέποντας το μέγεθος, όχι μόνο της θάλασσας, αλλά και το μέγεθος και την πολυπλοκότητα, αν θέλετε, του φυσικού περιβάλλοντος, της φύσης, της μητέρας φύσης, γίνεσαι πιο ταπεινός. Άρα η ταπείνωση γεννιέται όταν αναγνωρίζουμε ότι εμείς δεν είμαστε το κέντρο του κόσμου. Ότι υπάρχουν πράγματα πάνω από εμάς που μας υπερβαίνουν. Επίσης δίνει την αίσθηση της ελευθερίας. Αισθάνεσαι εκεί ότι είσαι ελεύθερος, ότι δεν έχεις περιορισμούς, ότι υπάρχει χώρος για ελπίδα, υπάρχει ο χώρος για ελευθερία. Και βεβαίως κανείς βλέποντας τη θάλασσα, αρχίζει και κάνει, βλέποντας τον ήχο των κυμάτων, ηρεμεί το νου, καθαρίζει τις σκέψεις του, αφήνουμε πίσω ό,τι μας βαραίνει και βλέπουμε ότι όλα παρατηρώντας τη θάλασσα μπορούμε να τα υπερβούμε. Και βεβαίως εκεί διαπιστώνει κανείς ποιος ακριβώς είναι και ποιο είναι το νόημα, για ποιο λόγο υπάρχει μέσα σε αυτή τη δημιουργία. Βλέπει τη διαφορετικότητα από το φυσικό περιβάλλον και διαπιστώνει ακριβώς, όπως σας είπα, ποιος ακριβώς είναι. Άρα λοιπόν τέτοιοι είχαν μια καθαρότητα, μια απλότητα οι ψαράδες. Είχαν μια ελευθερία, είχαν μια απελευθέρωση από όσα εκείνα θα μπορούσαν να τους απορροφούν τη σκέψη. Γενικότερα αισθάνονταν ότι δεν ανήκουν στον εαυτό τους, ότι ακόμα δεν ανήκουν και στο φυσικό περιβάλλον, ότι πίσω από όλα αυτά υπάρχει ο δημιουργός. Ένας που έχει την καλή διάθεση, παρατηρώντας αυτό το μεγαλείο της φύσης, αμέσως η σκέψη του πάει στον δημιουργό. Και ας αφήσουμε το γεγονός ότι βεβαίως αυτά όλα προϋποθέτουν μια πολύ βασική αρχή, την οποία καλλιέργησε ιδιαίτερα ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος ήταν πανεπιστήμων και ιδίως και ιδιαίτερα αγαπούσε πάρα πολύ το φυσικό περιβάλλον. Μην ξεχνάτε ότι είναι ο συγγραφέας της εξαημέρου, της δημιουργίας, της εξέλιξης, δημιουργίας και εξέλιξης των φυσικών πραγμάτων. Αυτός λοιπόν μίλησε για το φυσικό κόσμο ως εργαστήριο θεογνωσίας, ότι παρατηρώντας τη φύση παίρνεις μαθήματα για το πώς θα προσεγγίσεις το Θεό, για το πώς θα προσεγγίσεις τον συνάνθρωπο, για το πώς θα βρεις ακόμα και τον εαυτό σου. Αυτές λοιπόν τις προϋποθέσεις είδε ο Θεάνθρωπος Χριστός απέναντι στους τέσσερις αυτούς ψαράδες, γι' αυτό και είναι εκείνοι πρώτοι που τους καλεί, επειδή κάθε άλλη επιλογή ενδεχομένως να είχε προβλήματα. Και μην ξεχνάτε μια άλλη αναφορά του Χριστού που είπε ότι όποιος θέλει να είναι μαθητής μου δεν μπορεί να... μάλλον το πω διαφορετικά. Όποιος θεωρεί τον πατέρα του ή τη μητέρα του, την οικογένειά του ή τα κοσμικά πράγματα, τα θεωρεί ότι είναι πάνω από μένα, ότι αξίζουν περισσότερο από μένα, αυτός δεν αξίζει να είναι μαθητής του. Άρα αυτές οι δυσκολίες για να μαθητεύσει κανείς στο Θεάνθρωπο Χριστό, φαίνεται ότι αυτοί οι τέσσερις πρώτοι μαθητές δεν τις είχαν, αλλά είχαν όλες τις προϋποθέσεις, όλα τα προαπαιτούμενα, αν θέλετε, για να μαθητεύσουν χωρίς προβλήματα στον διδάσκαλο Χριστό που αρχίζει την πορεία του επί της γης.
Το δεύτερο ερώτημα που θα μας απασχολήσει, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, είναι για ποιο λόγο τελικά διαλέγει ο Χριστός απλούς ανθρώπους, μη σπουδαίους, ούτε στην κοινωνία τους, ένας ψαράς, ένας κοινός άνθρωπος, άντε να του δώσουν σημασία οι έμποροι οι οποίοι είχαν εμπορικές συνολογές μαζί τους και βεβαίως η οικογένειά τους, εφόσον από την αλληλεία τους έτρεφαν τις οικογένειές τους. Τρεφόταν από αυτές, εν πάση περιπτώσει. Γιατί λοιπόν ο Χριστός καλεί απλούς ανθρώπους και δεν καλεί πεπαιδευμένους, σπουδαίους, με σπουδαία κοινωνική θέση? Είπα κάτι προηγουμένως, έφερα λιγάκι πιο οργανωμένα να το δούμε αυτό. Θα ξεκινήσω κάπως από μια άλλη πλευρά. Δείτε, το έχω ξαναπεί νομίζω εδώ σε αυτή την εκπομπή, ότι με κοσμικά δεδομένα ο Χριστός ως διδάσκαλος δεν είχε και τους καλύτερους μαθητές. Δηλαδή μιλούσε και δεν τον καταλαβαίνανε. Προσπαθούσαν να κάνουν πράγματα κατά απομίμηση, αλλά δεν είχαν την καλλιέργεια για αυτό το πράγμα. Και χρειάστηκε να κατέβει το Άγιο Πνεύμα να τους φωτίσει, προηγήθηκε η Πεντηκοστή πριν από λίγες μέρες, να τους φωτίσει έτσι ώστε να μπορούν όχι απλώς να βρουν τον εαυτό τους που τον έχασαν με τις δυσκολίες που είχε η υπόθεση με το πάθος του Χριστού, με τον Γολγοθά και τα βασανιστήρια, αλλά να βρουν το θάρρος να ομολογήσουν και μάλιστα με κόστος το μήνυμα του Θεανθρώπου Χριστού, να το μεταδώσουν. Και δείτε λοιπόν, παρά τα αυτά βλέπετε τον Χριστό να επιλέγει μαθητές από απλούς ανθρώπους, να καθιστά μαθητές του απλούς ανθρώπους. Τι λοιπόν, ποιος είναι λοιπόν ο λόγος? Κοιτάξτε να σας πω, υπάρχει, ας κάνουμε λίγο μια αναφορά λιγάκι στον ορθό λόγο. Όταν μιλάμε για ορθό λόγο, εννοούμε για το λογικό το οποίο, με το οποίο πρίκησε ο Θεός τον άνθρωπο όταν τον έπλασε κατ' εικόνα του. Θυμίζω ότι ο Θεός πλάθει τον άνθρωπο κατ' εικόνα του, δίδοντάς του το λογικό, το αυτεξούσιο, το κοινωνικό και το κυριαρχικό επί του φυσικού κόσμου. Άρα το λογικό, η λογική του Θεού που του δόθηκε, αλλιώς λειτουργεί αρχαιγονικά πριν την πτώση και αλλιώς μετά την πτώση. Πριν την πτώση όλη η λογική του ανθρώπου ήταν πώς θα διατηρήσει την σχέση κοινωνίας με τον Τριαδικό Θεό. Αυτό λέμε ως παράδεισο. Και πώς ακριβώς θα διατηρήσει και θα καλλιεργήσει τη σχέση κοινωνίας με τον συνάνθρωπό του. Αυτή είναι η λογική. Μια λογική που έλεγε ότι ό,τι είμαι και ό,τι έχω είναι για τους άλλους. Δεν ανήκω στον εαυτό μου, ανήκω στον Θεό. Δεν ανήκω τον εαυτό μου, ανήκω σε σένα. Άρα λοιπόν αυτή η λογική ήταν μια λογική που δεν είχε καμία δυσκολία ο άνθρωπος να κοινωνεί με τον Δημιουργό του. Δυστυχώς τα πράγματα αλλάσουν μετά την πτώση. Αυτή η λογική αλλάζει τελείως, δεν καταργείται βεβαίως, ούτε η εικόνα, το κατ' εικόνα καταργείται, όπως δεν είναι οι Προτεστάντες, ούτε αχριστεύεται, απλώς αμαυρώνεται καθώς δεν είναι οι πατέρες της Εκκλησίας. Άρα λοιπόν η λογική διατηρείται μεν, αλλά η λογική της λογικής, το σκεπτικό της λογικής, το περιεχόμενο της λογικής αλλάζει παντελώς κατεύθυνση. Ενώ ήταν μια λογική για το Θεό, με το Θεό, για το συνάνθρωπο και με το συνάνθρωπο, στρέφεται εναντίον του Θεού, ψάχνει να βρει επιχειρήματα. Θυμηθείτε τα επιχειρήματα που ο ίδιος ο διάβολος ανέφερε στην Εύα κλπ, ουσιαστικά στον άνθρωπο, για να τον αποσπάσει από την κοινωνία με το Θεό. Άρα λοιπόν αρχίζει το σκεπτικό, αρχίζει η λογική να ψάχνει επιχειρήματα για το πώς θα απαλλαγεί από το Θεό, για το πώς θα ακυρώσει την ύπαρξη του Θεού, για το πώς θα απιστήσει απέναντι στο Θεό. Μια λογική λοιπόν της απιστίας, μια λογική που όχι απλώς δυσκολεύει την προσέγγιση του Θεού, αλλά στρέφει τον άνθρωπο απέναντι στο Θεό. Δείτε λοιπόν σε ένα μυστήριο όπως είναι το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, πώς θα μπορούσε αυτή η μέθοδος, αν θέλετε,
πώς θα το πω, ο τρόπος με τον οποίο έπρεπε αυτό το μυστήριο της ίδιας οικονομίας να πραγματοθεί, γι' αυτό είναι ο λόγος που ο Θεός έγινε άνθρωπος. Σκεφτείτε λοιπόν με ανθρώπους που είχαν την αυτοπεποίθηση, μια λογική υποκειμενική, καθώς λέμε. Τι σημαίνει υποκειμενική λογική? Μια λογική που λέει τι με συμφέρει εμένα να κάνω και όχι τι πρέπει να κάνω για τους άλλους, για τον Θεό. Σκεφτείτε λοιπόν να έχει στους κόλπους του ο Θεάνθρωπος Χριστός μαθητές με γνωστική αυτοπεποίθηση. Δηλαδή με θέλημα, και μάλιστα με θέλημα με λογικά επιχειρήματα. Αυτό προσπάθησε ο Θεάνθρωπος Χριστός να αποφύγει. Μαθητές οι οποίοι θα είχαν περισσότερη εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και στο θέλημά τους, παρά να μαθητεύσουν κοντά στον διδάσκαλο Χριστό. Γι' αυτό και διαλέγει αυτούς τους απλούς ανθρώπους. Γιατί έτσι πραγματικά θα μπορούσε να λειτουργήσει ο Θεός. Και μάλιστα να σας πω και κάτι άλλο, η εμπειρία η δική μου έδειξε από όλη τη μελέτη μου και της ιστορίας και των πραγμάτων, των κοινωνικών πραγμάτων, ότι από ένα σημείο και πέρα δυστυχώς ο Θεός, για τον λόγο που σας ανέφερα, δεν μπορεί να παρέμβει στον κόσμο μέσω συγκεκριμένων ανθρώπων, οι οποίοι αντί να λένε γεννηθεί το θέλημά σου, επιτάσσουν στο Θεό να γεννηθεί το θέλημά μου, να γίνει το θέλημα των ανθρώπων. Άρα λοιπόν γι' αυτό και λέω πολλές φορές ότι σήμερα ο Θεός λειτουργεί, κυβερνά τον κόσμο με ανθρώπους που δεν του πάνε κόντρα, που δεν επικαλούνται τη γραφή και τους πατέρες, έτσι ώστε να αντιστρατεύονται απέναντι στο θέλημα του Θεού, να επιβάλλουν το θέλημά τους απέναντι στο Θεό. Λοιπόν, τέτοιους μαθητές λοιπόν ήθελε ο Χριστός. Μαθητές οι οποίοι να μην έχουν αυτή την υποκειμενική λογική, την λογική η οποία θα πηγαίνει κόντρα στο θέλημα του Θεού, κόντρα σε όσα ακούγανε. Διότι όλη η υπόθεση ήταν ένα μυστήριο. Και εκείνο που ήθελε ο Χριστός είναι να τους κάνει μετόχους αυτού του μυστηρίου της ενανθρωπίσεως, του μυστηρίου της θείας οικονομίας. Και γι' αυτό τον λόγο διάλεξε απλούς ανθρώπους, με απλότητα στην καρδιά, όχι πολυπλοκότητα, ούτε ανταγωνιστικές δυνάμεις, να το κάνω, να μην το κάνω, να το εφαρμόσω, να μην το εφαρμόσω. Ήθελε λοιπόν μαθητές οι οποίοι να είναι έτοιμοι να έχουν μια ανατροπή των κοσμικών κριτηρίων και να υπακούσουν στον Θεάνθρωπο Χριστό. Το μήνυμα λοιπόν που παίρνουμε από αυτή την τακτική του Θεανθρώπου Χριστού να διαλέξει απλούς ανθρώπους για μαθητές του, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο καθένας μπορεί να γίνει μαθητής του Χριστού. Δεν χρειάζεται να έχει πτυχία, ούτε μεταπτυχιακά, ούτε διδακτορικά, ούτε πλούτο, ούτε θέση, ούτε ευσεβή κληρονομικότητα. Ο καθένας λοιπόν μπορεί να γίνει μαθητής του Χριστού. Δεύτερον, δεν χρειάζονται ειδικά προσόντα να έχει κάποιος, διότι αν έχει προσόντα εκεί θα δυσκολευτεί λιγάκι να μαθητεύσει. Ο μαθητής πρέπει να έχει ανοιχτά τα αυτιά του να ακούσει και να μαθητεύσει και όχι με κάθε λόγο που ακούει να προσπαθεί να τον αντικρούσει. Και το τελευταίο, ότι ο απλός άνθρωπος έχει καλή διάθεση, έχει καλούς λογισμούς, έχει πίστη και ιδίως έχει ταπείνωση. Αυτά τα χαρακτηριστικά λοιπόν είδε ο Χριστός στους μαθητές του, γι' αυτό και οι πρώτοι από αυτούς ήταν ψαράδες. Γιατί οι ψαράδες είχαν ακριβώς καλλιεργημένο με τέτοιο τρόπο το έδαφος της ψυχής τους, έτσι ώστε να γίνουν πραγματικοί, αληθινοί, αφοσιωμένοι μαθητές του Θεανθρώπου Χριστού. Χαίρετε.

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

0: Χαίρετε. Σε κάθε ιερά ακολουθή την οποία κάναμε στην Εκκλησία μας και βεβαίως στη Θεία Λειτουργία που είναι το μέγα μυστήριο, μέσα στο οποίο μυστήριο ενωνόμαστε με τον Χριστό, μπορούμε να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Επομένως, σε κάθε ιερά ακολουθία και στη Θεία Λειτουργία, μεταξύ των άλλων, λέμε το σύμβολο της πίστεως. Είναι το γνωστό πιστεύω, πιστεύω σε έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα κτλ. Αυτό λέγεται σύμβολο της πίστεως, το οποίο δείχνει την πίστη την οποία έχουμε, δηλαδή είναι το κεντρικό, τα κεντρικά και τα βασικά σημεία της Ορθοδόξου πίστεως. Αυτό το σύμβολο της πίστεως, το λεγόμενο πιστεύω, καταρτίστηκε από δύο οικουμενικές συνόδους. Τα πρώτα επτά άρθρα καταρτίστηκαν από την πρώτη ενικαία οικουμενική σύνοδο που έγινε το 325 μετά Χριστόν και τα υπόλοιπα πέντε άρθρα καταρτίστηκαν από τη δεύτερη οικουμενική σύνοδο που έγινε στην Κωνσταντινούπολη το 381 μετά Χριστόν. Έχουμε λοιπόν δύο οικουμενικές συνόδους που συνέταξαν το λεγόμενο αυτό σύμβολο της πίστεως που είναι ό,τι ιερό έχουμε, διότι αυτό παρουσιάζει την διδασκαλία της Εκκλησίας, μια περίληψη της όλης διδασκαλίας της Εκκλησίας μας. Τα πρώτα άρθρα, τα επτά άρθρα, τα οποία συνέταξε η πρώτη ενικαία Οικουμενική Σύνοδος, αναφέρονται στον Πατέρα, ο οποίος είναι δημιουργός του κόσμου, στον Χριστό, τον Υιό και Λόγο του Θεού που έγινε άνθρωπος και μετά κατέλεγε και εις το Πνεύμα του Άγιον. Εκεί ακριβώς τελείωνε το σύμβολο της πρώτης ενικαία Οικουμενικής Συνόδου. Και έρχεται η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος και συνεπλήρωσε τα επόμενα άρθρα, δηλαδή συνεπλήρωσε το άρθρο περί του Αγίου Πνεύματος, επειδή ακριβώς έγιναν διάφορες συζητήσεις μεταξύ της πρώτης και της Οικουμενικής Συνόδου γύρω από το Άγιο Πνεύμα και συμπλήρωσαν ακόμη και το θέμα της Εκκλησίας, τι είναι η Εκκλησία και ποια είναι τα γνωρίσματα της Εκκλησίας και ότι περιμένουμε Ανάσταση νεκρών. Αυτό είναι το ιερό πραγματικά σύμβολο της πίστεως, το οποίο το λέμε και κάθε φορά που σηκωνόμαστε το πρωί με την ακολουθία του όρθρου και το βράδυ στο απόδειπνο συνεχώς, γιατί επαναλαμβάνω είναι η περίληψη της όλης διδασκαλίας της Εκκλησίας μας. Μεταξύ των άρθρων του σύμβολου της πίστεως είναι και το άρθρο που αναφέρεται στην Εκκλησία. Και επειδή φέτος τα κηρύγματα ή μάλλον θα έλεγα οι παρουσιάσεις, αυτές οι ομιλίες που γίνονται εδώ στην εκπομπή αυτή η Θεολογία των Γεγονότων αναφέρονται σε εκκλησιολογικά θέματα, θα δούμε λοιπόν λίγο αυτό το άρθρο το οποίο αναφέρεται στην Εκκλησία. Παρουσιάζει τα γνωρίσματα της Εκκλησίας. Λέμε εκεί στο σύμβολο της πίστεως «Πιστεύω εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία». Είναι τα τέσσερα αυτά γνωρίσματα της Εκκλησίας. Είμαστε μέλη πραγματικά της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι η οικογένειά μας, είναι η πνευματική μας οικογένεια. Στην Εκκλησία ανήκουν όλοι οι Άγιοι, ανήκουμε και εμείς. Θα ανήκουν και εκείνοι οι οποίοι θα έλθουν μετά από μας. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε αυτά τα τέσσερα γνωρίσματα της Εκκλησίας και όταν λέμε Εκκλησία εννοούμε την Ορθόδοξη Εκκλησία όπως θα δούμε στην επόμενη ανάλυση την οποία θα κάνουμε. Το πρώτο γνώρισμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας και γενικότερα της Εκκλησίας είναι ότι είναι μία. Πιστεύω λέει εις μίαν. Είναι μία η Εκκλησία. Γιατί είναι μία η Εκκλησία? Γιατί μία είναι η κεφαλή. Και επειδή η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, άρα είναι ένα σώμα. Μία είναι η κεφαλή και η μία κεφαλή έχει ένα σώμα. Δεν μπορεί να υπάρχει μία κεφαλή στα ανθρώπινα επίπεδα, στο δικό μας, να υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει μία κεφαλή και να έχει δύο σώματα. Δεν γίνεται. Η μία κεφαλή συνδέεται με ένα σώμα και το ένα σώμα έχει μία κεφαλή. Και σύμφωνα με τη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου, η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Η κεφαλή της Εκκλησίας είναι αυτός ο ίδιος ο Χριστός. Κεφαλή της Εκκλησίας ο Χριστός και η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Άρα μία είναι η κεφαλή, ένα είναι το σώμα. Αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Μεταξύ των άλλων λέει «Εις άρτος εν σώμα υπολίασμεν». Δηλαδή ένας είναι ο άρτος που σημαίνει ένα το σώμα του Χριστού. Ένας είναι ο άρτος επάνω στην Αγία Τράπεζα που θυσιάζεται. Έχουμε δηλαδή τον αμνόν του Θεού, τον άρτο ο οποίος γίνεται σώμα Χριστού και είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα, δεν είναι πολύ άρτη, ένας είναι ο άρτος και εφόσον είσαι άρτος, άρα είναι εν σώμα οι πολλοί εσμέν. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια, την οποία πρέπει να τη γνωρίζουμε και να την κρατάμε πάντοτε μέσα στο νου μας. Μία είναι η Εκκλησία παρά το πλήθος των κατατόπους εκκλησιών. Λέμε για τις κατατόπους εκκλησίες, και δηλαδή σε κάθε τόπο υπάρχει μια εκκλησία, υπάρχει μια μητρόπολη, υπάρχει μια ενορία. Άρα παρά το πλήθος των εκκλησιών και λέμε οι εκκλησίες, ουσιαστικά είναι μία η εκκλησία. Πώς εξηγείται αυτό? Σύμφωνα με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, είδατε ανέφερα προηγουμένως το κείμενο, το χωρίο αυτό του Αποστόλου Παύλου, «Η σάρτος εν σώμα η πολύ εσμέν». Δηλαδή, παίρνουμε ως παράδειγμα τη Θεία Λειτουργία. Όταν κάνουμε τη Θεία Λειτουργία, παρακαλούμε τον Πατέρα να στείλει το Άγιο Πνεύμα και να μετατρέψει τον άρτον και το ίνο σε σώμα και αίμα Χριστού. Επάνω στην Αγία Τράπεζα είναι το σώμα του Χριστού, εις άρτος, ο άρτος που είναι το σώμα του Χριστού. Στη συνέχεια, όταν πρόκειται να κοινωνήσουν οι ιερείς που είναι μέσα στο Ιερό Βήμα και έπειτα βέβαια και ο λαός, τον τεμαχίζουμε. Και λέει μάλιστα εκεί ο ιερεύς: «Μελίζεται και διαμερίζεται ο αμνός του Θεού, ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο πάντοτε αστειόμενος και μη δέποντε δαπανόμενος». Δηλαδή μερίζεται, μελίζεται, κομματιάζεται και μερίζεται ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο αμνός του Θεού, ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μελίζεται και διαμερίζεται και είναι μελιζόμενος και μη διαιρούμενος. Δεν διαιρείται. Γιατί? Διότι κάθε ένας που θα πάρει ένα μαργαρίτι, θα λέγαμε ένα κομμάτι, ένα τμήμα από το σώμα του Χριστού, δεν παίρνει ένα τμήμα του σώματος του Χριστού, παίρνει ολόκληρο το Χριστό. Έτσι καθένας που κοινωνεί δεν κοινωνεί απλώς ένα κομμάτι από το Χριστό, αλλά κοινωνεί ολόκληρο το Χριστό. Αυτό σημαίνει μελίζεται και διαμερίζεται ο αμνός του Θεού, ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος. Δεν διαιρείται. Παρά το ότι μελίζεται, παρά το ότι διαμερίζεται, δεν διαιρείται. Αυτό γίνεται και με την Εκκλησία. Μία είναι η Εκκλησία, αλλά κατά τόπους υπάρχουν διάφορες εκκλησίες, θα λέγαμε ο μεριζόμενος και μη διαιρούμενος. Διαιρείται, μερίζεται μάλλον, και διαμελίζεται χωρίς να διαιρείται. Δεν διαιρείται. Δηλαδή έχουμε τα διάφορα πατριαρχία, έχουμε τις διάφορες αυτόκεφαλες εκκλησίες. Σε κάθε αυτόκεφαλη εκκλησία είναι η Μητροπόλης. Στην Ελλάδα έχουμε 81 Μητροπόλης και μία η Αρχιεπισκοπή Αθηνών, 82. Παρά τον χωρισμό, παρά μάλλον το διαμερισμό, δεν διαιρείται. Είναι μία η εκκλησία, η οποία μελίζεται χωρίς να διαιρείται. Γι' αυτό δεν λέμε κανονικά, ο τίτλος δεν είναι «Η Εκκλησία της Ελλάδος», είναι «Η Εκκλησία εν Ελλάδη». Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να λέμε «Η Εκκλησία της Ρωσίας», αλλά «Η Εκκλησία εν Ρωσία». Ούτε «Η Εκκλησία των Ιεροσολύμων», «Η Εκκλησία εν της Ιεροσολύμης». Είναι σε διάφορους τόπους, αλλά μία είναι Εκκλησία. Εκείνοι οι οποίοι απομακρύνονται από την Εκκλησία, πράγμα το οποίο γίνεται με την αίρεση, η αίρεση είναι εκείνη που απομακρύνει τους ανθρώπους από την Εκκλησία, εκείνοι δεν διαιρούν την Εκκλησία, αλλά οι ίδιοι απομακρύνονται από την Εκκλησία. Παρά την απομάκρυνσή τους από την Εκκλησία, η Εκκλησία παραμένει μία ενιαία και αδιαίρετη. Δεν διαιρείται η Εκκλησία. Μιλάνε πολύ για διαίρεση των Εκκλησιών, για σχίσμα των Εκκλησιών. Αυτό είναι λάθος έκφραση από πλευράς εκκλησιολογίας και δογματικής. Η Εκκλησία δεν διαιρείται, όπως το σώμα του Χριστού δεν διαιρείται. Και όταν το κομματιάζουμε, επαναλαμβάνω, δεν διαιρείται. Είναι ένα το σώμα του Χριστού. Μόνο εκείνος ο οποίος έχει διάφορες αιρετικές δοξασίες, εκείνος απομακρύνεται από την Εκκλησία. Η ενότητα της Εκκλησίας είναι εσωτερική. Είναι ενότητα πίστεως, ενότητα ζωής, ενότητα αποκαλύψεως του Θεού. Είναι μία πίστη, είναι μία λατρεία, κοινή λατρεία, είναι μία ζωή. Η Εκκλησία είναι ο μοναδικός χώρος της σωτηρίας. Όπως είναι μία η Εκκλησία, έτσι ένας είναι ο χώρος της σωτηρίας του ανθρώπου. Γι' αυτό δεν μπορούμε να μιλάμε για την ένωση των Εκκλησιών. Βεβαίως ισχύει αυτή η ορολογία και λέμε κάνουμε διάλογο για την ένωση των Εκκλησιών. Αυτό είναι λάθος πάλι από πλευράς εκκλησιολογίας. Διότι δεν διαιρούνται οι Εκκλησίες. Μία είναι η Εκκλησία. Κατά τόπους λέει η Ορθόδοξη Εκκλησία, κατά τόπους. Έναν τόπο η ίδια, η μία αδιαίρετη Εκκλησία. Αλλά όταν μιλάμε και κάνουμε διάλογο, είναι για να επανέλθουν αυτοί οι οποίοι απομακρύνθηκαν από την Εκκλησία, να επανέλθουν στη μία Εκκλησία. Επομένως, το πρώτο γνώρισμα το οποίο ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως είναι ότι η Εκκλησία είναι μία. Το δεύτερο γνώρισμα το οποίο ομολογούμε ότι η Εκκλησία είναι Αγία. Είναι Αγία η Εκκλησία. Πώς εννοείται αυτό το Αγία? Εννοείται Αγία διότι η Αγία είναι η κεφαλή της. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Επομένως, Άγιος είναι ο Χριστός, Αγία είναι η Εκκλησία που είναι το σώμα του Χριστού. Η Εκκλησία αγιάστηκε από το Χριστό και δεν χρειάζεται κανέναν άλλον αγιασμό. Και εμείς αγιαζόμαστε όταν ζούμε μέσα στην Εκκλησία. Αυτό το ομολογεί πάλι ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Εφεσίους, η οποία θεωρείται ότι είναι και μια εκκλησιολογική επιστολή, και μάλιστα στο 5ο κεφάλαιο. Σας διαβάζω το κείμενο αυτό και μια μικρή ερμηνεία. Λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος: «Ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και αυτόν παρέδωκε υπέρ αυτής». Δηλαδή την αγάπησε την Εκκλησία. Ποια Εκκλησία? Την Εκκλησία της Παλαιάς Διαθήκης, που ήταν απεπτωτική Εκκλησία. Αυτό το είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Ήταν η Εκκλησία η οποία ξέπεσε, απομακρύνθηκε από το Θεό, που εκφραζόταν στα πρόσωπα των προφητών και των δικαίων. Λοιπόν, και έρχεται ο Χριστός και προσλαμβάνει το σώμα της Εκκλησίας, σώμα Εκκλησίας προσέλαβε κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, και λέει: «Ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και αυτόν παρέδωκε υπέρ αυτής». Είναι αυτήν αγιάσει, καθαρίσα στο λουτρό του ύδατος, εν ρήματι, ή να παραστήσει αυτήν εαυτό, ένδοξον την Εκκλησία, μη έχουσαν σπήλων ή ρητίδα, ήτι των τιούτων, αλλά είναι αγία και άμωμος. Είναι το αποστολικό άγνωσμα το οποίο το διαβάζουμε κάθε φορά που γίνεται η ακολουθία του γάμου, αλλά δεν το προσέχουμε, γιατί εκείνη την ώρα είναι αλλού η προσοχή μας. Λοιπόν, ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος ενυνθρώπισε, έγινε άνθρωπος, προσέλαβε το σώμα της Εκκλησίας, παρέδωκε τον εαυτό του υπέρ αυτής για να την αγιάσει, να την καθαρίσει με το λουτρό του ύδατος, ώστε να την παραστήσει στον εαυτό του ένδοξον την Εκκλησία, χωρίς να έχει σπήλο, τίποτα καθαρσία ή ρητίδα, δεν γυράσκει ποτέ η Εκκλησία ή κάτι από αυτά, αλλά να είναι αγία και άμωμος. Επομένως, την Εκκλησία ο Χριστός την αγίασε. Αγιάστηκε από την Εκκλησία και είναι αγία η Εκκλησία από την κεφαλή της, από τον Χριστό. Αυτό το αναλύει με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος λέει σε μια ομιλία του: «Το γάρ θαυμαστών του νυμφίου ότι έλαβε πόρνην και επίσε παρθένων». Έλαβε μια Εκκλησία η οποία ήταν απομακρυσμένη από το Θεό. Με αυτή την έννοια λέει ήταν πόρνη. Είναι απομακρυσμένη από το Θεό, διότι η πορνεία και μοιχεία είναι η απομάκρυνση του ανθρώπου από το Θεό. Την παρέλαβε ως πόρνη, ακάθαρτη, και μετά την έκανε παρθένο. Την αγίασε και την έκανε παρθένο, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και στη συνέχεια λέει: «Ο Θεός πόρνησε επεθύμη». Επεθύμησε να παντρευτεί μια πόρνη. Εννοεί την εκπεσούσα Εκκλησία από τον Παράδεισο που ήταν Αγία, έπεσε και την προσλαμβάνει. «Επεθύμη πόρνης», ναι, πόρνης, «της φύσεως της ημετέρας». Δηλαδή αυτή ήταν η δική μας φύση, η οποία είχε απομακρυνθεί από το Θεό. Εκκλησία Αγία από το Χριστό. Επομένως η Εκκλησία είναι Αγία από το Χριστό και όχι από τα μέλη της. Δεν αγιάζομαι εμείς την Εκκλησία, αλλά ο Χριστός αγία στην Εκκλησία και εμείς είμαστε μέσα στην Εκκλησία για να αγιαστούμε. Πόσο λάθος είναι αυτοί που λένε: «Εγώ εργάζομαι για την Εκκλησία, βοηθάω την Εκκλησία, κάνω το παν για να δοξαστεί η Εκκλησία». Μπορεί να δοξαστεί διαμέσου των Αγίων, αλλά με την έννοια ότι επαινείται από τους άλλους, όχι ότι η ίδια δοξάζεται και αγιάζεται, γιατί η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, το οποίο επάνω στο Όλο Σταυρό, για παράδειγμα, έλαμψε το πρόσωπό του και τα ηματιά του και το σώμα. Δεν χρειάζεται δική μας δόξα. Επομένως, εμείς παραμένουμε στην Εκκλησία για να σωθούμε και όχι να σώσουμε την Εκκλησία. Είναι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε για τα θέματα αυτά και λένε πρέπει να βοηθήσουμε, να σώσουμε την Εκκλησία. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τάγματα, τα μοναχικά τάγματα τα οποία παρουσιάστηκαν στη Δύση κάποια στιγμή ήταν για να σώσουν τη δυτική παράδοση και τον Πάπα και όλα αυτά, διότι είχαν εκπέσει. Σε εμάς οι μοναχοί δεν γίνονται μοναχοί για να σώσουν την Εκκλησία. Δεν έχουμε τάγματα τέτοια μοναχικά για να σώσουν την Εκκλησία, αλλά παραμένουν οι μοναχοί και οι χριστιανοί, παραμένουμε στην Εκκλησία για να σωθούμε. Εμείς έχουμε την ανάγκη της σωτηρίας μας και όχι η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι Αγία, το δεύτερο γνώρισμα, διότι την αγίασε ο Χριστός που προσέλαβε την ανθρώπινη φύση και τη θέωσε άμα την προσλήψει και τη δόξασε. Το τρίτο γνώρισμα είναι ότι η Εκκλησία είναι καθολική. Λέμε εις μίαν Αγίαν καθολική. Τι σημαίνει καθολική? Η λέξη καθολική είναι αριστοτελική. Είναι αριστοτελικός όρος που σημαίνει το καθόλου. Είναι το ολόκληρο. Για τον Αριστοτέλη η καθολική σημαίνει το κοινό όνομα κατά αντίθεση με το επιμέρους, με το καθέκαστον όνομα. Είναι το κοινό όνομα σε όλα, ενώ το καθέκαστον έχει κάτι διαφορετικό. Και βεβαίως κατά τον Αριστοτέλη το καθόλου και την ελληνική γλώσσα, την αρχαία γλώσσα, το καθόλου σημαίνει το ολόκληρο. Οπότε εδώ όταν λέμε καθολική εκκλησία εννοούμε την ορθόδοξη εκκλησία. Εννοούμε την ορθόδοξη εκκλησία η οποία κρατάει την ορθόδοξη, την ολόκληρη την αλήθεια, κρατάει ολόκληρη την αποκάλυψη του Θεού. Με αυτή την έννοια είναι καθολική η εκκλησία. Δηλαδή η λέξη καθολική ταυτίζεται απόλυτα με το ορθόδοξη και η λέξη καθολικός ταυτίζεται με το ορθόδοξος. Εμείς είμαστε στην πραγματικότητα η καθολική, η ορθόδοξη. Βέβαια σήμερα επικράτησε άλλη ορολογία και λέμε η ρωμαιοκαθολική. Αυτή είναι λάθος ορολογία. Τη χρησιμοποιεί κανείς συμβατικά για να δείξει τη διαφορά από την ορθόδοξη εκκλησία, αλλά δεν είναι αυτή η του Πάπα η ρωμαιοκαθολική. Δεν είναι αυτή η ρωμαιοκαθολική εκκλησία. Δεν είναι εκκλησία διότι έχει απομακρυνθεί από την εκκλησία τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Συγχρόνως δεν είναι και ρωμαϊκή, λέμε ρωμαιοκαθολική ή ρωμαϊκοθολική θεολόγη. Ρωμαίοι είμαστε εμείς. Ο Ρωμαίος είναι ορθόδοξος. Αυτοί απέβαλαν τη λέξη Ρωμιός με τη σύνοδο της Φραγκφούρτης το 774 μετά Χριστόν. Ο Καρλομάγνος απέβαλε την ορθόδοξη εκκλησία και χρησιμοποίησε τον όρο η αυτοκρατορία, η γερμανική αυτοκρατορία του γερμανικού, ρωμαϊκή αυτοκρατορία του γερμανικού έθνους, αλλά προσέλαβαν όμως μια άλλη παράδοση και στην πραγματικότητα δεν είναι αυτοί οι Ρωμαίοι, είναι οι Φράγκοι. Υπάρχει διαφορά μεταξύ των Φράγκων και των Ρωμιών, των Ρωμαίων. Επομένως, στην πραγματικότητα εμείς είμαστε η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, η Ορθόδοξη, διότι είμαστε και Ρωμιοί, είμαστε και Καθολικοί, δηλαδή οι Ορθόδοξοι. Αυτοί είναι οι πατέρες, την είπαν Λατίνοι. Η Λατινική Παράδοση, η Λατινική Εκκλησία, η Λατίνοι Θεολόγοι, οι Λατίνοι ή Φραγκολατίνοι, όπως έλεγε ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανής, γιατί είναι Λατίνοι, χρησιμοποιούσαν τη λατινική γλώσσα και είναι πράγματι οι Φράγκοι οι οποίοι αποδεσμεύτηκαν από την Ανατολική Δυτική Παράδοση. Επομένως είναι καθολική η Εκκλησία, η Ορθόδοξη. Και τι σημαίνει καθολική? Έχει πολλές έννοιες. Η πρώτη έννοια είναι ότι απλώνεται σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι μόνο σε ένα μέρος. Αυτό το λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Λέει καθολική καλείται διότι καθόλων των κόσμων διακεχημένη υπάρχει. Λέγεται καθολική διότι είναι διακεχημένη σε όλο τον κόσμο. Εξαπλώθηκε από τους Αποστόλους και από τους άλλους Ιεραποστόλους μετά αργότερα και από τους άλλους Επισκόπους διαμέσου των αιώνων. Απλώθηκε σε όλους τον κόσμο, σε όλες τις υπήρους. Γι' αυτό λέγεται καθολική. Δια το καταπάσης είναι της οικουμένης. από περάτων γης έως περάτων. Παντού υπάρχουν Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Είναι σε ολόκληρη την Οικουμένη με την έννοια της Ορθοδόξου πίστεως, και Ορθοδόξου παραδόσεως είναι η δεύτερη αυτή έννοια. Η πρώτη έννοια της λέξης καθολική είναι ότι είναι διακεχημένη σε όλο τον κόσμο. Η άλλη έννοια είναι ότι κρατάει ολόκληρη την αλήθεια. Είναι το όλον της Ορθοδόξου πίστεως. Είναι το όλον της Ορθοδόξου αληθείας. Είναι την ημέρα της Πεντηκοστής. Η ημέρα της Πεντηκοστής οι μαθητές έλαβαν την πάσαν αλήθεια. Τους απεκάλυψε την πάσαν αλήθεια. Όταν τους είπε ο Χριστός, θα έρθει το Άγιο Πνεύμα και αυτό θα σας αποκαλύψει την πάσαν αλήθεια. Και αυτή η πάσα αλήθεια απεκαλύφθη την ημέρα της Πεντηκοστής. Γιατί τότε έφτασαν στη Θεοπτία και γνώρισαν την πάσαν αλήθεια. Και συνέχεια βέβαια διαμέσου των αιώνων την εκφράζουν αυτή την αλήθεια ανάλογα με τις αιρέσεις οι οποίες θα παρουσιαστούν. Οπότε έχει την όλη αλήθεια η Εκκλησία. Δεν την ανακαλύπτουμε εμείς την αλήθεια. Ή μάλλον θα πω καλύτερα, δεν προχωρούμε προοδευτικά, όπως δυστυχώς λέει η σχολαστική θεολογία, ότι διαμέσου των αιώνων με το μυαλό μας ανακαλύπτουμε περισσότερες αλήθειες. Δεν συμβαίνει αυτό. Αυτό το οποίο συμβαίνει μες στη φύση, που σιγά σιγά οι επιστήμονες ανακαλύπτουν μερικά μυστήρια τα οποία υπάρχουν και μυστικά μέσα στη φύση, δεν συμβαίνει στην Ορθόδοξη θεολογία. Η πάσα αλήθεια αποκαλύφθηκε τη μέρα της Πεντηκοστής, όπως το λέει αυτό και ο αδελφόθεος Ιούδας και οι άλλοι Απόστολοι, ότι τη μέρα της Πεντηκοστής έλαβαν το Άγιο Πνεύμα. Επομένως, λέγεται καθολική γιατί είναι διακεχημένη σε όλο τον κόσμο. Λέγεται ακόμη καθολική διότι έχει ολόκληρη την αλήθεια. Δεν έχει υποστεί αιρετικές αποκλίσεις. Και λέγεται καθολική διότι όλοι πρέπει να ζούμε μέσα στην Εκκλησία με τα μυστήριά της. Δεν μπορεί ένας να σωθεί χωρίς τα μυστήρια. Όλοι πρέπει να ζούμε κατά τον ίδιο τρόπο. Και ο ίδιος τρόπος είναι το μυστήριο του βαπτίσματος, το μυστήριο του χρήσματος, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και όλη την άλλη τη μυστηριακή ζωή, την οποία θα δούμε σε επόμενες εκπομπές. Άρα κοινός είναι ο τρόπος ζωής. Βεβαίως το καθένα εξειδικεύεται. Ο ένας ζει την εκκλησιαστική ζωή μέσα σε ένα μοναστήρι και ο άλλος ζει την εκκλησιαστική ζωή μέσα στην οικογένεια. Αλλά όλοι ζουν κατά τον ίδιο τρόπο και όλοι πρέπει να μετέχουν το μυστήριο και να τηρούν τις εντολές του Χριστού. Τέλος, το τέταρτο γνώρισμα της Εκκλησίας είναι ότι λέγεται Αποστολική, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Γιατί λέγεται Αποστολική Εκκλησία? Βέβαια η πρώτη απάντηση είναι γιατί στηρίζεται στους Αγίους Αποστόλους. Είναι μια σωστή απάντηση, αλλά υπάρχει και μια άλλη απάντηση. Πρώτη, πριν από αυτήν. Πρώτον, διότι λέγεται Αποστολική, διότι ο πρώτος Απόστολος είναι ο Χριστός. Αυτός απεστάλλει τον Πατέρα του για να μας διδάξει την πάσα αλήθεια. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του. Λέει, «Όθεν αδελφοί Άγιοι, κλήσεως επ' ουρανίου μέτοχοι, κατανοήσατε τον Απόστολον και αρχιερέα της ομολογίας ημών Ιησού Χριστόν». Λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, οι οποίοι είστε μέτοχοι της επουρανίου κλήσεως, μέτοχοι να συμμετάσχετε στον ουρανό, στην ουράνια βασιλεία, πρέπει να κατανοήσετε τον Απόστολο και αρχιερέα της ομολογίας που είναι ο Χριστός, ο Κύριος ημών Ιησού Χριστός. Εδώ λέγεται Απόστολος και λέγεται ο Χριστός Απόστολος γιατί απεστάλλει τον Πατέρα του. Πολλές φορές το έλεγε ο ίδιος, ο πατέρας μου με απέστειλε στον κόσμο. Και τα λοιπά. Και στην υπέροχη εκείνη προσευχή την οποία έκανε λίγο πριν το πάθος του, η οποία λέγεται αρχαιατική προσευχή. Οπότε το πρώτο είναι αποστολική διότι έχει κεφαλή των Χριστών που είναι απεστάλλει από τον Πατέρα του. Επίσης λέγεται αποστολική διότι στηρίζεται πάνω στη διδασκαλία των Αγίων Αποστόλων οι οποίοι έλαβαν την αποκάλυψη από τον Χριστό πνεύματι Αγίου την ημέρα της Πεντηκοστής. Και αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή. Λέει εκεί, άμα άρα ουκέτι εστέ ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτε των Αγίων και οικοί του Θεού, δεν είστε ξένοι και πάρικοι εκτός της πατρίδας σας, εκτός του οίκου σας, αλλά είστε συμπολίτε και οικοί του Θεού, επικοδομηθέντες επί το θεμελίο των Αποστόλων και των Προφητών, όντως ακρογωνιαίου αυτού Ιησού Χριστού. Εσείς έχετε επικοδομηθεί, όπως γίνεται ένα σπίτι, βάζουν τα θεμέλια και μετά το οικοδομούν. Έχετε οικοδομηθεί πάνω, λέει, στο θεμέλιο των Αποστόλων και των Προφητών, αλλά ακρογωνιαίου λίθου είναι αυτός ο ίδιος ο Χριστός. Άρα στηρίζεται στους Αγίους Αποστόλους, στη διδασκαλία των Αγίων Αποστόλων και στη ζωή των Αγίων Αποστόλων. Όχι μόνο στη διδασκαλία και στη ζωή. Έχουμε λοιπόν την Αποστολική Διαδοχή που είναι οι Επίσκοποι, είναι η Αποστολική Ζωή όπως ζούσαν οι Άγιοι Απόστολοι και είναι η Αποστολική Παράδοση. Είναι αυτό το οποίο παρέλαβαν και μας τα παραδίδουν. Ο ίδιος ο Χριστός είπε στους Αποστόλους, «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντας αυτούς το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντας αυτούς τηρήν πάντα όσα ενετιλάμεν ημίν. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη». Άρα να γίνετε Απόστολοι. «Ιδού αποστέλω ημάς», τους είπε, «ως πρόβατα εν μέσω λύκων». Σας αποστέλω. Άρα είναι Απόστολοι διότι απεστάλησαν από το Χριστό. Ο Χριστός είναι Απόστολος, μέγας Απόστολος, γιατί απεστάλλει τον Πατέρα του. Και οι μαθητές είναι Απόστολοι γιατί απεστάλλονται από το Χριστό. Το ότι η Εκκλησία είναι Αποστολική φαίνεται από το ότι είναι Πατερική. Οι Πατέρες είναι διάδοχοι των Αποστόλων. Γι' αυτό έλεγε ο πατήρ Γιώργος Φλωρόφσκι, η Εκκλησία ξέρουμε ότι είναι Αποστολική γιατί είναι Πατερική. Εάν δεν ήταν Πατερική, δεν θα ήταν Αποστολική. Ποιοι μας μετέδωσαν εμάς το κήρυγμα του Χριστού και των Αποστόλων? Οι Πατέρες. Οι Πατέρες είναι η γέφυρα που μας μεταφέρει την ομολογία, μας μεταφέρει τη ζωή του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος στην εποχή μας. Γι' αυτό είναι Αποστολική διότι είναι και Πατερική. Υπάρχει ενότητα μεταξύ Αποστόλων και Πατέρων και εδώ πρέπει να θυμηθώ κάτι το οποίο έλεγε ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. «Εμών γαρ ουδέν ερώ παντελώς, εγώ δεν θα σας πω τίποτε απολύτως δικό μου πράγμα, ο δε παραπάντων των Πατέρων εδιδάχθην φημή». Θα σας πω αυτά τα οποία διδάχτηκα από όλους τους Πατέρες. Και αυτά βέβαια τα λέει και ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός που λέει, «Πάντα τα παραδεδομένα ημίν διάτε του νόμου και των προφητών και των Αποστόλων και γινώσκομεν και σέβομεν ουδέν περαιτέρω τούτων επιζητούντες». Επομένως αυτά είναι τα τέσσερα γνωρίσματα της Εκκλησίας. Είναι μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική. Να παραμένουμε σε αυτή την Εκκλησία για να αγιαστούμε και να σωθούμε. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: ευσχημόνος και κατατάξιν. Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού.
1: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM και ακούτε την εβδομαδιαία θεολογική ραδιοφωνική εκπομπή «Ευσχημόνος και κατατάξιν», που εκπέμπει κάθε Δευτέρα 11 με 12 το πρωί και σε επανάληψη κάθε Σάββατο 11 με 12 το πρωί. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο θεολόγος καθηγητής Δημήτριος Χοηλούς, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Τελιαδόρος. Στη σημερινή μας εκπομπή θα συνεχίσουμε το θέμα μας γύρω από το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος. Ήδη στις δύο πρώτες εκπομπές μας ασχοληθήκαμε με τη θεολογία της δεσποτικής εορτής των Θεοφανίων, καθώς και εξετάσαμε και τις εξωβιβλικές και βιβλικές μαρτυρίες γύρω από την ύπαρξη του Αγίου Βαπτίσματος και είδαμε και τις προτυπώσεις της Παλαιάς Διαθήκης για το βάπτισμα μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Σήμερα θα ασχοληθούμε με την ιστορική και λειτουργική προσέγγιση του μυστηρίου του Αγίου Βαπτίσματος από τον 1ο αιώνα μέχρι και τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα, όπου αποκρισταλώνεται και η λειτουργική έκφαση του μυστηρίου. Ξεκινώντας λοιπόν, το βάπτισμα εμφανίζεται στην ιστορία της Εκκλησίας ταυτόχρονα με την ίδρυση της πρώτης χριστιανικής κοινότητας. Ο Απόστολος Παύλος μέσα στα κείμενά του διασώζει την αλήθεια πως όλα τα μέλη της χριστιανικής εκκλησίας, συμπεριλαμβανομένου και του ιδίου, ήταν βαπτισμένοι. Αυτός είναι και ο λόγος που στην προς Ρωμαίους επιστολή κεφάλαιο 6 στίχος 3 αναρωτιέται ή αγνοείται ότι όσοι ευαπτίστημεν εις Χριστόν Ιησούν εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστημεν. Πολύ πριν όμως από την παραπάνω διαπίστωση του Αποστόλου Παύλου, υπήρχε η Κυριακή εντολή προς τους μαθητές του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, λίγο πριν την Ανάληψη, όπου εκεί στο κατά Ματθαίον κεφάλαιο 28 στίχος 19 ακούμε τον Χριστό να λέει στους μαθητές «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται πως το βάπτισμα αποτελεί τον τρόπο εισόδου μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Ο ίδιος ο Κύριος βαπτίστηκε στον Ιορδάνη ποταμό, εγκαινιάζοντας με αυτόν τον τρόπο την αποστολή του στον κόσμο. Το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο μάλιστα επιμένει στο γεγονός ότι ο Χριστός δεν είναι μόνο εκείνος επί του οποίου κατέβηκε και έμεινε το Άγιο Πνεύμα, αλλά και εκείνος που βαπτίζει με το Άγιο Πνεύμα. Όλα τα παραπάνω εγκαινιάζουν τη βαπτισματική πρακτική της πρώτης Εκκλησίας. Αυτό το βλέπουμε και κατά την ημέρα της Πεντηκοστής με

του Στεφανά καθώς και κάποιον στην Έφεσο. Όλες οι παραπάνω αναφορές μας δίνουν να καταλάβουμε πως στην εποχή της Καινής Διαθήκης το βάπτισμα αποτελούσε τον τρόπο με τον οποίο οποιοδήποτε το επιθυμούσε μπορεί να γινότανε μέλος της Εκκλησίας του Χριστού. Έτσι λοιπόν οι μαρτυρίες της Καινής Διαθήκης περί του βαπτίσματος είναι πολλές και διακρίνονται σε ποικίλες κατηγορίες περιπτώσεων, οι οποίες αναφέρονται όχι μόνο στις ιστορικές μαρτυρίες των Συνοπτικών Ευαγγελίων, αλλά κυρίως στην διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου γύρω από αντιβαπτισματική θεολογία. Στην προηγούμενη μας εκπομπή ασχοληθήκαμε με τη βαπτισματική πρακτική των Εβραίων της εποχής του Ιησού, το βάπτισμα του Ιωάννου και αναδείξαμε την σχέση του Αγίου Βαπτίσματος της Εκκλησίας με το βάπτισμα των Εβραίων. Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε κυρίως με αυτή την ιστορική πορεία από τον 1ο αιώνα μέχρι και τον 4ο αιώνα όπου πλέον αποκρισταλώθηκε ο τρόπος τελέσεως του Αγίου Βαπτίσματος και φτάνει μέχρι και στις μέρες μας. Στις αρχές του 2ου αιώνα το κείμενο της διδαχής των 12 Αποστόλων μας διασώζει την πράξη της Εκκλησίας μαρτυρώντας την αρχαιότερη πρακτική της Εκκλησίας γύρω από το βάπτισμα. Στο 7ο κεφάλαιο διαβάζουμε «Πέρι δε του βαπτίσματος ούτω βαπτίσατε, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εν είδα τη ζώντη. Εάν δε μη έχεις είδωρ ζών, εις άλλο είδωρ βάπτισον, είδουν δύνας εν ψυχρό εν θερμό. Εάν δε αμφότερα μη έχεις, έκχαιον εις την κεφαλήν τρεις είδωρ, εις όνομα Πατρός και Υιού και Αγίου Πνεύματος. Προδέ του βαπτίσματος, προνηστευσάτο ο βαπτίζων και ο βαπτιζόμενος και ήτινες άλλοι δίναντε και λέβεις δεν νηστεύσε τον βαπτιζόμενον προς μιας ή δύο». Η αρχαιότατη αυτή μαρτυρία μας διασώζει τόσο τελετουργικές όσο και θεολογικές μαρτυρίες γύρω από το μυστήριο του βαπτίσματος. Το βάπτισμα τελείται με την επίκληση της Αγίας Τριάδος. Κάτι το οποίο είναι και σύμφωνο με την Κυριακή εντολή «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος», όπως είδαμε λίγο προηγουμένως στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κεφάλαιο 28 στίχο 19. Θα μπορούσαμε να πούμε πως η επίκληση της Αγίας Τριάδος παραμένει το κεντρικό σημείο στη λειτουργική πράξη της Εκκλησίας μέχρι και σήμερα. Η διδαχή των 12 Αποστόλων μιλά για ζωντανό νερό, δηλαδή τρεχούμενο, γεγονός το οποίο μας δίνει να καταλάβουμε πως ο βαπτιζόμενος καλείται να εισέλθει ολόκληρος μέσα σε αυτόν. Βέβαια, δίνει και την δυνατότητα, εάν δεν υπάρχει ζωντανό νερό, δηλαδή τρεχούμενο, να χρησιμοποιηθεί άλλο νερό ή άλλος τρόπος βαπτίσεως, μιας και αναφέρει ότι εάν δεν υπάρχουν και τα δύο, τότε μπορείς να στάξεις πάνω στην κεφαλή του ανθρώπου που θα βαπτιστεί τρεις φορές νερό εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εδώ διαπιστώνουμε πως το κείμενο της διδαχής των 12 Αποστόλων αναφέρεται σε δύο τελετουργικές πράξεις. Η πρώτη ήταν ο βαπτιζόμενος να βυθιστεί ολόκληρος μέσα στο νερό τρεχούμενο ημί και η δεύτερη, εάν δεν υπήρχε ζωντανό νερό, να ραντιστεί στην κεφαλή στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η προβαπτισματική νηστεία στην οποία αναφέρεται το κείμενο, είτε της μίας είτε των δύο ημερών, την οποία και θα ακολουθήσει ο βαπτιζόμενος και αυτός ο οποίος θα το βαπτίσει. Με την αναφορά του κειμένου και «ήτινες άλλοι δίναντε», αποδεικνύεται πως το βάπτισμα αποτελεί ένα εκκλησιολογικό γεγονός, το οποίο τελείται στο κέντρο της ευχαριστιακής κοινότητας και όχι αποκομμένο από τη ζωή της κοινότητας. Οι παραπάνω διαπιστώσεις ισχύουν γιατί κατά την εποχή της συγγραφής της διδαχής των 12 Αποστόλων το βάπτισμα τελούνταν μέσα στη Θεία Λειτουργία. Το γεγονός αυτό αποτελούσε ένα είδος εγγύησης πως διαφυλάσσεται ο εκκλησιολογικός χαρακτήρας του βαπτίσματος και αποτρέπονταν κάθε είδους εκτροπή σε ατομική λειτουργική πράξη όπως συμβαίνει σήμερα. Ο φιλόσοφος και μάρτυρας Ιουστίνος μας διασώζει ως περίοδο προετοιμασίας το γεγονός της διδαχής πάνω σε θέματα πίστεως όλων όσοι επιθυμούν να γίνουν χριστιανοί. Οι μελλοντικοί χριστιανοί δήλωναν την πίστη τους και υποσχόνταν ότι θα ακολουθήσουν το χριστιανικό τρόπο ζωής.
τότε ακριβώς διδάσκονταν να

εξητούν την άφεση των αμαρτιών τους από τον Θεό και προτρέπονταν να νηστεύουν, συνοδευόμενοι στην προσευχή και στην νηστεία από τους ήδη βαπτισμένους. Το συγκεκριμένο κείμενο κάνει μία αναφορά στη διαδικασία της κατήχησης ως τρόπο προετοιμασίας για το βάπτισμα. Ο Ιουστίνος όχι μόνο διασώζει την παράδοση της διδαχής των 12 Αποστόλων, αλλά την ενισχύει με την κατήχηση των μελών των χριστιανών, οι οποίοι και θα έπρεπε να περάσουν ώστε να ενταχθούν κατόπιν στο σώμα της Εκκλησίας. Το σημαντικό στη μαρτυρία του Αγίου Ιουστίνου είναι το ότι παρουσιάζει το βάπτισμα ως ένα είδος αναγέννησης. Αναφέρει χαρακτηριστικά «Και γάρο ο Κύριος είπεν, εάν μη αναγεννηθείτε, ουμή εισέλθητε εις τη βασιλεία των ουρανών». Με αυτόν τον τρόπο ο Ιουστίνος διασώζει τη θεολογία της Εκκλησίας περί του Αγίου Βαπτίσματος και επαναλαμβάνει όμως και τη θεολογία του Ιωάννου, του Ευαγγελιστού, γύρω από το μεγάλο μυστήριο του βαπτίσματος. Θα λέγαμε λοιπόν ότι στον μάρτυρα Ιουστίνο διαπιστώνουμε τη δημιουργία μιας πρώτης βαπτισματικής ορολογίας και θεολογίας. Με το δεδομένο ότι ο Ιουστίνος καταγράφει στην απολογία του τα θεολογικά δεδομένα της εποχής του και δεν δημιουργεί ο ίδιος του συγκεκριμένη θεολογία, τότε γίνεται κατανοητό πως η παραπάνω βαπτισματική ορολογία προϋπήρχε του Ιουστίνου και διασώζονταν μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας μας μέχρι τη στιγμή και του δεύτερου αιώνα. Από τον δεύτερο μετά Χριστόν αιώνα και μετά τα πράγματα ξεκινά να αλλάζουν. Η εξάπλωση του χριστιανισμού αλλά και η σφοδρότητα των διωγμών οδηγούν την Εκκλησία στις προϋποθέσεις με τις οποίες ο καθένας θα εισάγονταν μέσα στο σώμα της. Οι παραπάνω απαιτήσεις οδήγησαν στη δημιουργία και οργάνωση της κατήχησης της Εκκλησίας πριν το βάπτισμα. Για πρώτη φορά συναντάμε κατηχήσεις φωτιζομένων, δηλαδή αυτών που επρόκειτο να βαπτιστούν, και μυσταγωγικές κατηχήσεις, δηλαδή κατηχήσεις που απευθύνονταν στους ήδη βαπτισμένους και τους μειούσαν στα σχετικά με τη Θεία Λατρεία. Ο Οριγένης απαιτεί μάλιστα να υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα προετοιμασίας πριν από το βάπτισμα, επισημένοντας με αυτόν τον τρόπο πως η χριστιανική κατήχηση είναι ένα είδος προετοιμασίας της ψυχής η οποία και θα αποδεχθεί το μυστήριο του βαπτίσματος. Η κατήχηση για όλους όσοι επιθυμούσαν να ενταχθούν μέσα στο σώμα της Εκκλησίας περιελάμβανε δύο στάδια, το διδακτικό στάδιο και το λειτουργικό στάδιο, δηλαδή τις προβαπτισματικές τελετές. Στο πρώτο στάδιο, το διδακτικό, έχουμε την αποδοχή στις τάξεις κατηχουμένων όλων εκείνων οι οποίοι επιθυμούσαν να βαπτιστούν και να ενταχθούν μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Ο υπόλυτος Ρώμης μας διασώζει την αλήθεια πως για να μπορεί κάποιος να ενταχθεί μέσα στις τάξεις των κατηχουμένων θα έπρεπε να τηρεί ορισμένες προϋποθέσεις. Αρχικά δεν θα έπρεπε να είναι σκλάβος, γιατί σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να εξασφαλιστεί η άδεια του κυρίου του. Επιπλέον δεν θα έπρεπε να κάνει κάποιο επάγγελμα το οποίο να μην ήταν αποδεκτό για τη χριστιανική ηθική. Μετά την αποδοχή στις τάξεις των κατηχουμένων, οι μέλλοντες να βαπτιστούν ακολουθούσαν ένα πρόγραμμα τριετούς κατηχήσεως με δυνατότητα μειώσεώς του ανάλογα με τις πνευματικές δυνατότητες του υποψηφίου. Ο έλεγχος της ζωής των κατηχουμένων ήταν καθημερινός και για το έργο αυτό επιστρατεύονταν εκείνοι οι πιστοί που είχαν οδηγήσει τους κατηχουμένους στην Εκκλησία. Όταν έφτανε η πέμπτη εβδομάδα της προετοιμασίας, κατά την οποία επρόκειται οι κατηχούμενοι να βαπτιστούν, τότε συμπλήρωναν την προετοιμασία τους με επιμέλεια της προσωπικής τους καθαριότητας. Κατά την Παρασκευή της συγκεκριμένης εβδομάδας προβλέπονταν νηστεία για τους κατηχουμένους, ενώ το Σάββατο συνάζονταν όλοι στον Επίσκοπο, ο οποίος και τους καλούσε να προσευχηθούν γονιπετής και έθετε τα χέρια του πάνω σε αυτούς διαβάζοντας τους εξορκισμούς. Σε συνέχεια της παραπάνω πράξης, ο Επίσκοπος έχριε τους κατηχουμένους στα αυτιά, στο μέτωπο, στη μύτη και τους προέτρεπε να διέλθουν ολόκληρη τη νύχτα με προσευχή ώστε να προετοιμαστούν με τον καλύτερο τρόπο για το βάπτισμα το οποίο θα γινόταν την επόμενη ημέρα. Ο Επίσκοπος επιβεβαίωνε την πίστη του κατηχούμενου στο Χριστό και με την πράξη του χρίσματος, δηλαδή με το να χρήσει το μέτωπο δια του σημείου του Σταυρού τον κατηχούμενο, αυτό έδειχνε ότι πλέον επισημοποιείται η κυριαρχία του Χριστού
πάνω στο μελλοντικό πιστό, και αυτό το σημάδι στο μέτωπο του πιστού αποτελούσε το αναγνωριστικό στοιχείο της Εκκλησίας για τα μέλη της. Ο τέταρτος αιώνας θεωρείται ο χρυσός αιώνας της κατηχήσεως, και αυτό γιατί εμφανίζονται πολλοί ενήλικες υποψήφοι για το βάπτισμα. Η αθρώα αυτή προσέλευση ενηλίκων στις τάξεις της Εκκλησίας οδήγησε στο να αναπτυχθεί η κατηχητική διαδικασία της Εκκλησίας, και γεγονός το οποίο μας διασώζεται μέσα από τις 24 κατηχήσεις του Κυρίλλου Ιεροσολύμων. Οι παραπάνω κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων διασώζουν τις βασικές θεολογικές θέσεις για την αξία και την σημασία του μυστηρίου του βαπτίσματος για τη ζωή της Εκκλησίας. Παρουσιάζουν την αναγκαιότητα του βαπτίσματος, τους κανόνες της χριστιανικής ζωής, καθώς και τα δόγματα της πίστεως. Μέσα από τις κατηχήσεις η Εκκλησία προσπαθεί όχι μόνο να προετοιμάσει τους κατηχούμενους να βαπτιστούν, αλλά και κατοχυρώνει την αλήθεια της πίστεώς της για την ωφέλεια των ήδη βαπτισμένων χριστιανών. Το οδηπορικό της εθερίας μας διασώζει την διαδικασία που ακολουθούνταν κατά τα τέλη του 4ου αιώνα γύρω από τον τρόπο βαπτίσεως των κατηχουμένων. Αναφέρεται εκεί ότι όσοι επιθυμούσαν να βαπτιστούν έπρεπε να εγγράψουν τα ονόματά τους εν κατάλογο την προηγούμενη μέρα από την έναρξη της Μεγάλης Σαρακοστής, και την επόμενη μέρα από αυτήν, δηλαδή την πρώτη ημέρα της Μεγάλης Σαρακοστής, ο κάθε υποψήφιος χωριστά, συνοδευόμενος από τον ανάδοχό του, προσέρχονταν στον επίσκοπο, ο οποίος και διατύπωνε ερωτήσεις γύρω από την ζωή του κατηχούμενου, καθώς και από τα θέματα τα οποία ίσως να τον εμπόδιζαν στη συμμετοχή στο Άγιο Βάπτισμα. Διαπιστώνοντας ο επίσκοπος ότι ο υποψήφιος πληρεί τις προϋποθέσεις για να εγγραφεί στον κατάλογο των κατηχουμένων, τότε τον συμπεριελάμβανε στον συγκεκριμένο κατάλογο, ενώ σε διαφορετική περίπτωση του ζητούσε να σωφρονιστεί και κατόπιν να επανέλθει. Ιδιαίτερη αναφορά για το ρόλο του αναδόχου γίνεται στις κατηχήσεις του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Σύμφωνα με τις κατηχήσεις του Χρυσοστόμου, οι αναδεχόμενοι που θα επιδείξουν πολύ σπουδή στο κατηχητικό έργο των αναδεκτών, δηλαδή των υποψηφίων προς το βάπτισμα, θα λάβουν πλούσια αμοιβή από τον Θεό σε αντίθεση με όσους λαθυμούν. Για τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο ανάδοχος έχει την θέση του εγγυητή, έχοντας ευθύνη πολύ μεγαλύτερη από εκείνον ο οποίος εγγυάται για χρηματικά ποσά. Την παρουσία των αναδόχων στη ζωή της Εκκλησίας την κατέστησε αναγκαία η αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που προσέρχονταν στην Εκκλησία αμέσως μετά τη λήξη των διωγμών. Επομένως, σε μεγάλες πόλεις όπως η Αντιόχεια ήταν αδύνατον ο επίσκοπος να γνωρίζει το χαρακτήρα και τις διαθέσεις των υποψηφίων για το βάπτισμα. Λοιπόν, αυτή τη δουλειά την αναλαμβάνει ο ανάδοχος εξ ονόματος του επισκόπου και της Εκκλησίας. Γι' αυτό και ο ανάδοχος δεν είναι μόνο ένας εγγυητής, αλλά επιφορτίζεται και με το έργο του καθοδηγητή και του διδασκάλου. Στην περίπτωση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, παρατηρούμε μέσα από τα κείμενά του πως ο ίδιος του αποδέχεται ως υποψηφίους για το βάπτισμα κατηγορίες ανθρώπων τις οποίες δεν αποδέχονταν παλαιότερα κείμενα, όπως η αποστολική παράδοση του Ιπολίτου Ρεώμης. Με αυτόν τον τρόπο φανερώνεται η ποιμαντική μέρημνα του Αγίου, που επιθυμεί να θεραπεύσει τις αμαρτίες των κατηχουμένων και όχι αυτές να αποτελέσουν στοιχείο απόρριψή τους για την ένταξή τους μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Τις περισσότερες και σημαντικότερες μαρτυρίες γύρω από το Ιερό Βάπτισμα μας διασώζονται μέσα από το κείμενο της Διδαχής των 12 Αποστόλων, που είναι ένα κείμενο στα τέλη του 4ου αιώνα. Το βιβλίο αυτό έχει σαφή ιουδαιοχριστιανικό χαρακτήρα και θεωρείται ως ένα ιουδαιοχριστιανικό ευχολόγιο. Έχει όμως σημασία για την Εκκλησία, γιατί μέσα σε αυτό καταγράφεται το τυπικό της Εκκλησίας μέχρι τον 4ο αιώνα, καθώς και οι ευχές οι οποίες χρησιμοποιούνταν για την τέλεση του μυστηρίου του βαπτίσματος. Το κείμενο λοιπόν των Αποστολικών Διαταγών διασώζουν το σύνολο της κατηχητικής πράξης της Εκκλησίας, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο προετοιμάζονταν οι κατηχούμενοι για το μεγάλο μυστήριο του βαπτίσματος. Για την Εκκλησία, η κατήχηση περιελάμβανε τη διδασκαλία των βασικών θεμάτων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης,
παρουσιάζονταν δηλαδή το σωτηριώδες έργο της Θείας Οικονομίας από τη δημιουργία του ανθρώπου μέχρι και την Σταύρωση του Κυρίου. Το κείμενο τονίζει και την αναγκαιότητα ο κατηχούμενος να προετοιμαστεί υπεύθυνα ώστε να καθαριστεί από τις προηγούμενες αμαρτίες και να μπορέσει πλέον να μπει στο χώρο της Εκκλησίας κάνοντας μια καινούρια ζωή ανάλογη με το μήνυμα του Ευαγγελίου. Την κατηχητική διδασκαλία, σύμφωνα με τα κείμενα τα οποία εξετάσαμε ως τώρα, την αναλάμβανε είτε ο επίσκοπος, παραδείγματος χάρη ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όπως βλέπουμε στις κατηχήσεις του, είτε οι έμπειροι λαϊκοί, οι οποίοι μάλλον πρόκειται για τους αναδόχους για τους οποίους και μιλήσαμε λίγο πριν. Οι κατηχούμενοι, γνωρίζουμε πολύ καλά, έπαιρναν μέρος στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας μέχρι τη στιγμή του κηρύγματος του επισκόπου. Μετά το κήρυγμα του επισκόπου ήταν υποχρεωμένοι να αποχωρήσουν και να συνεχιστεί πλέον η Θεία Λειτουργία μόνο με τα βαπτισμένα μέλη της Εκκλησίας. Την παρουσία των κατηχουμένων μέσα στη Θεία Λειτουργία μας τη διασώζουν οι αποστολικές διαταγές, οι οποίες κάνουν αναφορά σε ειδικές διακονικές αιτήσεις, καθώς και σε ευχές υπέρ των κατηχουμένων και υπέρ των φωτιζομένων, μετά από τις οποίες οι ελόγω κατηγορίες ανθρώπων αποχωρούσαν από τη Θεία Ευχαριστία. Σημαντικό είναι πως οι αποστολικές διαταγές διακρίνουν μεταξύ των κατηχουμένων και των φωτιζομένων. Η πρώτη ήταν όλοι εκείνοι που παρακολουθούσαν την κατηχητική διδασκαλία, ενώ η δεύτερη ήταν αυτή η οποία ήταν λίγο πριν το βάπτισμα και προετοιμάζονταν πιο έντονα να δεχτούν τη συμμετοχή στο μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος και να ενταχθούν μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Έχοντας εξετάσει μέχρι τώρα τις μαρτυρίες περί των τελετουργικών στοιχείων της κατηχήσεως, ας δούμε τώρα τον τρόπο με τον οποίο γινόταν η κατήχηση και πώς αυτή οργανικά οδηγούσε προς το βάπτισμα. Το βάπτισμα των κατηχουμένων τελούνταν κατά το τέλος της Μεγάλης Εβδομάδος. Η περίοδος που προηγούνταν ήταν μια προετοιμασία των φωτιζομένων για την ένταξή τους μέσα στο χώρο της Εκκλησίας με τη συμμετοχή στο μυστήριο του βαπτίσματος. Έτσι οι φωτιζόμενοι, δηλαδή αυτοί που ήταν λίγο πριν το βάπτισμα, έπρεπε να εξεταστούν στο σύμβολο της πίστεως για να φανεί η σταθερότητα της πίστεώς τους και αν κατά πόσον μπόρεσαν να προσεγγίσουν σωστά την κατηχητική διαδικασία της Εκκλησίας. Οι φωτιζόμενοι λοιπόν καθ' όλη την περίοδο αυτήν προετοιμάζονταν με νηστεία η οποία εντείνονταν κατά το Μεγάλο Σάββατο, δηλαδή την τελευταία ημέρα πριν από τη βαπτισματική Πασχάλια νύχτα. Το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου οι φωτιζόμενοι συγκεντρώνονταν μπροστά στον Επίσκοπο, ο οποίος και τους απίφθινε μικρή κατήχηση και κατά τη διάρκεια της κατήχησης αυτής τονίζονταν πλέον ο μυσταγωγικός χαρακτήρας του Αγίου Βαπτίσματος, ώστε να μπορούν οι φωτιζόμενοι να ετοιμαστούν κατάλληλα για το βάπτισμα. Έτσι, αμέσως μετά τη σύντομη εσπερινή κατήχηση του Επισκόπου, το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου ξεκινούσε η ακολουθία της Αναστάσεως, κατά την οποία και ολοκληρώνονταν με την τέλεση του βαπτίσματος. Κατά τη διάρκεια της κατηχήσεως, ο επίσκοπος διάβαζε τις εξορκιστικές ευχές προς τους κατηχούμενους ως ευχές προετοιμασίας για τη συμμετοχή στο μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος. Οι εξορκισμοί τελούνταν καθημερινά από τους εξορκιστές που ήταν τεταγμένοι για αυτή την υπηρεσία μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Θα πρέπει να τονίσουμε για την ιστορία πως οι υποψήφοι για το Άγιο Βάπτισμα είχαν γυμνά τα πόδια τους αλλά και τεντωμένα τα χέρια τους κατά τη διάρκεια του εξορκισμού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος διασώζει το γεγονός πως αυτή η στάση του κατηχούμενου δείχνει ότι πριν από το βάπτισμα υφίσταται τη δουλεία του διαβόλου, ενώ με το βάπτισμα ελευθερώνεται ο κατηχούμενος και απολαμβάνει πλέον την ελευθερία του Χριστού. Με το τέλος της διαδικασίας της κατηχήσεως ακολουθούσε το βάπτισμα 2 μέρες μετά, σύμφωνα και με την μαρτυρία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Βασική προϋπόθεση του κατηχουμένου για προετοιμασία για το Άγιο Βάπτισμα αποτελεί η νηστεία, η οποία εξαίρεται ως βασικός παράγοντας για όλους όσοι επιθυμούν να βαπτιστούν. Την παραπάνω αλήθεια μας διασώζει όχι μόνο το κείμενο της διδαχής των 12 Αποστόλων, αλλά και ο Ιουστίνος, ο οποίος μιλά για την προβαπτισματική νηστεία. Η προβαπτισματική νηστεία
αποτελεί ένα είδος αντιγραφής του τρόπου ζωής του Χριστού, ο οποίος αμέσως μετά το βάπτισμά του νήστευσε 40 μέρες, αν και ο ίδιος δεν είχε ανάγκη καθάρσεως, όμως το έκανε αυτό για να μας δώσει το παράδειγμα με το οποίο και εμείς θα ενταχθούμε μέσα στο χώρο και στο σώμα της Εκκλησίας. Ο κατηχούμενος λοιπόν, σύμφωνα με το κείμενο των Αποστολικών Διαταγών, νηστεύει πριν από το βάπτισμα γιατί πρόκειται να συμμετάσχει στο θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Μετά το βάπτισμα δεν πρέπει να είναι κατηφής γιατί στηρίζεται πάνω στην ελπιδοφόρος Ανάσταση του Κυρίου, γι' αυτό και συνήθως δεν νηστεύει. Βέβαια, στις τάξεις των κατηχουμένων εμφανίστηκαν και εκείνες οι περιπτώσεις χριστιανών οι οποίοι ενώ διέρχονταν το στάδιο της κατηχήσεως ανάβαλαν συνεχώς την τέλεση του βαπτίσματός τους. Και αυτό γινόταν κυρίως γιατί επιθυμούσαν να βαπτιστούν προς το τέλος της ζωής τους. Οι πατέρες όμως ακόμα και σε αυτές τις τάξεις των χριστιανών είναι συγκεκριμένοι. Τους χαρακτηρίζουν ως αχαρίστους και αγνώμονες, θυμίζοντάς τους λόγους του Κυρίου στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 3 στίχος 5 «Εάν μη της βαπτιστεί εξ ύδατος και πνεύματος, ουμή εισέλθει εις τη βασιλεία των ουρανών». Από τον 5ο αιώνα και μετά όμως αρχίζει να γενικεύεται η πρακτική του βαπτίσματος σε νεαρή ηλικία μέχρι τη στιγμή που φτάνουμε στον ηπείο βαπτισμό. Μέχρι σε αυτό το σημείο εξετάσαμε την πρακτική της Εκκλησίας γύρω από την κατήχηση ως τρόπο προετοιμασίας των κατηχουμένων για το ιερό μυστήριο του βαπτίσματος. Όλες οι αναφορές μας υποδηλώνουν ότι υπήρχε μία μύηση στα σχετικά με το Άγιο Βάπτισμα, η οποία μύηση δεν είχε λεπτομέρειες ούτε χρονικές, πράγμα το οποίο δείχνει ότι πολλές φορές η κατήχηση αυτή δεν μπορούσε να διακριθεί από το βάπτισμα. Σε αυτό το σημείο ας κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και ας επανέλθουμε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή για να ασχοληθούμε με την τηλετουργία του βαπτίσματος τους 4 πρώτους αιώνες και να δούμε πώς τελικά κατέληξε μέχρι και σήμερα.

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Στο πρώτο ημίωρο ασχοληθήκαμε με την τελετουργική πράξη της κατήχησης μέσα στη ζωή της Εκκλησίας τους 4 πρώτους αιώνες και τώρα θα δούμε τα τελετουργικά στοιχεία γύρω από το Ιερό Βάπτισμα. Αρχικά να τονίσουμε ότι μέσα από τις πηγές κατανοούμε ότι μέχρι και τον 3ο αιώνα το βάπτισμα τελούνταν κατά την Πασχάλια νύχτα, δηλαδή το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ. Αφού είχε ολοκληρωθεί πρώτα η κατήχηση και ο έλεγχος των φωτιζομένων από τον Επίσκοπο, κατόπιν οι φωτιζόμενοι οδηγούνταν προς το Ιερό Βάπτισμα και εντάσσονταν μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Μέσα από τις μαρτυρίες που μας διασώζουν οι Αποστολικές Διαταγές, βλέπουμε εκεί πως το βάπτισμα τελείται μετά την Πασχαλινή Αγρυπνία, η τέλεση του βαπτίσματος γίνεται μέσα στον Ιερό Ναό, ενώ η διανυκτέρευση των πιστών οι οποίοι περιμένουν τους φωτιζόμενους αμέσως μετά το βάπτισμα περιλαμβάνει αναγνώσματα από τα 5 πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και από τους ψαλμούς, στοιχείο το οποίο βοηθά στην εγρήγορση των πιστών και στην προσευχή των πιστών ώστε ο Θεός να δεχθεί τους φωτιζομένους μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Μάλιστα, ο Ιερός Χρυσόστομος στην 11η κατήχησή του εξηγεί τον λόγο για τον οποίο η Εκκλησία διαλέγει ως χρόνο του βαπτίσματος το Μεγάλο Σάββατο βράδυ. Τον εξηγεί πως οι πατέρες καθόρισαν μία μόνο συγκεκριμένη χρονική στιγμή για την τέλεση του βαπτίσματος, όχι γιατί η Θεία Χάρις προσδιορίζεται από το χρόνο, αλλά γιατί εκείνη την ημέρα υπενθυμίζονται στην Εκκλησία το γεγονός ότι ο Χριστός υπέταξε τον διάβολο και έσβησε το θάνατο. Η παραπάνω επισήμανση είναι οργανικά και θεολογικά σωστή, δεδομένου ότι μέσα από το βάπτισμα ο πιστός συμμετέχει στο θάνατο και την ανάσταση του Κυρίου και με αυτόν τον τρόπο φορά τα λαιμπρά ενδύματα για να λάβει μέρος πλέον στη νίκη του Κυρίου εναντίον του θανάτου. Με τα παραπάνω γίνεται κατανοητό πως η συνήθεια της Εκκλησίας να τελεί το βάπτισμα κατά την Πασχάλια νύχτα είναι αρχαία παράδοση. Και δεύτερον, η θεολογία του Αγίου Βαπτίσματος κατοχυρώνεται μέσα από την εορτή της Αναστάσεως. Την περίοδο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, η τελετή του βαπτίσματος άρχιζε κατά την 9η ώρα της Μεγάλης Παρασκευής με την απόταξη του διαβόλου και τη σύνταξη με τον Χριστό, καθώς και την προβαπτισματική χρήση και συνεχίζονταν την επόμενη μέρα μέχρι και την Πασχαλινή Αγρυπνία, με την αρχή της τριπλής κατάδυσης και ανάδυσης μέσα στο νερό. Η 9η ώρα κατά την οποία τελούνταν η προετοιμασία για το Άγιο Βάπτισμα, σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη του Χρυσόστομο, τονίζει και συμβολίζει την μετάνοια του ληστού και του θανάτου του Κυρίου, στοιχεία τα οποία βοηθούν την ψυχή του κατηχουμένου να μπορέσει να κατανοήσει του τι αναλαμβάνει να κάνει και να βρεθεί τελικά αναγωγικά προς τον Παράδεισο. Αμέσως μετά ακολουθούσε ο καθαγιασμός του ύδατος του βαπτίσματος, ο οποίος και επιτελούνταν με συγκεκριμένη ευχή. Η συγκεκριμένη αυτή ευχή προηγούνταν της κατάδυσης και ανάδυσης του κατηχουμένου, ώστε το νερό να καταστεί καθάρσιο ψυχής και σώματος. Ο Ιερός Αυγουστίνος θα τονίσει πως δεν θεραπεύει το οποιοδήποτε νερό, αλλά εκείνο που κατέχει τη χάρη του Χριστού. Το νερό είναι ένα μέσο, αλλά το πνεύμα είναι εκείνο που δρά. Το νερό δεν θεραπεύει εάν το πνεύμα δεν κατέλθει για να το καθαγιάσει. Ο επίσκοπος, συνεχίζει ο Ιερός Αυγουστίνος, επικαλείται το Άγιο Πνεύμα ώστε με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος να καθαγιαστεί το νερό. Έτσι, κατανοούμε πως η καθαγιαστική ευλογία του ύδατος του βαπτίσματος έχει παγιωθεί ως λειτουργική πρακτική ήδη από τα τέλη του Δευτέρου με τις αρχές του Τρίτου αιώνα και φτάνει μέχρι και στις μέρες μας. Ο καθαγιασμός του ύδατος γίνεται ακριβώς γιατί υπάρχει η πεποίθηση πως το αγιασμένο ύδωρ θα πληρώσει όλους όσοι κατέρχονται σε αυτό με την Θεία Χάρη. Το θεολογικό πλαίσιο είναι σαφές. Ο αγιασμός του ύδατος μεταβαίνει σε εκείνον ο οποίος όχι απλώς έρχεται σε επαφή, αλλά και καταδύεται μέσα σε αυτό. Η επίκληση του Αγίου Πνεύματος, ώστε να καθαγιαστεί το νερό του βαπτίσματος, έχει κύριο στόχο να μεταδώσει τη χάρη και την δύναμη, ώστε να μπορεί ο κατηχούμενος να συνταφεί και συναναστηθεί και να λάβει την θεϊκή υιοθεσία και να νεκρωθεί ως προς την αμαρτία, ζώντας τελικά με δικαιοσύνη ως μέλος της Εκκλησίας του Χριστού. Ο Θεόδωρος Μοψιεστίας, διασώζοντας την παραπάνω θεολογική αλήθεια, τονίζει πως το νερό αποτελεί τη μήτρα, αλλά η χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι αυτή που διαμορφώνει το βαπτιζόμενο σε νέο άνθρωπο. Αμέσως μετά την επίκληση του Αγίου Πνεύματος και τον καθαγιασμό του νερού του βαπτίσματος, ο επίσκοπος έρχεται πλέον στην κολυβήθρα και εκεί καθαγιάζει το νερό, ολοκληρώνοντας τον καθαγιασμό, χύνοντας μέσα σε αυτό το Άγιο Μύρος Σταυροειδός, εκφωνώντας 3 φορές το Αλληλούια. Παρατηρούμε λοιπόν πως η ευλογία του ύδατος του βαπτίσματος είναι μια αρχαιότατη πράξη της Εκκλησίας, η οποία έχει μέσα της τόσο το λειτουργικό όσο και θεολογικό υπόβαθρο, θέλοντας ακριβώς να μεταφέρει στους κατηχούμενους, φωτιζόμενους, αλλά και στα μέλη της Εκκλησίας το μήνυμα της ταφής και της Ανάστασης του κατηχουμένου στο όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αμέσως μετά ακολουθεί η απόταξη του διαβόλου και η σύνταξη με τον Χριστό. Το συγκεκριμένο τελετουργικό της απόταξης και της σύνταξης έχει τις ρίζες της στις καθημερινές κατηχήσεις που τελούνταν μέχρι τη στιγμή της βαπτίσεως των φωτιζομένων. Η Εκκλησία, τόσο κατά τη διάρκεια των κατηχήσεων, αλλά κυρίως και τώρα λίγο πριν από το βάπτισμα, εύχεται ώστε οι κατηχούμενοι να απαλλαγούν από την επενέργεια του διαβόλου, με δεδομένου ότι μέχρι πρότινος ο κατηχούμενος λάτρευε τα είδωλα και τελούσε υπό την επίρρεια του διαβόλου. Ο Άγιος Ιππόλυτος Ρώμης διασώζει το γεγονός ότι ο ιερέας προτρέπει καθένα από τους βαπτιζομένους να επαναλάβουν τη φράση «αποτάσσω με το σατανά και ολόκληρη την πομπή του και όλα τα έργα του». Μετά την απόταξη, ο ιερέας χρήζει το βαπτιζόμενο με το έλαιο του εξορκισμού, λέγοντας «κάθε ακάθαρτο πνεύμα ας απομακρυνθεί από εσένα». Αμέσως μετά την απόταξη, με τη βοήθεια του ιερέα, ο βαπτιζόμενος οδηγείται πλέον γυμνός προς τον επίσκοπο. Η πράξη αυτή, να προχωρήσει δηλαδή γυμνός προς το ίδρο του βαπτίσματος, έχει ένα βαθύτατο συμβολισμό. Ο βαπτιζόμενος, έχοντας αποτάξει τον διάβολο, αποτάσσει ταυτόχρονα την προηγούμενη ζωή της πτώσεως, η οποία εγγενιάστηκε με την προσβολή του διαβόλου. Γι' αυτό και τώρα πορεύεται γυμνός προς το βάπτισμα για να δηλώσει ότι επανέρχεται στην κατάσταση των πρωτοπλάστων πριν από την πτώση, οι οποίοι ήταν γυμνοί και δεν ντρέπονταν. Επομένως, το γεγονός της γυμνότητας των βαπτιζομένων μετά την απόταξη εμπερικλεί μια θεολογική τυπολογία, γεγονός το οποίο μας το διασώζει και ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις. Ο Άγιος Κύριος Ιεροσολύμων στις μυσταγωγικές τους κατηχήσεις διασώζει το γεγονός πως κατά την ώρα της απόταξης του σατανά ο υποψήφιος για την βάπτιση ήταν στραμμένος προς δυσμάς. Ο Άγιος Κύριος Ιεροσολύμων θεωρεί τη στροφή αυτή αναγκαία και επεξηγεί ότι επειδή ο τόπος του σκότους είναι η Δύση και επειδή ο διάβολος έχει το κράτος του στο σκότος, η προς δυσμά στροφή διαδηλώνεται ότι ο βαπτιζόμενος αποτάσσεται τον άρχοντα του σκότους. Είναι καλό να τονίσουμε πως όλοι όσοι μας ακούτε μπορείτε να κάνετε συσχετισμούς με την σημερινή βαπτισματική πρακτική της Εκκλησίας μας, όπου συναντούμε όλα όσα έχουμε αναφέρει μέχρι και τώρα. Βέβαια, σε επόμενη εκπομπή θα αναλύσουμε ειδικότερα το τελειτουργικό του Ιερού Βαπτίσματος, όπως τελείται σήμερα στις ενορίες μας. Μετά το τέλος της απόταξης του Σατανά, ακολουθεί η σύνταξη με τον Χριστό. Ο Κύριλλος Ιεροσολύμος στις κατηχήσεις του δεν καταγράφει συγκεκριμένη φράση σύνταξης. Όμως, μετά το 341 μετά Χριστόν, μας διασώζεται η ερώτηση του ιερέα «Συντάσσεσαι το Χριστό». Η αλλαγή στάσης και η στροφή προς την Ανατολή πλέον κατά τη σύνταξη με τον Χριστό δεν μαρτυρείται μέσα από τα κείμενα. Όμως είναι αδύνατο να θεωρήσουμε ότι ο βαπτιζόμενος παρέμενε στραμμένος προς τις μας σύμφωνα με την περιαποτάξεως μαρτυρία. Ο Ιερός Χρυσόστομος μας διασώζει το γεγονός πως οι κατηχούμενοι λίγο πριν βαπτιστούν μπαίνουν όλοι μέσα στο ναό και με αυτή την κοινή είσοδο δηλώνεται η ισότητα των μελών της Εκκλησίας. Ο ίδιος πατέρας παρουσιάζει τους κατηχούμενους να γονατίζουν υψώνοντας τα χέρια τους προς τον Θεό, ευχαριστώντας τον για τη μεγάλη δωρεά του βαπτίσματος. Με αυτόν τον τρόπο δεικνύεται το γεγονός ότι οι κατηχούμενοι αφήνουν πίσω την αρχαία πτώση του προπάτορα Αδάμ και πλέον αποδέχονται τη σωτηρία του Χριστού. Για τον Ιερό Χρυσόστομο, η απόταξη του Σατανά αποτελεί ένα είδος συμβολέου το οποίο υπογράφεται μεταξύ του κατηχουμένου και της Εκκλησίας. Πλέον, ο φωτιζόμενος, ο οποίος είναι έτοιμος να ενταχθεί μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, είναι αυτός ο οποίος εξεγείρεται εναντίον του διαβόλου, ο οποίος αποτέλεσε τύραννός του και τώρα πλέον ετοιμάζεται να αποδεχθεί και να συνταχθεί με τον Χριστό και την Εκκλησία του. Έτσι ο μελλοντικός χριστιανός διακηρύσει πλέον με την απόταξη του Σατανά ότι δεν θα έχει καμία σχέση με τον διάβολο, ούτε με την αμαρτία, ούτε με τη λατρεία και ούτε με την πομπή του. Σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, η διακήρυξη της σύνταξης του πιστού με τον Χριστό αποτελεί ένα όπλο και μια συμμαχία στον αγώνα της αποτάξεως του Σατανά. Από την ώρα που ο πιστός βαπτίζεται και μετά, ξεκινάει η πνευματική πάλι με τις σκοτεινές δυνάμεις του διαβόλου. Αυτή λοιπόν η σύνταξη στο όνομα του Χριστού θεωρείται για τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο ως την αιτία ισχυροποίησης του χριστιανού απέναντι στο διάβολο, τον οποίον ο άνθρωπος προηγουμένως φοβόταν και έτρεμε. Αφού λοιπόν έχει ολοκληρωθεί η απόταξη του Σατανά και ο βαπτιζόμενος έχει συνταχθεί πλέον με τον Χριστό, ακολουθεί κατόπιν η προβαπτισματική χρήση. Η χρησιμοποίηση λοιπόν του λαδιού για άληψη του βαπτιζομένου λίγο πριν από την τριπλή κατάδυση και ανάδυση μαρτυρείται ήδη από τον 3ο αιώνα στην Αποστολική Παράδοση του Ιπολίτου Ρώμης. Ο συσχετισμός του λαδιού με την άληψη του σώματος των αθλητών πριν από τους αγώνες είναι προφανής, και αυτό γιατί οι βαπτιζόμενοι πλέον θεωρούνται αθλητές οι οποίοι εισέρχονται με το βάπτισμα στο στάδιο των πνευματικών αγώνων. Ο Ιερός Χρυσόστομος, θέλοντας να ερμηνεύσει τον σκοπό της προβαπτισματικής χρήσεως, τονίζει ακριβώς το ότι ο Χριστός έδεσε το διάβολο με άλυτα δεσμά, ώστε να μην μπορεί να αγωνιστεί ελεύθερα και αλήφει τώρα πλέον η Εκκλησία το βαπτιζόμενο, καθιστώντας τον έτσι ακαταμάχητο αθλητή και συμπαραστέκεται ακόμα και στις δύσκολες στιγμές του αγώνα. Μάλιστα, ο Ιερός Χρυσόστομος υπενθυμίζει τα λόγια του Κυρίου στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο κεφάλαιο 10 στίχος 19 του «Πατήν επάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού». Η παράθεση των παραπάνω κυριακών λόγων συνδυάζεται και με τον αγώνα που καλείται να κάνει ο βαπτιζόμενος εναντίον του διαβόλου. Μάλιστα, η χάραξη του Σταυρού στο μέτωπο του βαπτιζόμενου δείχνει ακριβώς το γεγονός ότι ο διάβολος δεν θα τολμήσει να ρίξει ξανά το βλέμμα του επάνω σε ένα τέτοιο πρόσωπο, αλλά βλέποντας να εκπέμπονται από εκεί ακτίνες πνευματικές, απομακρύνεται ο ίδιος διωκόμενος από τη δύναμη του Παναγίου Πνεύματος. Έτσι για τον Ιερό Χρυσόστομο, ο κατηχούμενος λαμβάνει τη σφραγίδα του Σταυρού στο μέτωπό του, ώστε να είναι προετοιμασμένος στρατιώτης για να στήσει το τρόπαιο της νίκης κατά του διαβόλου και να λάβει το στέφανο της δικαιοσύνης. Η χρήση με το υπορκιστό λάδι ακολουθεί μετά από την απόταξη του διαβόλου ως ένα επιστέγρασμα της συγκεκριμένης λειτουργικής πράξης. Μάλιστα, η άληψη με λάδι συνοδεύεται με την παράκληση να δώσει ο Χριστός στον φωτιζόμενο την δύναμη της θεραπείας και της ισχυροποίησης, ώστε η ψυχή, το σώμα και το πνεύμα να είναι ανθεκτικό σε κάθε ανομία, σε κάθε σατανική αιτία και σε κάθε αμαρτία. Κατανοούμε λοιπόν πως η παρουσία του λαδιού μέσα στην προβαπτισματική χρήση ενεργεί ως σύμβολο της άφεσης των αμαρτιών του κατηχουμένου, αλλά και επιδεικνύει την αγωνιστική αντιμετώπιση του διαβόλου. Με το λάδι πλέον ο κατηχούμενος αναγεννάται και εντάσσεται μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Για τον Άγιο Κύριλλο Ιεροσολύμων, η δράση του ελαίου της προβαπτισματικής χρήσεως παρομοιάζεται με τη δράση του βαπτίσματος. Έτσι λοιπόν, για τον ίδιο πατέρα, το βάπτισμα αποκαλείται ως φυγαδευτήριο των δαιμόνων, καθάρσιο της αμαρτίας και των ιχνών της, καθώς και σύναψη με τον Χριστό, όπως ακριβώς θεωρείται και η χρήση με το επορκιστό έλαιον. Θα πρέπει να τονιστεί πως κατά την άληψη με έλαιον του κατηχουμένου αλήφεται ολόκληρο το σώμα του βαπτιζομένου, και αυτό γιατί όλη η ύπαρξη του ανθρώπου εμφυτεύεται στο σώμα του Χριστού. Γι' αυτό και αποκαλείται το έλαιο σύμβολο του Χριστού και φυγαδευτήριο του διαβόλου. Σε άλλο σημείο, οι πατέρες διασώζουν την αλήθεια πως η προβαπτισματική χρήση με Άγιο Έλαιο αποτελεί και σημείο της ελεύσεως του Αγίου Πνεύματος στο βαπτιζόμενο, στοιχείο το οποίο και θα ολοκληρώσει το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος. Είναι ανάγκη να τονιστεί πως το επορκιστό έλαιο για την Εκκλησία είναι στοιχείο το οποίο οδηγεί στην άφεση των αμαρτιών, κάτι το οποίο διαπιστώνουμε μέσα από τις ευχές του 3ου και 4ου αιώνα. Λόγω αυτής της ιδιότητας που δίνεται μέσα στο λάδι, είναι κατανοητό πως η επίκληση του Αγίου Πνεύματος γίνεται ακριβώς για να λάβει το λάδι την πνευματική χάρη, ώστε να καθαρίσει κάθε ασόηβεια από το βαπτιζόμενο. Ο βαπτιζόμενος θα κατέβει μέσα στο νερό του βαπτίσματος έχοντας αφαιρέσει όχι μόνο τα ρούχα του, αλλά και το ένδυμα της αμαρτίας με την χρήση του επορκιστού έλαιου. Στη ζωή της Εκκλησίας, μαζί με την χρήση με το επορκιστό έλαιος, διασώζεται και η επίθεση των χειρών κατά το βάπτισμα, πράγμα το οποίο δηλώνει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Αμέσως μετά ακολουθεί η ομολογία της πίστεως με την τριπλή κατάδυση και ανάδυση στο νερό. Για τους πρώτους αιώνες της ζωής της Εκκλησίας, ο κατηχούμενος οδηγείται μπροστά στην κολυβήθρα όπου βρίσκεται το νερό και εκεί εισέρχεται μέσα σε αυτό με τη συνοδεία του διακόνου. Κατόπιν, ο πρεσβύτερος που στέκεται κοντά στο νερό αγγίζει με το χέρι του το κεφάλι του βαπτιζομένου και κάθε φορά τον ρωτάει εάν πιστεύει στον Θεό, και λέγοντας την απάντηση «πιστεύω», καταδύεται μέσα στο νερό και αναδύεται μέσα από αυτό. Σημαντική είναι η μαρτυρία που μας διασώζει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, ο οποίος αναφέρεται στην ομολογία της πίστεως αμέσως μετά την απόταξη του διαβόλου και τη σύνταξη του Χριστού. Εκεί λοιπόν, κατά τις βαπτισματικές ερωτήσεις, ο βαπτιζόμενος απαντά «πιστεύω εις τον Πατέρα και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα και σεν βάπτισμα μετανοίας». Η συγκεκριμένη ομολογία πίστεως απαράγει την αρχαία μορφή βαπτισματικής ομολογίας και εμπεριέχει όμως και ένα καινούριο στοιχείο, αυτό της πίστεως ότι το βάπτισμα είναι βάπτισμα μετανοίας. Την παραπάνω βαπτισματική ομολογία την συναντούμε μέσα στο σύμβολο Νικαίας Κωνσταντινούπολεως, το γνωστό πιστεύω, όπου εκεί αναφέρεται πως ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών. Με αυτό γίνεται κατανοητό πως για τη ζωή της Εκκλησίας το βάπτισμα έχει την θέση της αφέσεως των αμαρτιών, αλλά και της υιοθεσίας του χριστιανού από τον ίδιο τον Κύριο. Η τριπλή ανάδυση και κατάδυση που μαρτυρείται μέσα στα κείμενα του Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων είναι ο παραλληλισμός της τριημέρου ταφής του Κυρίου. Έτσι λοιπόν έχουμε αντιστοιχία σε ταφή και ανάσταση με τις έννοιες κατάδυση και ανάδυση, αποδεικνύοντας ακριβώς τον θεολογικό άξονα της βαπτισματικής ερμηνευτικής του Κυρίλλου. Θα πρέπει να τονιστεί πως η βαπτισματική πράξη της Εκκλησίας για τριπλή κατάδυση και ανάδυση είναι θεμελιωμένη στη διαταγή του Κυρίου «βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Έτσι λοιπόν η παραπάνω διαταγή που συναντάμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κεφάλαιο 28 στίχος 29 δεν αφορά μόνο το ίδιο το βάπτισμα αλλά και στον τρόπο τελέσεώς του. Το βάπτισμα τελείται εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Σε συνέχεια των παραπάνω είναι οι κανόνες που συναντάμε μέσα στις αποστολικές διαταγές, δηλαδή ο 49ος και ο 50ος. Οι κανόνες αναφέρουν τα εξής. «Ή της επίσκοπος ή πρεσβύτερος, κατά την του Κυρίου διάταξη μη εις Πατέρα και εις Υιόν και Άγιο Πνεύμα βαπτίσει, αλλά εις τρεις ανάρχους ή εις τρεις Υιούς ή εις τρεις παρακλήτους, καθερίστο». Ο συγκεκριμένος κανόνας τονίζει τον αντιαιρετικό χαρακτήρα στο πλαίσιο της απόρριψης των διδασκαλιών των Σεβελιανών και των Πνευματομάχων. Η βαρύτητα που δίνεται στον κανόνα εστιάζεται στο γεγονός ότι ο Χριστός στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο παραδίδει βαπτισματική πράξη εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, στοιχείο το οποίο μας κάνει να είμαστε πιστοί στην παραπάνω εντολή για το βάπτισμα. Ενώ ο πεντηκοστός κανόνας διασώζει τα εξής. «Ή της επίσκοπος ή πρεσβύτερος μη τρία βαπτίσματα μιας μοίησεως επιτελέσει, αλλά εν βάπτισμα το εις τον θάνατον του Κυρίου διδομένων, καθερίστο». Ο συγκεκριμένος κανόνας διασώζει την τελετουργική πράξη της Εκκλησίας και ξεκαθαρίζει πως το βάπτισμα πρέπει να γίνεται με τρεις αναδύσεις και καταδύσεις στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, όπως συνέστησε ο Κύριος. Με αυτόν τον τρόπο, αναδεικνύεται το ανυπόστατο ενός βαπτίσματος, το οποίο δεν γίνεται με τρεις αναδύσεις και καταδύσεις. Τονίζεται βέβαια και η τριαδολογική διδασκαλία μέσα από την τέλεση του μυστηρίου του βαπτίσματος, το οποίο γίνεται στον θάνατο του Χριστού και στην Ανάσταση. Άλλωστε ο Απόστολος Παύλος διασώζει πως όσοι εις Χριστόν ευαπτίστημεν, εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστημεν. Είναι σαφές ότι ο Απόστολος Παύλος δεν συνιστά βάπτισμα εις το θάνατο του Κυρίου, αλλά σημειώνει ότι όταν βαπτιζόμαστε στο όνομα του Χριστού, βαπτιζόμαστε εις τον θάνατον αυτού. Άρα, με την τριπλή ανάδυση και κατάδυση, την οποία διασώζει η Εκκλησία μέσα στην τελετουργική πρακτική της, γίνεται μια πράξη να διασφαλιστεί η διδασκαλία της από κάθε αιρετική θέση της εποχής του 2ου, 3ου και 4ου αιώνα. Την περίοδο που εξετάζουμε διαδραστηριοποιούνταν ο κλάδος των ευνομιανών, οι οποίοι και τελούσαν βάπτισμα με μία κατάδυση και ανάδυση εις τον θάνατο του Κυρίου. Αυτό το βάπτισμα το καταδίκασε η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο, γι' αυτό και οι Αποστολικές Διαταγές διασώζουν την παραπάνω κανονική διάταξη. Σημαντική είναι η μαρτυρία που μας διασώζει ο Ιερός Χρυσόστομος, σύμφωνα με τον οποίο το κεφάλι του βαπτιζομένου δεν το ακουμπά το χέρι του ιερέα, αλλά η δεξιά του Χριστού. Γι' αυτό και ο ιερέας δεν λέει «βαπτίζω εγώ τον δούλο του Θεού τάδε», αλλά «βαπτίζεται ο δούλος του Θεού», δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι το βάπτισμα τελείται από την παρουσία του Χριστού σε αυτό και όλα τελεσιουργούνται από την αδιαίρετη τριάδα. Μάλιστα, ο Ιερός Χρυσόστομος διασώζει την αλήθεια πως ο βαπτιζόμενος κατεβαίνει γυμνός στην κολυβήθρα για να υπενθυμίσει την αντίστοιχη γύμνια του Αδάμ και της Εύας που αισθάθηκαν ντροπή όταν αμάρτησαν. Ο ίδιος ο Ιερός Συγγραφέας παρακινεί τους βαπτιζομένους να μην ντρέπονται, γιατί η κολυμβήθρα είναι ανώτερη από αυτόν τον παράδεισο. Εξετάζοντας την πατερική θεολογία, γίνεται κατανοητό πως η κατάδυση και ανάδυση μέσα στο νερό έχει την σημασία της συνταφής και συναναστάσεως με τον Χριστό. Μάλιστα, πάνω σε αυτό το στοιχείο θεμελιώνεται και το κεντρικό τμήμα της βαπτισματικής θεολογίας της Εκκλησίας. Ο παλιός άνθρωπος θάπτεται στο νερό και ανέρχεται μέσα από αυτό αναγεννημένος, καινούριος, χωρίς αμαρτία. Την κατάδυση και ανάδυση πραγματοποιείται και η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος στο βαπτιζόμενο. Μάλιστα, κατά την τέλεση του Αγίου Βαπτίσματος, ο ιερέας επιθέτει το χέρι του στο κεφάλι του βαπτιζόμενου, στοιχείο το οποίο αποτελεί ορατό σημείο της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος στο καινούριο μέλος της Εκκλησίας. Ο Θεόδωρος Μεμουσιαστίας, υπενθυμίζοντας το παράδειγμα του Χριστού στον Ιορδάνη, προσθέτει ότι το «εις το όνομα του Πατρός κατά την βάπτιση και την πρώτη ανάδυση» συνδέεται με τη θεϊκή ομολογία «ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός». Ενώ το «και του Υιού» συνδέεται με τη θεϊκή υιοθεσία και το «του Αγίου Πνεύματος» συνδέεται με την κάθοδο του Πνεύματος εν είδη περιστεράς. Η θεϊκή υιοθεσία γίνεται δια του Αγίου Πνεύματος. Στο σημείο αυτό ο Μεμουσιαστίας αναφέρεται στην κατάδυση ως ταφή και στην ανάδυση ως Ανάσταση, ακολουθώντας ακριβώς όλη την πατερική γραμμή από τον 1ο μέχρι και τον 4ο αιώνα. Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό πως ο πυρήνας του μυστηρίου του βαπτίσματος είναι θεοπαράδοτος. Στηρίζεται εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Άλλωστε, όπως βλέπουμε μέσα από τις μαρτυρίες μέχρι και τον 4ο αιώνα, αυτός ο οποίος τελεί το μυστήριο δεν είναι μόνο ο Χριστός, αλλά ο ίδιος είναι αυτός ο οποίος το ιδρύει σύμφωνα με την αναφορά του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, κεφάλαιο 28, στίχος 19. Οι παραπάνω διαπιστώσεις είναι αυτές οι οποίες δικαιολογούν τη σημασία που έχει το βάπτισμα σε κάθε στιγμή της ιστορίας της Εκκλησίας. Οι βαπτισματικές μαρτυρίες μιλούν περί νηστείας και κατηχητικής προετοιμασίας λίγο πριν το βάπτισμα. Με την νηστεία αναδεικνύεται ο εκκλησιολογικός χαρακτήρας του μυστηρίου του βαπτίσματος υπό την έννοια ότι μετέχει σε αυτό ολόκληρο το εκκλησιαστικό σώμα. Στην πατερική θεολογία το βάπτισμα εμφανίζεται ως τύπος αναγεννήσεως και φωτισμού. Ο άνθρωπος μεταμορφώνεται ολοκληρωτικά και ο βαπτιζόμενος αρχίζει μία νέα ζωή, διαμετρικά αντίθετη με την προηγούμενη, η οποία αποτελούσε ζωή που ακολουθούσε τον διάβολο και τη συνοδεία του. Μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας διασώζεται μία προβαπτισματική και μεταβαπτισματική κατήχηση. Την προβαπτισματική κατήχηση την παρακολουθούν όλοι οι κατηχούμενοι, δηλαδή εκείνοι οι οποίοι πρόκειται να προσέλθουν και επιθυμούν να προσέλθουν στο βάπτισμα, ενώ οι φωτιζόμενοι, εκείνοι δηλαδή που είναι λίγο πριν το βάπτισμα, παρακολουθούν τις μεταβαπτισματικές κατηχήσεις και διδάσκονται τα σχετικά με το βάπτισμα και τη Θεία Ευχαριστία. Ο χρόνος της κατηχήσεως ποικίλει από 1 χρόνο έως και 3 χρόνια, ανάλογα με το βαθμό της πίστης του κάθε κατηχούμενου. Η παραπάνω κατηχητική διαδικασία γνώρισε μεγάλη συστηματοποίηση και ανάπτυξη κατά τον 4ο αιώνα. Η διδασκαλία είναι καθημερινή, ενώ οι ανάδοχοι ως εγγυητές είναι παρόντες και συμβάλλουν στη διδασκαλία. Το περιεχόμενο των κατηχήσεων καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των θεμάτων της πίστεως και προετοιμάζει κατάλληλα τον κατηχούμενο για τη νέα του ζωή μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Κατά τη Μεγάλη Πέμπτη, οι κατηχούμενοι προετοιμάζονταν με την προσωπική τους καθαριότητα και με την νηστεία. Το Μεγάλο Σάββατο, η μέρα του βαπτίσματός τους, οι φωτιζόμενοι προσεύχονταν μαζί με τον Επίσκοπο, πραγματοποιούνταν οι τελευταίοι εξορκισμοί πριν από το βάπτισμα, χρείονταν από τον Επίσκοπο με έλαιο και λάβαναν την υπόσχεση των μυσταγωγικών καταχύσεων, οι οποίες θα άρχιζαν αμέσως μετά το βάπτισμά τους. Τη νύχτα του Πάσχα πραγματοποιούνταν η βαπτισματική τελετουργία. Μέσα σε αυτή την τελετουργία, κατά τον 4ο αιώνα, εντάχθηκαν η απόταξη του διαβόλου και η σύνταξη με τον Χριστό, η οποία τελούνταν κατά την 9η ώρα της Μεγάλης Παρασκευής. Κατόπιν γίνονταν η προβαπτισματική χρήση με το υπορκιστό έλεος και κατόπιν η μεταβαπτισματική χρήση με το έλεος της Ευχαριστίας. Μεταξύ των δύο χρήσεων παρεμβάλλεται η τριπλή κατάδυση και ανάδυση του κατηχουμένου εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η πρακτική της κατάδυσης και της ανάδυσης συνδέεται με το γεγονός της αφέσεως των αμαρτιών με το ιερό βάπτισμα. Έτσι λοιπόν το βάπτισμα γίνεται λουτρό πνευματικού καθαρμού και αναπτύσσεται ταυτόχρονα η θεώρηση του βαπτίσματος ως τη μόνη διαδικασία παροχής αφέσεως των αμαρτιών. Στοιχείο το οποίο οδήγησε πολλούς να μεταθέτουν το βάπτισμα λίγο πριν τον θάνατό τους, ώστε να μην υπάρχουν περιθώρια διαπράξεως αμαρτημάτων μετά από τη μοναδική άφεση δια του βαπτίσματος. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Εξετάσαμε σήμερα την πορεία, την ιστορική και λειτουργική πορεία του Αγίου Βαπτίσματος από τους πρώτους αιώνες μέχρι και τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, όπου πλέον έχουμε την λειτουργική αποκριστάλωση του μυστηρίου του βαπτίσματος. Διαπιστώσαμε δηλαδή όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία διασώζονται μέχρι και στις μέρες μας. Είδαμε την θεολογία της Εκκλησίας γύρω από το βάπτισμα και τονίσαμε ιδιαιτέρως τον τρόπο με τον οποίο γινότανε το βάπτισμα τους πρώτους αιώνες. Στις επόμενες εκπομπές μας θα αναλύσουμε τη λειτουργική πρακτική της Εκκλησίας σήμερα, θα δούμε καθαρά τους συμβολισμούς γύρω από κάθε λειτουργική πράξη της Εκκλησίας πάνω στο ιερό βάπτισμα και θα δούμε και τις παρακτροπές οι οποίες εμφανίζονται μέσα στον ενοριακό χώρο. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα 11 με 12 το πρωί, όπου και θα ολοκληρώσουμε το θέμα της ανάλυσης περί του Αγίου Βαπτίσματος. Φίλες και φίλοι, χαίρετε!

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Μουσικός ελληνισμός. Μια εκπομπή με παραδοσιακούς οργανικούς σκοπούς και τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος.
2: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Πεμπτουσία FM, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμη εκπομπή «Μουσικός ελληνισμός», τραγούδια από τη χώρα των Ρωμιών. Των Ελλήνων θα ακούσουμε σήμερα, τη Ρούμελη. Ρουμιλή σημαίνει «η χώρα των Ρωμιών». Την αποκαλούσαν και Ρωμανία. Εξ αυτού ήταν και ο Οθωμανικός διοικητικός τίτλος «Ρούμελη Βαλεσί», Βαλής δηλαδή της Ρούμελης, που έφερε επιμέρους ο τοπάρχης της περιοχής της σημερινής Στερεάς Ελλάδας μέχρι περίπου την περιοχή της Θεσσαλονίκης στις αρχές της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821. Τα τραγούδια της Ρούμελης χάνονται στα βάθη των αιώνων. Κύρια πηγή μαρτυρίας και αποδείξεως είναι τα ακριτικά τραγούδια που σώζονται μέχρι και σήμερα στα χωριά της. Πολυσύνθετα αφηγηματικά τραγούδια που εξιστορούν γεγονότα και καταστάσεις, ένα εκ των οποίων αναφέρεται στο χτίσιμο της Κωνσταντινουπόλεως από τους Αγγέλους. Το τραγούδι αυτό είναι από το χωριό Νέα Πάτρα, όπως την έλεγαν παλαιότερα την Ιπάτη Φθιώτιδας. «Σύντασε θεμελιώνανε οι αρχάγγελοι την πόλη, ποτάγιον όρο στον Ηρώ και από την Αθήνα χώμα και από τα Ιεροσόλυμα πέτρες και κεραμίδια. Σαν χτίσαν και αποχτίσανε και βγήκανε στην άκρη, θρονιάσανε τη δέσποινα κυρά να διαφεντεύει. Θαμεύονταν, ξιαστέκονταν το πώς να την αιπούνε, πόλη Κωνσταντινούπολη του Κωνσταντίνου η πόλη». Για τα σημερινά μας τραγούδια ανατρέχουμε στο αρχείο του Κέντρου Ερεύνης και Προβολής της Εθνικής μας Μουσικής Σίμωνος και Αγγελικής Καρά. Το τσάμικο αυτό ακούμε από τους πατέρα Δημήτριο Καραγιάννη, Δημήτριο Παπαπαναγιώτου, Κωνσταντίνο Στεριόπουλο, Εκατερίνη Καραγιάννη, Αθανασία Κοντογιώργου και Μαρία Στεριοπούλου. Παίζουν η μουσική κλαρίνο Σπυρίδων Ζαγκανάς, βιολί Βασίλειο Ζαγκανάς και λαούτο Σταύρος Ανδριανός.

σαν κίνησαν τρεις λιγερές να πάνε στα περιβόλια, στο δρόμο που πηγαίνανε, στη στράτα που διαβαίναν, να πάντησαν πρωτομαγιά το Μάι με τα λουλούδια. «Γεια σου, χαρά σου, Μάι μου, καλώς τις μαυρομάτες. Τώρα νομάεις και άνοιξη, τώρα το καλοκαίρι, τώρα κι ο ξένος βούλεται στον τόπο του να πάει. Νύχτα σελώνει τάλογο, νύχτα το καλυγώνει. Θέλει να πάει ο παγαπά, όπου έχει μια αγάπη. Φοβάται τα στενώματα, τους καστροφυλαχτάδες. Στο κάστρο φλάν 32, στο παραπάν 40. Και εκεί κοντά στη λιγερή φυλάν 3 λιοντάρια. 3 λέοντες, 3 δράκοντες, 3 χρυσά γεράκια». Και ο νιός ήταν εφρόνιμος, ήταν γραμματισμένος. Ρίχνει τους πλάνους στα θεριά, περδίκια στα γεράκια. Και πήγε και κροτάλησε στις λιγερείς την πόρτα. Άνοιξε πόρτα της Ξανθής, Ξανθής και Μαυρομάτας, πόρτα της Γαϊτανόφριδης και της Ξανθομαλούσας. «Ποιος είναι αυτός που κροταλεί στην ειδική μου πόρτα? Εγώ είμαι αυτός που σ' αγαπά και σε φιλούσα πρώτα». Κλωτσιά δίνει της πόρτας της, όξι ήταν, μέσα μπαίνει. Στα χέρια του την άρπαξε, στο γόνα την καθίζει. Και στα βρωτά τη φίλησε, στα μάτια και στα χείλη. Ήταν τραγούδι του ακριτικού κύκλου σε ρυθμό Καλαματιανό. Τραγούδησε ο Αλέκος Μόσχος. Έπαιξαν η μουσική κλαρίνο Βασίλειος Μπατζής, βιολί Νικόλαος Τζιβάρας, λαούτο Απόστολος Πούλιος και Χριστόδουλος Ζούμπας. Από τα βάθη της Καπαδοκίας μέχρι τα Ιόνια νησιά και από τη Μακεδονία και τις περιοχές του Ευξήνου Πόντου μέχρι την Κρήτη και την Κύπρο λέγονται μέχρι τις ημέρες μας αυτά τα αφηγηματικά άσματα αναφερόμενα στα κατορθώματα των ακριτών της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η λαϊκή μούσα έπλεξε μύθους των οποίων οι περισσότεροι είναι κληρονομημένοι από την αρχαιότητα, παραθέτοντας τους πόθους και τα ιδεώδη του ελληνικού έθνους, διότι σε αυτό το έθνος συμβολίζεται η μακραίωνη και άλικτη πάλη του ελληνικού κόσμου ενάντια στους Οθωμανούς. Συνέχεια των ακριτικών τραγουδιών είναι τα ιστορικά τραγούδια που με τη σειρά τους έρχονται να σώσουν γεγονότα που ίσως να μην μπορέσει κάποιος να ερευνήσει σε ιστορικές πηγές. Αρκετές λεπτομέρειες μας δίνουν τα τραγούδια αυτά, όπως το επόμενο καθιστικό που θα ακούσουμε. Αναφέρεται στο τέλος της πολιορκίας του Μεσολογγίου, της ιεράς αυτής πόλεως που έπεσε ηρωικά και έκανε τη λαϊκή μούσα να μυρολογήσει. «Ένα Σαββάτο από βραδιού, ανήμερα Λαζάρου, επέρασα από τα Αντιλικό και από το Μεσολόγγι και άκουσα ντρίκια κλάιματα, γυναίκια μυρολόγια. Δεν κλαίνε για το σκοτωμό, δεν κλαίνε για το φόνο. Μον κλαίν που σώσαν το ψωμί και η πείνα δεβαστιέται». Εννοείται ότι αναφέρεται στη νύχτα της 10ης Απριλίου, ξημερώματα της 11ης του 1826, όπου πολιορκημένοι στρατιώτες και άμαχος πληθυσμός πραγματοποίησαν την έξοδο όταν η άμυνα απέναντι στα τουρκικά και αιγυπτιακά στρατεύματα είχε χαθεί λόγω εξάντλησης τροφίμων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο λαός, που παρουσιάζεται ως διαβάτης στο τραγούδι, δεν πτωήθηκαν καθόλου από τον χαμό διαφόρων οπλαρχηγών και του απλού λαού, παρά μόνο του ότι δεν είχαν τροφή για να συνεχίσουν τον αγώνα. Οι Έλληνες, πανέτοιμοι για την μεγάλη έξοδο, μετέλαβαν των αχράντων, αθανάτων και φρικτών μυστηρίων του Χριστού και πραγματοποίησαν την έξοδο, η οποία συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα γεγονότα της παγκόσμιας στρατιωτικής ιστορίας. Χιλιάδες σφαγιάστηκαν και εχμαλωτίστηκαν. Μόνο 1500 κατάφεραν να σωθούν. Ακούμε στο τραγούδι τον Αλέκο Μόσχο, παίζουν η μουσική κλαρίνο Βασίλειος Μπατζής, βιολί Νικόλαος Τζιβάρας, λαούτο Απόστολος Πούλιος και Χριστόδουλος Ζούμπας.

Πανηγυράκι γίνεται ψηλά στον Άι Γιώργη. Το πανηγύρι ήταν πολύ και ο τόπος ήταν λίγος. Βαστάει ο δράκος το νερό, διψάει το πανηγύρι. Σκάσαν οι μούλες για νερό και τα στοιχιά απ' τη δίψα. Και αυτά τα λιανομούλαρα επέσανε για ψόφο. Τρεις λιγερές συνάχτηκαν να πάνε να πούν του δράκου. Αμπόλα δράκουμ το νερό να πιει το πανηγύρι. Βάλαν τις μπόλες ανοιχτά και στα μαλλιά τους μόσχο, κρεμάσαν και τα αρμάθια τους ως την ποδιά τους κάτω. Από βραδύς στημάστηκαν το δράκο να ανταμώσουν και την αυγούλα με δροσιά στον Παρνασσό τραβάνε. Στη γούρνα σαν ροβόλησαν μπροστά ένας καβαλάρης. Κρατούσε και στο χέρι του ολόχρυσο κοντάρι. Τώρα ο δράκος μούγκρισε και βγήκε από τη σπηλιά του και με τη γνώμη σκέφτηκε και με το νου του λέει «Καλό στο γιώμα πόρχεται, καλό στο κολατσιό μου». Τις λιγερές αγνάντεψε και τρέχει να τις φάει. Μα ο καβαλάρης χύμιξε και τον ποδοπατάει. Του δράκου κακοφάνηκε, πολύ του βαριφάνει. Τυλίγεται στο άλογο, με λύσα πολεμάει, να καταπιεί το άλογο μόλο τον καβαλάρη. Βγάζει φωτιά από το στόμα του, ουρλιάζει και μουγκρίζει. Μα με τις τρεις τις κονταριές ο δράκος ξεψυχάει και ο καβαλάρης άφαντος με τον ψαρί του πάει. Κυλάμια αναστέναξε του βρόντου η θηχατέρα. Πάει απολάει το νερό να πιει το πανηγύρι. Κάμαν σταυρό οι λιγερές στον Άγιο Ταξαντάμα και πάλι πίσω γύρισαν να πάνε στο πανηγύρι. Ήβραν αρνιά να ψένουνε κρυάρια σουβλισμένα. Κι γέροι σέρναν το χορό ξοπίσω παλικάρια και παραπίσω λιγερές κοντά με τους λεβέντες. Συρτώ στα τρία από την Αράχοβα τραγούδησε ο Λουκάς Αποστόλου, κλαρίνο έπαιξε ο Γεώργιος Παπαλεξανδρής, βιολί ο Απόστολος Γκαραβέλης, λαούτο ο Απόστολος Καραγιάννης. Ένα από τα πολλά τραγούδια που αναφέρεται στο δρακοντοκτόνο Άγιο Γεώργιο. Συνεχίζουμε με Τσάμικο. Κάτω στον κάμπο τον πλατή είναι ένα πράσινο δεντρί. Στη ρίζα βγαίνει ένα νηρό και στην κορφή χρυσό σταυρό. Πάντα κορίτσια για νηρό και κάμουν όρκο στο σταυρό. Όπου έχει δύο αγαπητικές θέλει 40 μαχαιριές. Και όπου έχει τρεις και τέσσερις θέλει 44. Όπου έχει μια και μαναχή να ζήσει και να τη χαρεί. Και όπου δεν έχει και καμιά ντέρτη δεβάνει στην καρδιά. Ακούμε τους μουσικούς στο κλαρίνο Βασίλειο Μπατζή, στο βιολί Νικόλαο Τζιβάρα και στο λαούτο Απόστολο Πούλιο και Χριστόδουλο Ζούμπα. Τραγουδάει η Ελένη Λιάπη Αναδιώτη. Είναι τραγούδι της αγάπης από τον Κονιάκο Δωρίδος.

Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Έχουμε επισημάνει και παλιότερα ότι τα ρουμελιώτικα τραγούδια παρουσιάζουν ομοιότητες με αυτά του Μοριά, με αποτέλεσμα κάποιες φορές το ευρύ κοινό να μην μπορεί να αναγνωρίσει που ανήκουν. Το φαινόμενο αυτό είναι έντονο διότι στα πανηγύρια του παλιού καιρού οι άνθρωποι ζητούσαν από τις τοπικές γηγές να παίξουν τραγούδια που ακούγονταν και στο Μοριά και στη Ρούμελη. Μουσικές επιδράσεις. Παραδείγματος χάρη, το Μαριόλικο σε ρυθμό τσάμικο χορεύεται και στις δύο περιοχές χωρίς να ξέρουμε ποια τελικά το διεκδικεί. Διαφορές βέβαια εντοπίζονται στα ποιητικά κείμενα και σε ρυθμούς. Οι ρουμελιώτικοι γλωσσικοί ιδιωματισμοί διαφέρουν από τους μοραΐτικους. Ως προς τους ρυθμούς, στη Ρούμελη ο συρτός στα τρία είναι πιο συνηθισμένος. Στο Μοριά σπανίζει. Είναι συγκεκριμένα τα τραγούδια που είναι θεμελιωμένα σε αυτό το ρυθμό. Κατά τα άλλα, τσάμικοι, συρτοί, καλαματιανοί, καγγέλια, πατινάδες και καθιστικά τραγούδια χαρακτηρίζουν και τη μουσική παράδοση του τόπου. Οι ήχοι που κυριαρχούν είναι ο πρώτος και ο πλάγιος του τετάρτου χρωματικός. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Σίμων Κάρας, τους ρουμελιώτες τους διακρίνει η ειλικρίνεια, η σταθερότητα και το άδωλο του χαρακτήρος τους. Οι παλαιοί θα θυμούνται τη φράση «Η Ρούμελη τη λεβεντιά και ο Μοριά στη γνώση». Γι' αυτό τα δημιουργήματά τους σε μεγάλο βαθμό εμφανίζουν φιλελεύθερο και ανυπότακτο φρόνημα. Πάμε τώρα να ακούσουμε το συρτό στα τρία «Λαγκάδι ξηρολάγκαδο με την κατεβασιά σου, ποτέ δε σε θυμήθηκα να κατεβάζεις τόσο. Σέρνεις λιθάρια κούτσουρα, δέντρα ξεριζωμένα, σέρνεις και μια γλυκομιλιά, τα μήλα φορτωμένη». Και ανάμεσα στους κλόνους της, δύο δέλφια αγκαλιασμένα. Στο κλαρίνο είναι ο Κωνσταντίνος Κούρος, στο βιολί ο Παναγιώτης Ρούμπος και λαού το τραγούδι ο Ιωάννης Μάκας.

ακούσαμε από την Ελένη Λιάπη Αναδιώτη καθιστικό ιστορικό τραγούδι από τον Κονιάκο Δωρίδος. Έπαιξαν η μουσική κλαρίνο Βασίλειος Μπατζής, βιολί Νικόλαος Τζιβάρας, λαούτο Απόστολος Πούλιος και Χριστόδουλο Ζούμπας. Συχνολαλούνε τα πουλιά της άνοιξης στα ειδόνια, συχνολαλεί μια πέρδικα, το λέει μυρολόι. Πάνε γερότη στον Μπασά, πάνε κοντζαμπασίδες, πάνε τα Ζουσμανόπουλα, ο Μίτσος και ο Γιαννάκης. Ο Γιάννης πάει τα φλουριά και ο Μίτσος την Ηλέγγη, την Ελένη δηλαδή. Στα Γιάννενα ξαγνάντιασαν, στα Λιπασά την πόρτα. Πασάμ δεν παίρνει τα φλουριά να αφήσει την Ηλέγγη. Νιγώ δεν θέλω τα φλουριά, μον θέλω την Ηλέγγη. Για να την έχω συντροφιά, για να την έχω τέρι. Γιαννάκη, τι παλάβωσες και πυρονούς αέρα και χάλασες τρία χωριά και ένα κεφαλοχώρι. Έφτεξα φέντη με έφτεξα και να με συμπαθήσεις. Αν είναι για συμπάθισμα θέλω να σε συμπαθήσω. Και αν είναι και για κρέμασμα, εγώ θα σε κρεμάσω. Αναφέρεται στους γιους του Κωνσταντίνου Σουσμάνη, Δημήτριο και Ιωάννη. Ο Κωνσταντίνος Σουσμάνης ήταν αρματολός των Κραβάρων. Στα 1770, στη διάρκεια των Ορλοφικών, ενεπλάκησε διαμάχη με τον αρματολό Λωρί. Αυτός είχε αρματολίκη στο Λιδωρίκι. Οι μεταξύ τους διαμάχες τους οδήγησαν στο θάνατο και τελικώς στη σφαγή των χωριών των Κραβάρων και της Δωρίδας από Τουρκαλβανούς. Και το επόμενο καθιστικό που ακολουθεί είναι ιστορικό. Αναφέρεται στο θάνατο του κλέφτη Λάμπρου Μασούρα. «Να μαν πουλί να πέταγαν, να πέταγα τα ψήλου, να γνάντευα τη Λεπενού και τη γραμμένη πλάκα». Η γραμμένη πλάκα είναι βουνό της Βόρειας Λεπενούς. «Πού είναι λιμέρια κλέφτηκα, πού είναι χορταριασμένα, λιμέρια πού είναι οι κλέφτες σας, πού είναι οι καπεταναίοι, το Λάμπρο Μασούρα ευάρεσαν». Τραγουδάει ο Βελισάριος Καραγκούνης, παίζουν κλαρίνο ο Νικόλαος Σταυρόπουλος ή αλλιώς Αράχοβας, βιολί Παναγιώτης Κουλουκούρας και λαούτο Θεοφάνης Κοκκόνης.

Βιλούχη μου πιντάμορφο και οξιά ζωγραφισμένη, λιώσει τα χιόνια γλίουρα, να χουρταριάσει τόπους. Να βγουν οι βλάχοι στα βουνά, να βγουν και οι βλαχοπούλες. Ήταν το τσάμικο που ακούσαμε από τον Ιωάννη Μάκα. Στο κλαρίνο ήταν ο Κωνσταντίνος Κούρος, στο βιολί ο Παναγιώτης Ρούμπος. Ένα τραγούδι που ο λαϊκός ποιητής απευθύνεται στο Βελούχη, στον Τυφριστό δηλαδή, το βουνό, παρακαλώντας να λιώσουν τα χιόνια γρήγορα, να ανθίσουν οι όμορφες πλαγιές του, ώστε να έρθει η άνοιξη και οι λεβέντες και οι λιγερές να βγουν στα βουνά. Σκεφτείτε πόση ζωή είχαν τα βουνά τότε. Ο άνθρωπος που βρισκόταν κοντά στη φύση, τριγυρίζοντας στα βουνά καβάλα στάλογα, πόσο πίσω τελικά μπορούν να μας γυρίσουν αυτά τα τραγούδια. Η εκπομπή μας σήμερα μετέδωσε τραγούδια της Ρούμελης από το αρχείο του αημνήστου δασκάλου της εθνικής μας μουσικής, Σίμωνος Καρά. Τολμώ να πω με κάθε συνέστηση ευθύνης πως αν δεν υπήρχε ο Σίμων Καράς και εννοείται η σύζυγός του Αγγελική, ένα μεγάλο μέρος της δημοτικής μας μουσικής θα είχε χαθεί. Τα εναπομείναντα δημοτικά τραγούδια που θα υπήρχαν θα ήταν μόνο ποιητικά κείμενα και αυτά σε ξεχασμένες ανθολογίες σκονισμένων βιβλιοθηκών. Από τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Κώστα Ταλιαδόρο που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Πεμπτουσία FM, σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Γεια σας!

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου ο ψωμεθαφός». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάσω, πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Αιώνια ρήματα του Χριστού μας από το Ευαγγέλιο του Φωτός. Μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το Κύριε φώτισον μου το σκότος. Πάντοτε στις πρώτες ανάσες το ξεκίνημα αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συναλληλίας. Να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται στο κελίου, από το άπλετο φως του Χριστού μας, στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν.

Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, όσοι είμαστε συντονισμένοι αυτή τη στιγμή στα ουράνια ραδιοκύματα, το φως του Χριστού μας να περιβάλλει τις ψυχές μας και να τις δύσει με τα δικά του όπλα, τα όπλα του φωτός. Ας πλημμυρίσουν με αυτά τα λόγια του τα αιώνια, με τα ρήματα της αιωνίου ζωής. Να λάμψουν αυτά μέσα μας ουράνιο φως, αυτό που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο.

ανυπόκριτη αγάπη μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροστάριδές μας, τους ανθρώπους της οδύνης και της ελπίδας, είναι αυτοί που πολλές φορές έχουν νεκρωμένα τα σωματικά τους μέλη, μα με ψυχές πανελεύθερες ολοφτερακίζουν σε ουράνια λιμάνια και έχουν ριγμένες τις αιώνιες ελπίδες τους τις άγκυρες. Αυτοί μπροστάριδές μας δεν έχουν διπλώματα, πτυχία, περίλαμπρα, βιογραφικά, περγαμινές δετιμημένες και δίψυχες πνευματικές διακρίσεις. Έχουν καρδιές ευθείες και πασχίζουν συνεχώς να αποκτούν και να κρατούν μέσα τους θερμουργό και εναργέστατο το Άγιο Πνεύμα. Έχουν σοφία βαθιά κατά Θεόν, με το φως και το έργο του νόμου γραμμένο και αναμένο στις καρδιές τους, και σε αυτό δίνει πάντοτε συμμαρτυρία η ασφαλέστατη πηξίδα της συνείδησής τους. Πάντοτε τους μνημονεύουμε στο ξεκίνημα και ζητάμε τις ευχές τους να περνούν και από εδώ στα πετάγματά τους, να μας χαρίζουν υπομονή από την υπομονή τους την Χριστοδόρητη και αληθινή χαρά. Αληθινή χαρά από την δική τους την πονεμένη. Ευχές στους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους όσοι διακονούν στα Ερτζιανά του Θεού, στα ουράνια ραδιοκύματα και πασχίζουν και μοχθούν άοκνα ώστε να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο η φωνή του Εκκλησιαστικού Ορθοδόξου Ραδιοφώνου, όπου καρδιά Ορθόδοξη Χριστιανική χτυπά. Σωτηρία ψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολόγιο μας.

Αυτό το μετά, ο τίτλος και της σημερινής δεύτερης από τις τρεις, αν θέλει ο Θεός, εκπομπές με αυτόν τον τίτλο που μιλά για αυτό το υπερπέραν, το τόσο άγνωστο πολλές φορές, τόσο θλιβερά άγνωστο πολλές φορές. Ένα κείμενο βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας, προλογικό για αυτό το δεύτερο μέρος αυτής της σειράς, είναι από τις ειδήσεις που περνάνε πλέον στα πολύ ψηλά. Πάντοτε όμως αυτά τα ψηλά γράμματα φανερώνουν όλη την ουσία. Πάρετε για παράδειγμα τα ψηλά γράμματα στα μηνέα, στα λειτουργικά βιβλία της Αγίας μας πίστης. Είναι αυτά που παρακάμπτουμε πολλές φορές για λόγους συντομίας, αλλά σχεδόν ποτέ ούτε κατηδίαν στο ταμείο μας δεν μελετάμε. Ξέρετε, όλο το πανηγύρι και η χαρά του παραδείσου εκεί κρύβονται, σε αυτά τα ψηλά γράμματα, και καρτερούν τη σπουδή μας, τη μελέτη μας, τα δάκρυά μας. Ένα παράδειγμα για εκείνους που ψάχνουν στο Ευαγγέλιο τις περισσότερες γιορτές της Παναγίας μας και δεν τις βρίσκουν. Πηγαίνετε σε ένα μηνέο Αυγούστου, Νοεμβρίου, Μαρτίου και σε άλλα. Το ευλογημένο είναι αυτού, και εκεί θα συναντήσουμε τις εκπληκτικές αναφορές στην Παναγία μας, εκείνην που φύλαξε με την ιερή και μακαρία σιωπή της όλα τα σεσηγημένα μυστήρια της σωτηρίας μας. Και κυρίως του μέγα μυστήριο της θείας οικονομίας. Ας επιστρέψουμε όμως στα ψηλά γράμματα των ειδήσεων. Πριν λίγο καιρό μόλις ανακαλύφθηκε στα νότια της Τουρκίας, σε μια περιοχή που κατοικεί το μέχρι και 5 αιώνες πριν την έλευση του Χριστού μας, πριν την έλευση του Θεανθρώπου, ένα σκελετός μικρού παιδιού ηλικίας 7.600 ετών, και φορούσε και ασημένιο δαχτυλίδι. Από αυτό το δαχτυλίδι οι αρχαιολόγοι συμπέραναν ότι το παιδί ήταν, όταν κοιμήθηκε τότε πριν από 7.600 έτη, μόλις 3 ετών. Και πέρασαν αιώνες σιωπής, μα και αναμονής. Αυτό το παιδί περιμένει. Έχει μάθει να περιμένει. Περίμενε τόσες χιλιάδες χρόνια για να ακούσει τη φωνή του πλάστη του στον Άδη. Να κηρύττει την παντοτινή νίκη της ζωής, τον παντοτινό συντριμό του θανάτου, και τώρα την ένωσή του ξανά με το σώμα του, την δική του Ανάσταση. Δεν πάει πολύς καιρός, αδελφοί μου, που βρεθήκαμε στην ηρωική και αδούλωτη γη των Μεσολογγητών. Εκεί και ένα μουσείο υπέροχο, το Ξενοκράτιον Μουσείο, να αποκαλύπτει μυστικά και μια αφανέρωτη για πολλούς καιρούς αστραποβόλα έγλη, το ένδοξο και υπερλαμπρό παρελθόν των Ελλήνων και ιδίως των Αιτωλών και των Ακαρνάνων. 7 αίθουσες γεμάτες από χιλιάδες ευρήματα, αγάλματα, ειδόλια, επιγραφικά κείμενα, σε λίθο και χαλκό, νομίσματα, αμφορείς. Χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι προσκυνούσαν ψεύτικους θεούς, αφιέρωναν τις υπάρξεις τους σε είδωλα της πλάνης και του σκότους, αλλά με μια μεγαλοπρέπεια ανυπέρβλητη και τόσο μα τόσο θαυμαστή. Και ο Θεός Λόγος, ο κτίστης του παντός, η προαιώνια αλήθεια, περίμενε μέχρι να λάβει σάρκα. Γιατί να περιμένει τόσο? Γιατί να μην συντομεύσει την έλευσή του προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος? Γιατί περίμενε να γεννηθεί η Παναγία μητέρα του, η Παναγία μητέρα μας, η απαρχή της σωτηρίας, η χαρά όλου του κόσμου? Τέτοιες σκέψεις κάναμε, θαυμάζοντας τα ευρήματα που ξαναζωντάνευαν τους προ-Χριστού καιρούς, και προχωρώντας στις αίθουσες του μουσείου, βρεθήκαμε μπροστά σε ένα ανεπανάληπτο έβριμα. Ένα σκιβωτιόσχημος τάφος,
πλούσια κτερισμένος, όπως βρέθηκε στο νεκροταφείο της Αλίκυρνας. Και μέσα σε αυτόν τον τάφο, σε συνεσταλμένη στάση, ένα μωρό, που και αυτό για αιώνες τώρα περιμένει. Ξερά οστά, ξερά κόκαλα για κάποιους. Ξερά οστά που έχουν ακούσει τη φωνή του Κυρίου. Εκεί στην θαυμάσια προφητεία του Εζεκιήλ, που τόσο περιφρονούμε οι περισσότεροι, το βράδυ μετά την περιφορά του επιταφείου, βιαστικά την εκφωνεί ο ψάλτης, ενώ εμείς ήδη είμαστε απομακρυσμένοι ή με το νου μας αλλού. Ιδού εγώ φέρω εις σας πνεύμα ζωής, θα δώσω σε σας νεύρα, θα σας καλύψω με σάρκες, θα πλώσω πάνω σας δέρμα και θα δώσω το πνεύμα μου σε σας, θα αποκτήσετε ζωή και θα ζήσετε και έτσι θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Αυτά λέει η προφητεία του Εζεκίηλ. Το βράδυ, τη νύχτα της Μεγάλης Παρασκευής, σαν να το ακούσαμε, εκείνο το μωρό λοιπόν, στη συνεσταλμένη στάση, επί τόσες χιλιάδες και αυτό χρόνια. Εκείνο το κορίτσι, σαν να το ακούσαμε να ψέλνει με τη φωνούλα του Πεάνες Αναστάσιμος, του μεγαλοφωνοτάτου Ισαΐα. Αναστήσονται οι νεκροί και γερθίσονται οι εν της μνημείς. Σαν να την ακούσαμε να ψέλνει με τη φωνούλα της και τα λόγια του ποιητικοτάτου ιερούδα μας κοινού. Ο θάνατος σου Κύριε Αθανασίας γέγονε πρόξενος. Εκείνο το ταφικό έβριμα ήταν για μας στην κορυφή της αξιολόγησης στο μουσείο της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου, αδελφοί μου. Αν είχαμε τη δύναμη θα αλλάζαμε τον τίτλο στην ενεπίγραφη σήμανση του τάφου του κοριτσιού. Θα γράφαμε το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Μια σκέψη ακόμα έγινε εκείνη τη στιγμή, ευλογημένη και δωρισμένη άνωθεν. Επιστρέψαμε με τον αδελφό μας το Φώτη, τον Αγιογράφο από το Αιτωλικό. Ένα τρισάγιο στη μνήμη του κοριτσιού κάναμε, που χιλιάδες χρόνια σαν μια μέρα περιμένει. Ξεκινήσαμε χαμηλόφωνα μα ευδιάκριτα, σκορπίζοντας δίπλα μας απορριμμένα, ίσως και ενοχλημένα βλέμματα, με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, την ψυχή της δούλης ουσότερ ανάπαυσον. Σύ ο Θεός ημών ο καταβάσης άδειν και τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων. Αυτό το μωρό, αυτό το κορίτσι περιμένει. Από καραδοκή να ακούσει τη σάλπιγγα της Εγέρσεως, να υπαντήσει έπειτα εκείνον που την έπλασε, αναστημένη και ενωμένη με το σώμα της. Στον περίβλεπτο τάφο του μωρού, νοερά γραμμένο, το προσδοκό Ανάσταση νεκρών, μα και το έρχου Κύριε Ιησού.

και πάμε και στο ξεκίνημα του πρώτου μέρους αυτής της σειράς των εκπομπών. Εκείνο που έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ότι ο πεπερασμένος μας νους δεν μπορεί να συλλάβει αυτό το υπερπέραν, αυτό το μετά. Δεν τα χωράει όλα η κούτρα μας, όπως αν θυμάστε έλεγε ο Άγιος Παΐσιος σε κάποιον που αδυνατούσε και εκστατικά εμφανιζόταν μπροστά στο διορατικό χάρισμα του Αγίου. Δεν τα χωράει, του έλεγε όλα η κούτρα μας. Δεν μπορεί λοιπόν να κατανοήσει ο πεπερασμένος μας νους αυτό το ατελεύτητο. Κατανοούμε το αιώνιο ως εκεί που αντέχουμε. Έργο θείας πρόνοιας, ώστε να μπορούμε να συνεχίζουμε επελπίδη ζωής αιωνίου. Να παλεύουμε. Για ακούστε κάτι θαυμάσιο που έχει γραφτεί από τον Αρχιμανδρίτη Πατέρ Βασίλειο Μπακογιάννη στο βιβλίο του με τίτλο «Μετά θάνατον» από τις εκδόσεις Θαβόρ πριν από αρκετά χρόνια. «Αιωνιότητα, κάτι που δεν έχει τέλος, κάτι που ποτέ, μα ποτέ δεν τελειώνει. Όντως φοβερότατον, το έχουμε αντιληφθεί». Και τι να αντιληφθούμε, το ακατανόητο. Είναι φύση αδύνατον το αδύνατο μυαλό μας να συλλάβει την απεραντοσύνη του αιωνίου. Ξεπερνά τις αντοχές του. Καλά-καλά δεν μπορεί να καταλάβει το μυστήριο της μέλισσας. Θα καταλάβει το μυστήριο της μετά-θάνατον ζωής. Δεν μπορεί να καταλάβει αυτό που βλέπουμε μπροστά μας, που το ψηλαφούμε, που υποπίπτει στις αισθήσεις μας. Θα καταλάβει τη μετά-θάνατον ζωή, που δεν υποπίπτει στις αισθήσεις μας, που δεν τη βλέπουμε και δεν την ψηλαφούμε. Και παντοδύναμο να ήταν το μυαλό μας, θα ήταν και πάλι αδύνατο να συλλάβει το αιώνιο, γιατί σαν πεπερασμένο που είναι βάζει ενστικτοδός ένα τέλος στο αιώνιο. Όμως το αιώνιο δεν έχει τέλος. Αλλιώς δεν θα ήταν αιώνιο. Σκεφτείτε να συλλαμβάναμε την αιωνιότητα της φοβερής κολάσεως. Θα το αντέχαμε ή θα βυθιζόμασταν ακαριέα στη μαύρη απελπισία. Το ότι αδυνατούμε να συλλάβουμε την αγριάδα της, την τραγικότητά της στις πραγματικές της διαστάσεις, τούτο είναι έργο της θείας πρόνοιας. Απλά την κατανοούμε μέχρι εκεί που αντέχουμε, χάρη στην θεία πρόνοια, ώστε να μπορούμε να αγωνιζόμαστε για τη σωτηρία μας.

Αυτό το μετά λοιπόν. Αυτό το ερχόμαστε για να πεθάνουμε και πεθαίνουμε για να ζήσουμε. Είναι εντυπωσιακά όλα αυτά να τα ακούς και να τα λες και να τα εκφωνείς, μα υπερκόσμιο το να το ζεις όλο αυτό. Εάν δε δω και ψηλαφίσω, συγχώρα μας Κύριε που επιποθούμε ακύρατες σου πλευρές, να κραυγάσει της καρδιάς η φωνή εκείνο το προσδοκό, το πανίερο, και ο Κύριος με την άπειρη συγκατάβασή του στέλνει συνεχώς έμψυχες ακύρατες πλευρές να τον μαρτυρήσουν, να μαρτυρήσουν αυτό το αιώνιο. Αυτό το τώρα ζω, το τώρα ζω, που είναι ταυτόσιμο, συνώνυμο, σύστιχο, συναρμοσμένο, αχώριστο με το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Είναι όλα αυτά τα μαρτύρια, οι αποδείξεις του ζώντος Θεού, ότι δεν υπάρχει θάνατος, ότι το μετά δεν θα λήξει ποτέ, όπως η άλικτη χαρά του αιωνίου φωτός. Και είναι αυτές οι εμφανίσεις μετά την κοίμηση. Αυτό το κεφάλαιο στις πίσω σελίδες, με το οποίο τελειώνει κάθε βίος γνησίου φίλου του Χριστού. Σε τέτοια κεφάλαια, σε τέτοιες σελίδες, καταφεύγουμε σε αυτή τη σειρά των εκπομπών μέσα στο φετινό χαρμόσυνο πεντηκοστάριο και εξακολουθούμε να αποζητάμε να γίνουμε κι εμείς προσωπικοί παραλήπτες ενός τέτοιου μηνύματος, να βοηθήσει ο Κύριος και Θεός μας την απιστία μας.

Τώρα ζω. Έτσι μας πληροφορεί ο μακαριστός Μητροπολίτης Κεφαλινίας, κύριος Γεράσιμος, στις πολυάριθμες εμφανίσεις του μετά την γύμνησή του. Κατάγιωμα από τέτοια αιώνια μετά όλα τα συναξάρια της Αγίας μας πίστης. Ένα τέτοιο διαβάζουμε, αφιερωμένο στον μακαριστό Μητροπολίτη Κεφαλινίας, κύριο Γεράσιμο. Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος. Της Κυριακής Σιάκου Πύρηλου και του Ηλία Πύρηλου από τις εκδόσεις Επτάλοφος. Ξεκινήσαμε να το διαβάζουμε στην προηγούμενη εκπομπή. Θα διαβάσουμε λίγες σελίδες ακόμη πριν ξεφυλίσουμε κι άλλες τέτοιες εμφανίσεις Αγίων των ημερών μας μετά την κοίμησή τους. Να ελπίσει με βεβαιότητα και η δική μας η ταλέπορη ψυχή. Στην εκκλησία των Αρχαγγέλων στο Αργοστόλι δεν πήγαινα συχνά. Δεν ήταν η ενορία μου. Όμως όταν ο πατήρ Γεράσιμος λειτουργούσε εκεί, πήγαινα πάντα μαζί του και τον βοηθούσα κατά τη θεία ακολουθία. Όταν ο πατήρ Γεράσιμος έφυγε στον ουρανό, πέρασε ένα μεγάλο διάστημα που απέφευγα να πηγαίνω σε αυτήν την εκκλησία. Κάποια Κυριακή, μετά από παρενέσεις των επιτρόπων και φίλων, πήγα στο ναό των Αρχαγγέλων. Όπως είχα τη συνήθεια, κατευθύνθηκα στο ιερό. Ο πατήρ Γεράσιμος βρισκόταν καθισμένος στην καρέκλα όπου συνήθως καθόταν. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Σηκώθηκε, έφτιαξε το παρθενικό και άρχισε να κινείται στο ιερό. Εγώ έβλεπα και δεν μπορούσα να πιστέψω στα μάτια μου. Σε κάποια στιγμή ένιωσα ότι δεν μπορούσα να διαχειριστώ αυτή την κατάσταση και πήγα να φύγω και τότε χάθηκε από μπροστά μου.

Άκουσα τον λόγο του κατά τη χειροτονία του εις Μητροπολίτη Κεφαλινίας και συγκλονίστηκα. Διαβάζουμε άλλη μαρτυρία τώρα. Είχε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας η μητέρα μου και διαβάζοντας και για μια θαυματουργή επέμβαση του μακαριστού Μητροπολίτη Κεφαλινίας που έφερε κυριολεκτικά πίσω στη ζωή ένα συγγενικό του πρόσωπο επί 17 ημέρες σε κόμμα με αιμορραγία στον εγκέφαλο. Τον επικαλέστηκα έντονα με προσευχή να βοηθήσει και εμάς. Άκουσα τα βήματά του μέσα στο σπίτι μας. Και την επόμενη μέρα το πρωί η μητέρα μου μου είπε πως το βράδυ είδε ζωντανό έναν ιερωμένο με χρυσά άμφια και σάστησε. Ο ίδιος όμως την καθησύχασε χαϊδεύοντας τα μαλλιά της και λέγοντάς της «Μη φοβάσαι, όλα καλά, όλα καλά». Και όπως κοίταζα τη μητέρα ήρεμη, καθώς της είχε φύγει η ανησυχία και η ένταση, η σκέψη μου αμέσως πήγε στο Μητροπολίτη Γεράσιμο Φωκά που τον είχα επικαλεστεί. Της έδειξα κάποιες φωτογραφίες του και αναγνώρισε τον πατέρα Γεράσιμο σε μια που είναι λειτουργός με πλήρη αρχιερατική στολή. Από τότε τον μνημονεύει συνέχεια με τρισάγια. Ασφαλώς και όλα έγιναν όπως είπε ο παππούλης, ας έχουμε την ευχή του. Είναι μια φωτογραφία. Ντυμένος ο μακαριστός με την αρχιερατική του στολή. Αυτή την φωτογραφία που βλέπουμε και εμείς τώρα είδε η κυρία Ασπασία από τα Τρίκαλα και επιβεβαίωσε ότι αυτός ο αρχιερέας ήρθε κοντά της, την ευλόγησε και έγινε καλά όπως μαρτυρεί ο γιος της, ο αδελφός μας ο Παναγιώτης.

Άλλη μαρτυρία. Το παιδί είχε χτυπήσει στο μέτωπο σε μια κόγχη του τείχου και το αίμα έρεε ασταμάτητα. Το άρπαξα και έτρεξα στις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Αργοστολίου. Ειδοποίησα και τη γυναίκα μου που ήταν στη δουλειά και ήρθε αμέσως. Ήταν εκεί ένας εξαιρετικός χειρουργός, ο Θεός να τον έχει καλά, ο οποίος με προσοχή έκανε στο παιδί 13 ράματα. Είχαμε προσέξει ότι το παιδί είχε σταματήσει να κλαίει. Και καθ' όλη τη διάρκεια της ραφής του τραύματός του, απλά σαν να νιαούριζε. Το πήγαμε στο σπίτι και όταν κάπως συνήλθε, σηκώθηκε από την αγκαλιά μου. Προχώρησε προς ένα τραπέζι όπου υπήρχε μια φωτογραφία του πατρός Γερασίμου Φωκά και είπε: «Αυτός ο παππούλης ήταν μαζί μου και μου έλεγε να μην κλαίω και δεν είναι τίποτα». «Ναι, αγάπη μου. Ναι, μπαμπά. Εσύ δεν τον έβλεπες. Ήταν εκεί. Ήταν εκεί μαζί με τον γιατρό». Κατά την ακολουθία του εσπερινού της εορτής του Αγίου Γερασίμου στις 19 Οκτωβρίου του 2020, ενώ ψαλόταν το φως Ιλαρών, η κυρία Μαρία Βανδόρου έχασε τις αισθήσεις της και έπεσε κάτω. Δυστυχώς όμως αυτό δεν ήταν λιποθυμία. Έτρεξαν δίπλα της άνθρωποι, γιατροί και νοσοκόμες που βρέθηκαν εκεί, αλλά δεν συνήλθε. Εξέπνευσε. Μέσα σε εκείνη την αναστάτωση μια νέα γυναίκα. Η Ρο Χι Βίτα. Βλέπει τον πατέρα Γεράσιμο με λευκά άμφια να βγαίνει από το ιερό και με εκείνο το γνώριμο, γοργό και ανάλαφρο βήμα του να σπέβδει προς την πεσμένη γυναίκα. Γύρισε και το είπε στο σύζυγό της. Θα σου φάνηκε. Είμαστε μέσα στο ναό και όλη αυτή η ατμόσφαιρα σε έχει επηρεάσει. Η κοπέλα όμως ήταν σίγουρη ότι έβλεπε τον πατέρα Γεράσιμο. Και αφού τα λόγια του άντρα της δεν την ανάπαυσαν, στράφηκε στον πεθερό της και του είπε τι έβλεπε. Αυτός όχι μόνο την πίστεψε, αλλά το επισφράγισε λέγοντας: «Εδώ είναι ο πατήρ Γεράσιμος. Εδώ είναι. Ασχετά αν οι πλήστοι δεν τον βλέπουμε». Παράλληλα εκείνη την ώρα βρισκόταν στο ναό και ένας άνθρωπος, ο οποίος τώρα έβλεπε να εξελίσσεται κάτι που το προηγούμενο βράδυ είδε να συμβαίνει στον ύπνο του. Τι είδε λοιπόν στον ύπνο του αυτός ο άνθρωπος? Βρισκόταν εντός του ναού του Αγίου Γερασίμου. Ο πατήρ Γεράσιμος, μεγαλοπρεπής, με λαμπρή τιμητική συνοδεία δύο λευκοφόρων νέων, μπήκε στο ναό και δείχνοντας τη γυναίκα ανάμεσα σε όλο εκείνο τον κόσμο που την περιέβαλε, είπε: «Να η εκλεκτή μου». Σημειωτέων ότι όσοι ακολουθούσαμε τον πατέρα Γεράσιμο γνωρίζαμε αυτήν την κυρία. Ποτέ δεν έλειπε από τη μεγάλη λιτανία της Παναγίας των 14 χιλιόμετρων από το κάστρο στα Σίσια. Και είναι αξιοθαύμαστο το ότι σύντομα συναντήθηκαν οι δύο άνθρωποι που είχαν αυτήν την υπέρλογη εμπειρία. Όταν ο άντρας το αποκάλυψε, η κοπέλα δεν μίλησε, αλλά φώναξε τον πεθερό της για να μαρτυρήσει τι του είχε πει εκείνες τις συγκλονιστικές στιγμές. Και εκείνος το επιβεβαίωσε.

Ένα χρόνο μετά την κοίμησή του, στην πρωινή θεία λειτουργία στο κάστρο, που άρχιζε γύρω στις 5. Ήταν η Κυριακή της Σαμαρίτιδας, η ημέρα που θα επέστρεφε η εικόνα της Παναγίας στα Σίσια, και φτάσει η ώρα να κοινωνήσουμε. Μπροστά στο Άγιο Ποτήριο, ανοίγω το στόμα και νιώθω έντονα την παρουσία του. Δεν βλέπω ποιος ιερέας είναι, νιώθω ότι ήταν το δικό του χέρι, γιατί πάντα είχε ένα χαρακτηριστικό ιδιαίτερο τρόπο να μας κοινωνά. Δεν ακολούθησα τη λιτανία, γύρισα σπίτι και ξάπλωσα. Έπεσα σε λίθαργο. Ήρθε στον ύπνο μου και μου λέει: «Εγώ ήμουνα παιδάκι μου το πρωί στην εκκλησία». Ξεφωνίζω από τη χαρά μου και τρέχω να τον αγκαλιάσω. «Παππούλη μου», του φωνάζω, «ζεις». Το χέρι μου δεν ακούμπησε τίποτε. Ένας αέρας. Εκείνος χαμογελώντας γύρισε και πέρασε μέσα από τον τοίχο της εκκλησίας του κάστρου και χάθηκε.

Από το βιβλίο με τίτλο «Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος», ο Μητροπολίτης Γεράσιμος Φωκάς, που δεν μας άφησε ποτέ, των συγγραφέων Κυριακής Ιάκου Πύρηλου και Ηλία Πύρηλου, και είναι αυτή η συγκλονιστική φωτογραφία που υπάρχει και στις μέσα σελίδες και στο πιστόφυλλο. Συγκλονιστική πέρα για πέρα. Τώρα που μακαριστός Μητροπολίτης κυρός Γεράσιμος βρίσκεται στην αιωνιότητα, επιτρέπεται να εμφανιστεί και να αποτυπωθεί η μορφή του σε φωτογραφία μέσα από αυτοκίνητο, από μια κοπέλα που βρισκόταν σε επικίνδυνη κατάσταση ως προς την υγεία της. Αυτή οδηγούσε και ο πατήρ Γεράσιμος μετά την κοίμησή του την ακολουθούσε και συνάμα την γιάτρεψε. Εκείνη τότε δεν τον γνώριζε. Στη συνέχεια αποκαλύφθηκε ποιος ήταν ο φύλακας, Άγιος Άγγελος της.

Ανοίγουμε το βιβλίο με τίτλο «Μαθητεύοντας τον Γέροντα Πορφύριο» από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου. Μεταμορφώσεως του Χριστού μας το Μίλεση. Όταν είχε κοιμηθεί ο Γέροντας Πορφύριος, ήρθε μια κοπέλα από την Αυστραλία για να τον επισκεφθεί. Δεν ήξερε ότι είχε πεθάνει. Όταν ήλθε στο μοναστήρι, είδε ότι έξω δεν υπήρχε κόσμος. Βρήκε την πόρτα ανοιχτή και ανέβηκε τροχάδι επάνω στο κελάκι του. Είδε παραδόξως τον γέροντα να κάθεται στο κρεβάτι, μίλησε μαζί του αρκετή ώρα, είπε ό,τι ήθελε να πει, πήρε τις απαντήσεις και πολύ χαρούμενη κατέβαινε τη σκάλα. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε μια μοναχή. Εν τω μεταξύ η πόρτα ήταν κλειστή, της λέει «Εσύ πώς βρέθηκες μέσα, πώς μπήκες?» Λέει «Να, δεν είχε κόσμο έξω». Βρήκα την πόρτα ανοιχτή και ανέβηκα πάνω και μίλησα στο γέροντα. Δεν είχε κανέναν. Μα πώς? Μίλησε στο γέροντα? Ναι. Ο γέροντας έχει πεθάνει. Τι λες, αφού ο γέροντας είναι πάνω? Και γυρίζει απότομα πάλι επάνω, τροχάδιν. Να δει τον γέροντα Πορφύριο. Ανεβαίνει επάνω άδειο το κελί, στρωμένο το κρεβατάκι του. Και τότε ξέσπασε σε λυγμούς, που αυτή είχε δει το γέροντα και του μίλησε, ενώ εκείνος είχε ήδη κοιμηθεί.

κύριος Στέλιος Κούκος έχει διασκευάσει ένα απόσπασμα ομιλίας του πρωτοπρεσβυτέρου Πάτρος Χριστοδούλου Χατζηθανάση. Μια ομιλία που δημοσιεύθηκε στην έκδοση «Σύγχρονες Οσιακές Μορφές» από τις εκδόσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας πριν από 10 χρόνια περίπου. Κάποιος καθηγητής πανεπιστημίου έπαθε μια βαριά καρδιοπάθεια. Πήγε στους γιατρούς να τον δουν και εκείνοι του είπαν πως είναι βαριά η κατάστασή του και δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. «Είσαι καταδικασμένος», του είπαν. Αυτός εντωμεταξύ είχε έναν αδελφό στην Αμερική, ο οποίος του τηλεφώνησε και του είπε «Έλα, έλα στην Αμερική να σε δουν και εδώ οι γιατροί». Πάει λοιπόν στην Αμερική και εκεί οι γιατροί του είπαν πάλι ό,τι του είχαν πει και οι γιατροί στην Ελλάδα. Μόνο ένας καρδιοχειρουργός του είπε «Κοίταξε να δεις, μπορούμε να κάνουμε μια πολύ παρακινδυνευμένη εγχείρηση, η οποία αν πετύχει μπορεί να σωθείς, αν δεν πετύχει όμως μπορεί και να μείνεις, να πεθάνεις στο χειρουργείο. Θέλεις να την κάνουμε?» Αυτός είπε «Χαμένος για χαμένος είμαι, ας την κάνουμε». Λοιπόν, την παραμονή του χειρουργείου παρακαλεί, ήξερε και τον πατέρα Πορφύριο και τον πατέρα Ιάκωβο τον Τζαλίκη. Στην προσευχή του με κάποια αγανάκτηση και με κάποιον θυμό, μετά την κοίμησή τους, πριν την Άγιο Κατάταξή τους, «Πάτερ Πορφύριε, Πάτερ Ιάκωβε, τώρα βρήκατε να μας εγκαταλείψετε». Και έτσι με αυτήν την κουβέντα κοιμήθηκε και όπως κοιμότανε ή ξύπνησε, δεν ξέρω ακριβώς πώς έγινε, βλέπει τον πατέρα Πορφύριο και τον πατέρα Ιάκωβο μαζί. Του λένε «Τι έγινε?» «Να, τώρα σας χρειάζομαι. Μη στενοχωριέσαι, όλα θα πάνε καλά». Την άλλη μέρα έγινε η εγχείρηση και ο γιατρός του λέει «Από οτιδήποτε άλλο θα πεθάνεις, εκτός από καρδιά».

Κι άλλη μια μαρτυρία από το βιβλίο Όσιος Ιάκωβος Τσαλίκης, ένας σύγχρονος Άγιος, μια έκδοση των πατέρων της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαβίδ, του γέροντος, πάνε 10 χρόνια. Και από αυτήν την μαρτυρία, τη δεύτερη μέρα του Πάσχα του 1997 του Αγίου Γεωργίου, είχα ένα ατύχημα που έσπασα το πόδι μου. Τις μέρες της νοσηλείας μου διάβασα τόσο πολύ καλά το βιβλίο το οποίο αφορούσε στη ζωή του γέροντος Ιακώβου, ώστε αισθάνθηκα ότι είχα επισκεφθεί το μοναστήρι. Κάποια στιγμή ευχήθηκα, όταν αναρρώσω, να μπορέσω να επισκεφθώ το μοναστήρι. Πράγματι, προχωρημένο καλοκαίρι επισκέφθηκα τον Όσιο Δαβίδ με την οικογένειά μου και γύρισα όλα τα μέρη τα οποία είχα διαβάσει και από το βιβλίο, την εκκλησία, το ασκητήριο, εκεί όπου προσευχόταν ο γέροντας Ιάκωβος, και τον τάφο του όπου και προσκύνησα. Ετοιμαζόμασταν να φύγουμε και διαισθάνομαι ότι κάτι αμέλησα, ότι κάτι ξέχασα. Θυμήθηκα ότι προσκύνησα μεν στον τάφο του γέροντος Ιακώβου, αλλά δεν του άναψα κερί. Επιστρέφω στην εκκλησία, παίρνω ένα κερί και το ανάβω στον τάφο. Τελειώνοντας με το άναμα του κεριού, γυρίζω για να απομακρυνθώ από τον τάφο και βλέπω μπροστά μου ένα κομποσχήνι. Την ώρα που πήγα να ανάψω κερί, δεν υπήρχε το κομποσχήνι εκεί. Επειδή δεν μου ανήκε, το παίρνω, το σηκώνω ψηλά και αρχίζω να το γυρίζω δεξιά και αριστερά, ώστε όποιος το έχασε να το έβλεπε και να ερχόταν να το πάρει. Είχα την πλάτη μου προς τον τάφο και ακούω μια φωνή. «Μην ψάχνεις, για σένα είναι». Γυρίζω και βλέπω μπροστά μου το γέροντα Ιάκωβο, που δεν είχα δει ποτέ στη ζωή μου, μόνο από φωτογραφίες τον ήξερα. Τον βλέπω ολοζώντανο σε απόσταση 1 μέτρου. Ήταν 3 η ώρα το μεσημέρι. Είχα πιει και αρκετούς καφέδες. Δεν ίσταζα. Μου χαμογελούσε. Παρατηρούσα τις φλέβες στο πρόσωπό του, την υγρασία στα μάτια του. Να μου χαμογελά. Και αισθάνθηκα ότι εκείνη τη στιγμή κάτι πρωτόγνωρο συνέβαινε για μένα. Μετά από λίγο έπαψα να τον βλέπω. Έρχεται η σύζυγός μου και μου λέει: «Έλα, έλα, πάμε να φύγουμε». Γιατί θα πηγαίναμε στον επόμενο προορισμό μας, που ήταν η Καλαμάτα, για διακοπές. Της λέω: «Γυναίκα, δεν θα πιστέψεις τι μου συνέβη». Και της διηγούμε το συμβάν κρατώντας στο χέρι μου το κομποσχήνι. Φύγαμε από το μοναστήρι, χωρίς να πούμε σε κανέναν τίποτα. Επιστρέφοντας από τις διακοπές, το συζήτησα με κάποιον συνάδελφό μου γιατρό, που ήταν πολύ της εκκλησίας, ο οποίος επικοινώνησε ο ίδιος με το μοναστήρι και ανέφερε το γεγονός.

και ένα συγκλονιστικό περιστατικό θα διαβάσουμε τώρα που τονίζει αυτό το μετά, αυτό το αιώνιο και άλικτο μετά, μα και εκείνο το αιώνιο σήμερον του διαρκούς ενεστώτα της Αγίας μας πίστης. Αδελφοί μου, ολοζώντανα τα πάντα ενώπιόν μας, εν πολλής τεκμηρίης. Ένα απόσπασμα από την ομιλία του ηγουμένου της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαβίδ, του γέροντος πατρός Γαβριήλ, πριν από χρόνια, για τον μακαριστό Άγιο προκάτοχό του και ηγούμενο της Ιεράς Μονής Οσίου Δαβίδ, Άγιο Γέροντα Κύριλο, αυτός και αυτός μάλλον κι αν δεν εμφανίζεται να μας πει το «εγώ τώρα ζω». Ήταν Κυριακή των Μυροφόρων, ξεκινά να διηγείται ο πατήρ Γαβριήλ, όταν ο γέροντας Κύριλλος μετά τη Θεία Λειτουργία πήγε στο κελάκι του. Καθώς βρισκόταν μπροστά στον εσταυρωμένο Χριστό και προσευχόταν, μεταφέρθηκε θαυμαστά στον Γολγοθά. Ήταν η στιγμή της αποκαθήλωσης. Δίπλα του έστεκαν και οι κρυφοί μαθητές του Κυρίου που κατέβασαν από το σταυρό και ενταφίασαν το τίμιο σώμα του. Ο Άγιος Ιωσήφ από Αρημαθέας και ο Άγιος Νικόδημος, και ετοιμάζονταν να κάνουν την αποκαθήλωση. Ο Άγιος Ιωσήφ κρατούσε ένα ολόλευκο σεντόνι. Στράφηκε προς τον γέροντα Κύριλλο και του είπε να απλώσει τα χέρια του. Και εκείνος άνοιξε τα χέρια του και ο Άγιος του έριξε το λευκό σεντόνι. Εκείνη τη στιγμή ο Άγιος Νικόδημος, αφού κατέβασε το σώμα του Χριστού από τον σταυρό, το απέθεσε στην αγκαλιά του, γέροντος Κυρίλου. Ο γέροντας συγκλονίστηκε καθώς ένιωσε το βάρος του σώματος του Χριστού. Ένιωσε το βάρος του σώματος του Χριστού στα δυο του χέρια, ολοζώντανα πράγματα. Για πολύ καιρό μετά είχε τη χάρη αυτή του Θεού μας, μέσα του και σε όλο το σώμα του, και βοδίαζε το κελί του και το σώμα του και τα ράσα του και τα χέρια του. Μάλιστα, δεν έδινε τα χέρια του να τα σπαστούν οι προσκυνητές, για να μην παίρνει είδηση ο κόσμος την ευωδία του.

Ανοίγουμε ένα παλιότερο αθωνικό ημερολόγιο μας. Στα 2014, με τίτλο «Η Παναγία οικονόμησε», να διαβάσουμε ένα απόσπασμα. Θα ρούμε συναφές με τη θεματολογία αυτής της σειράς των εκπομπών. Ο ήλιος μπαίνει ευχάριστα από παντού στο μικρό αρχονταρίκι. Ένα πλάτωμα μπροστά στην είσοδο που απρόσκοπτα αγναντεύει την κορυφή της μεταμόρφωσης και όλα τα γιομέρια εξαρτήματα της κουτλουμουσίου. Είναι πραγματικά σύγκριτο. Λίγο πριν φύγουμε, ο πατήρ Π μας εφοδιάζει με πνευματικό υλικό. Ο Μιχάλης κρατά με προσοχή μια εξαιρετική έκδοση των χαιρετισμών της Παναγίας μας. Ο πάτερ του χαρίζει. «Και κάτι για να τονωθεί η πίστη σας, παιδιά», μας λέει ο μοναχός και μας δείχνει το κινητό του τηλέφωνο. «Θα σας δείξω ένα βίντεο και θα μου πείτε. Πρόσφατα μου κάνανε τα έξοδα κάποιοι αδελφοί και πήγα στη Φιλανδία. Μικρή εκεί η ορθόδοξη κοινότητα. Περίπου το 2% του πληθυσμού. Βέβαια, μικρά ζύμη όλων το φύραμα ζυμί. Έχοντας μόλις συναντήσει και την φιλανδική παροικία στο Σεράι, σκέφτηκα πως τα λόγια του Αποστόλου Παύλου για μια ακόμη φορά έβρισκαν πλήρες αντίκρισμα. Εκεί συνάντησα λοιπόν έναν άνθρωπο που πριν λίγα χρόνια μετεστράφει στην Ορθοδοξία διαβάζοντας κάποια βιβλία για τον Γέροντα Παΐσιο. Ένιωσε λοιπόν πολύ έντονη τη βοήθεια του Γέροντα στον φωτισμό του και αισθάνθηκε την ανάγκη να έρθει στο Άγιον Όρος και στην Παναγούδα για να τον ευχαριστήσει. Πράγματι ήλθε και μετέβη στο κελί όπου προσκύνησε και συνάντησε τους τωρινούς πατέρες, τον πατέρα Αρσένιο και τον πατέρα Ισαΐα. Πήρε ευλογία λοιπόν να βγάλει κάποιες φωτογραφίες και κάποια βίντεο για να του θυμίζουν το προσκύνημά του. Και πράγματι έτσι έγινε. Μόλις επέστρεψε στην πατρίδα του, στη Φιλανδία, και θέλησε να δει αυτά που είχε αποτυπώσει ο φακός του, σε ένα βίντεο συγκεκριμένα από την αυλή της Παναγούδας, τι είδε νομίζετε η ψυχούλα? Βλέπει τον ίδιο το Γέροντα Παΐσιο να μπαίνει μέσα στο κελί του από την πόρτα. Το πιστεύετε, παιδιά? Το πιστεύετε? Πήρα λοιπόν και εγώ αυτήν την ευλογία και την έχω στο κινητό μου. 2014. Δεν είχαν αρχίσει ακόμα τα θαύματα της τεχνητής νοημοσύνης, αδελφοί μου. Και συνεχίζουμε τη διήγησή μας. Πήρα λοιπόν αυτή την ευλογία με την εμφάνιση του Αγίου Γέροντος Παϊσίου να μπαίνει μέσα στο κελί του από την πόρτα και την έχω στο κινητό μου. Και από τότε όλες οι καριές έχουν περάσει από εδώ. Μάλιστα το έδειξα και στους πατέρες πάνω στην Κουτλουμουσίου και στο Γέροντα Χριστόδουλο. Το έβαλαν σε μεγαλύτερη οθόνη και όλοι αναγνώρισαν αναμφίβολα τον Γέροντα. Το Γέροντα Παΐσιο. Ελάτε τώρα να τον δείτε κι εσείς και να δυναμώσει η πίστη σας που τόσο συχνά δοκιμάζεται και πολεμείται από τον εχθρό. Αδελφοί μου, πρέπει να είδαμε το στιγμιότυπο πάνω από 20 φορές. Ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος, σχεδόν τρυπώντας την πόρτα του κελιού του, να εισέρχεται. Να εισέρχεται στην Παναγούδα. Έκπληκτη, άφωνη και συγκινημένη που βλέπαμε υποστατικά τον Γέροντα 20 χρόνια μετά την κοίμησή του να περιδιαβαίνει στα αγαπημένα του μέρη. Όχι για να αποδείξει την αγιότητά του, όχι για να προκαλέσει το δέος και να αυξήσει περισσότερο την παγκόσμια φήμη του, μα κατ' οικονομία Θεού, για να ενισχύσει τους απελπισμένους και ισχνούς στην πίστη, για να ανορθώσει το σωτήριο φρόνημα του καθενός μας. Τι δώρο θεϊκό ήταν αυτό το θαύμα. Τη στιγμή. Αξέχαστη. Τρία χρόνια αργότερα. Σε ένα ακόμα αθωνικό ημερολογιό μας με τίτλο «Δάκρυα σταλάζει ο Άθωνας», ξαναφτάνουμε στα μέρη της Παναγούδας. Ένα τάμα ετήσιο. Και φέτος αξιωνόμαστε να το πραγματοποιήσουμε. Μας καλοδέχεται ο πατήρ Αρσένιος. Μας περνά στο εκκλησάκι για προσκύνημα.
όλα στη θέση τους και πάντα μια κεφαλή αδελφού γερμένη στο στασίδι του Αγίου να στάζει δάκρυα ελπίδας και ευγνωμοσύνης πάνω στο μάλινο υφάδι του. Κάποιος από ευλάβεια και χαρά πάει να πάρει ευλογία και να καθίσει στο στασίδι του Αγίου, γλυκά ο γέροντας τον αποτρέπει. «Ξέρετε, παιδιά», είχε έρθει πριν λίγο καιρό μια συντροφιά και είχαν μαζί τους και έναν ιερέα. Εκείνος ο ευλογημένος πήγε και κάθισε εκεί και ήθελε κιόλας να βγάλει φωτογραφία για να την έχει ενθύμιο. Είπε λοιπόν να τον βγάλουνε με την φωτογραφική μηχανή. Εγώ παρακολουθούσα, αλλά δεν είπα τίποτα να μην τον προσβάλλω. Του βγάζανε λοιπόν φωτογραφίες, αλλά πού. Μια έβγαζε μαυρίλα, μια έβγαινε τόσο θαμπή που να μην φαίνεται τίποτα, μια ανάποδα, μια κομμένη. Προσπαθούσε ο καημένος ο φωτογράφος, τίποτα. «Φέρε μου», του λέει, «τη μηχανή. Κάποιο λάθος κάνεις. Έτσι και έτσι θα πατήσεις το κουμπί, θα περιμένεις εκείνο το φως να ανάψει». Πάλι τίποτα, πάλι τα ίδια. Αφού πέρασε λίγη ώρα και τίποτα δεν γινόταν, κατάλαβε ο παπάς και άρχισε να κλαίει. «Είμαι τόσο ανάξιος που δεν μου επιτρέπει ο Άγιος», έλεγε. «Κλάμα να δείτε». Του λέω, «Δεν είναι γι' αυτό. Δεν έγινε για σένα ειδικά. Απλά πρέπει να δείχνουμε απόλυτο σεβασμό και προσοχή σε τέτοια μέρη που βάδισαν οι Άγιοι. Δεν είναι τουριστικό μέρος εδώ, μα τόπος όπου ο Άγιος είναι παρόν. Και ξέρετε, δεν το λέμε εμείς αυτό. Το μαρτυρούν άνθρωποι που φτάνουν στο κελί. Είχε έρθει πρόσφατα ένας πατέρας με το παιδί του. Μικρό ήταν εκείνο, δεν ήξερε πολλά για την Παναγούδα, για τον Άγιο Παΐσιο. Μπήκαν μέσα, προσκύνησαν και καθόμασταν και μιλούσαμε, όπως τώρα καλή ώρα, με τον πατέρα του παιδιού. Ο μικρός βγήκε έξω και περίμενε. Μόλις βγήκαμε έπειτα κι εμείς, με ρωτάει ο μικρός, «Παππούλη, τι φτιάχνετε στη σκεπή?» «Τίποτα, παιδάκι μου, γιατί ρωτάς?» «Γιατί ήταν τώρα ένας παπάς πάνω και με κοίταζε». Μόλις του δείξαμε φωτογραφίες και εικόνες από τον Άγιο, φοβήθηκε ο μικρούλης. Του είχε παρουσιαστεί. Και μετά την αγιοκατάταξη του γέροντα, στεκόταν εδώ που βρισκόμαστε ένας λαϊκός και αναρωτιόταν με έντονους λογισμούς αμφιβολίας για την αγιότητα του πατρός Παϊσίου. Και παιδιά, ο ίδιος μας το έλεγε συγκλονισμένος. Βγαίνει ολοζώντανος μέσα από την εικόνα του ο Άγιος και πάει δίπλα του και του λέει, «Δηλαδή, είμαι ψεύτης?» Και πάλι σε έναν άλλον που αμφισβητούσε την αγιότητά του, πάλι ο ίδιος μας το ομολόγησε, ενώ βρισκόταν ακριβώς σε αυτό το σημείο μόνος του. Άκουσε καθαρά μια φωνή να του λέει, «Αν εγώ είμαι Άγιος, εσένα γιατί σε ενοχλεί?»

Ο μεμαρτυρημένος Άγιος Τριαδικός Θεός μας στέλνει συνεχώς έμψυχες ακύρατες πλευρές Του σαν αναστάσιμους κήρυκες και αποστόλους Του να διαλαλήσουν απανταχού τις πλάσεις αχώριστα το Χριστός Ανέστη και το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Και έρχονται οι απεσταλμένοι Του πολλές φορές σε αυτό το μετά, την κοίμησή τους. Σε τέτοιες μαρτυρίες, σε τέτοιες εμφανίσεις, μετά την κοίμησή τους, καταφεύγουμε σε αυτή την σειρά των εκπομπών με τον τίτλο «Αυτό το μετά» μέσα στο φετινό τριώδιο των Ρόδων. Είναι όλα αυτά τα μαρτύρια, οι αποδείξεις του ζώντος Θεού, οι αποδείξεις ότι δεν υπάρχει θάνατος, ότι το μετά δεν θα λήξει ποτέ όπως η άλικτη χαρά του αιωνίου φωτός. Είναι αυτές οι εμφανίσεις, σαν τις πολυάριθμες, τις 11 μετρημένες του Κυρίου μας μετά την Ανάστασή Του, που μας κάνουν μαζί με το Χριστός Ανέστη να κραυγάζουμε με τις ψυχής μας τα χείλη το προσδοκό Ανάσταση νεκρών.

Αν θέλει ο Θεός, θα είμαστε μαζί με το τρίτο και τελευταίο μέρος αυτής της σειράς. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

με και υπερχιών αλευκανθίσομε, ακουτιείς μια αγαλία συγκεφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα, απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον, καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ό,τι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Υιός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, χάρετη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Χτιτόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των Νεοφανών και Θαυματουργών και πάντων των Οσίων Πατέρων ημών, των Ενασκήση και Αθλήση Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονιτάφτη και εν το Αγιονίμο Ρητούτο, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και αγαπητές φίλες ακροάτριες, η εκπομπή «Λόγος και μέλος» στο πλαίσιο της ανάδειξης του δισκογραφικού έργου του φιλολόγου Μανώλη Χατζιακουμή παρουσιάζει την έκδοση με τίτλο «Μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής ως εκλογή, ταξινόμηση και ηχογράφηση αγιορητικών και άλλων μελών με παράλληλη επιστημονική τεκμηρίωση και φωτογράφηση πρωτοτύπων χειρογράφου». Η πρώτη μας αναφορά με μια σειρά εκπομπών είναι τα δοξαστικά του Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Σήμερα όμως θα ακούσουμε ερμηνεία δοξαστικών του Ιακώβου Πρωτοψάλτου από τον Μητροπολίτη Νικόδημο Βαλινδρά. Η ερμηνεία του Μητροπολίτη Νικόδημου Βαλινδρά, γράφει ο Μανώλης Χατζιακουμής, στα ιδιόμελα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι εξαιρετικά έντεχνη και ιδιότεχνη. Πέρα από τον σταθερό και στιβαρό χρόνο και ρυθμό, την πεπικυλμένη εκφορά, τη συνεκτική διατύπωση των μουσικών γραμμών και φράσεων, πρέπει κυρίως να τονιστεί το εξαγγελτικό και επίσημο ύφος, ιδιοπρόσωπο και επιβλητικό, η εξπρεσιονιστική διαγραφή αισθημάτων και διανοημάτων, γενικότερα η προφορά και το ήθος τα οποία παραπέμπουν περισσότερο προς τον πατριαρχικό τρόπο ψαλμώδησης αντίστοιχων μελών. Τα ιδιόμελα του Ιακώβου, όπως ψάλλονται εδώ από τον Μητροπολίτη Νικόδημο Βαλινδρά, αποτελούν ένα συνάλληλο και παράλληλο άκουσμα το οποίο αναδεικνύει εξίσου έξοχα τον ιστορικό και παλαιότροπο χαρακτήρα των τόσο ειδικών και όντως εκκλησιαστικών αυτών μελών. Πολύ περισσότερο που στον ευρύτερο ψαλτικό χώρο έχουν επικρατήσει να ψάλλονται τα νεωτερικά και συντομότερα ιδιόμελα του Πέτρου Πελοποννησίου. Από την άποψη αυτή, η εκτέλεση και ερμηνεία των ιδιομέλων του Ιακώβου αποτελεί ήδη μια ιστορική ψαλτική κατάθεση σύστοιχη με την αγιορητική πραγματικότητα όπου εξακολουθούν να ψάλλονται τα αργά αυτά παλαιά μέλη παράλληλα με εκείνα του Πέτρου Φιλανθίδη.
1: Ο Μητροπολίτης Νικόδημος Βαλινδράς γεννήθηκε το 1915 στην Αθήνα όπου και σπούδασε. Ενωρίς εντάχθηκε στις τάξεις του κλήρου ως διάκονος το 1939, ως πρεσβύτερος και αρχιμανδρίτης το 1944, στη συνέχεια ως Μητροπολίτης Ζιχνών και Νευροκοπίου μεταξύ 1965 και 1974 και τέλος ως Μητροπολίτης Πατρών από το 1974 μέχρι το 2004. Πρόκειται για έναν από τους λογιότερους ιεράρχες της παλαιότερης γενιάς. Ως εκκλησιαστικός μουσικός αποτελεί μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίπτωση. Λειτουργικός αρχιερεύς, ψάλτης ειδήφωνος και αρχαιοπρεπής, ακόμη ικανός συνθέτης από τους πιο αξιόλογους της εποχής μας. Στα πρώτα νεανικά του χρόνια άσκησε τη ψαλτική τέχνη σε πολλούς ναούς των Αθηνών. Οι δυνατότητές του καλύπτουν όλο το φάσμα του εκκλησιαστικού ρεπερτορίου, υπερέχει ωστόσο σε όσα μέλη διατηρούνται ενεργά και ζωντανά στη λειτουργική πράξη. Το ερμηνευτικό του ιδίωμα, διανθισμένο με πολλά εξπρεσιονιστικά στοιχεία, συγκλίνει σε ύφος έλογο, πειθαρχημένο και ομοιογενές. Από μια άποψη παραπέμπει στο κλίμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Κωνσταντινούπολης γενικότερα. Ευεξήγητο, αφού ο κυριότερος δάσκαλός του υπήρξε ο Γρηγόριος Βαλινδράς, θείος από πατέρα, ο οποίος με τη σειρά του υπήρξε μαθητής του ονομαστού πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Ιακώβου Ναυπλιώτου. Ο Μητροπολίτης Νικόδημος Βαλινδράς, συνεχίζει στο σημείωμά του ο Μανώλης Χατζηγιακουμής, στοιχείται ανάμεσα στους μεγάλους παραδοσιακούς ψάλτες της εποχής μας, τον Θρασίβουλο Στανίτσα και τον πατέρα Διονύσιο Φυρφυρή, συνεχίζοντας μάλιστα την παλαιά παράδοση των ιερωμένων μουσικών, του Παλασίου και κυρίως του επίσης Μητροπολίτου Γερμανού, του Νέων Πατρών. Οι εκτελέσεις του στα μνημεία και στα σύμμικτα εκκλησιαστικής μουσικής διακρίνονται παντού από ακρίβεια, ιεροπρέπεια και ένα καθαρά εκκλησιαστικό μεγαλόπρεπο ύφος. Μάλιστα με τις πιο σύγχρονες, ο σεβασμιότατος Νικόδημος Βαλινδράς κληροδοτεί τη ζώσα λειτουργική και ψαλτική παράδοση. Κοιμήθηκε το 2008.
0: Το πρώτο μέλος που θα ακούσουμε από τον Μητροπολίτη Νικόδημο Βαλινδρά είναι το δοξαστικό της Κυριακής της Τυροφάγου σε ήχο τέταρτο Άγια στη Χεραρικό. Έλαμψεν η χάρη σου Κύριε. Ισοκρατούνι Παναγιώτης Μάθος, Θανάσης και Ευαγγέλης Γλάρος, ηχογράφηση Γιάννης Τριφίλης, Σίγμα Σάουντ Φεβρουάριος 1988. Όλα τα μέλη που θα ακούσουμε σήμερα από τον Μητροπολίτη Νικόδημο Βαλινδρά ισοκρατούνται από τους Παναγιώτη Μάθο, Θανάση και Ευαγγέλη Γλάρο. Η ηχογράφηση έχει πραγματοποιηθεί από τον Γιάννη Τριφίλη στο Σίγμα Σάουντ το Φεβρουάριο του 1988.

Παραμένοντας στα ιδιόμελα Κυριακών Μεγάλης Τεσσαρακοστής Ιακώβου Πρωτοψάλτου από τον Μητροπολίτη Νικόδημο Βαλινδρά, ακούμε τώρα το τρίτο κατά σειράν σε πλάγιο του Τετάρτου, Ατενίσε το Όμα, από την Τρίτη Κυριακή Νηστειών του Εσπέρας.

Η σημερινή μας εκπομπή θα ολοκληρωθεί με το ιδιόμελο που ψάλλεται την Πέμπτη Κυριακή των Νηστειών, «Θαυμαστή του Σωτήρος». Ακούμε και πάλι τη φωνή του Μητροπολίτη Νικοδήμου Βαλινδρά να ολοκληρώνει αυτό το αφιερωμά μας στα ιδιόμελα των Κυριακών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και στις συνθέσεις του Ιακώβου Πρωτοψάλτου.

0: Με τα μέλη που ακούσαμε σήμερα, ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος του αφιερώματός μας στο εκδοτικό έργο του Μανώλη Χατζηγιακουμή με τον τίτλο «Μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής, σώμα τρίτο, δοξαστικά Ιακώβου Πρωτοψάλτου». Η συνέχεια στο μεγάλο αυτό εκδοτικό έργο του Μανώλη Χατζηγιακουμή θα δοθεί με τα μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής, αλλά το δεύτερο σώμα με τίτλο «Καλοφωνική ηρμή 17ος, 18ος και 19ος αιώνας», μια έκδοση του Κέντρου Ερευνών και Εκδόσεων. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και Μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σερέλης.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
2: Γέροντα, την ευχή σας.
3: Του Κυρίου.
2: Κυριακή Β' Ματθαίου, ερχόμενη Κυριακή, και ανοίγει πια ένας νέος κύκλος Ευαγγελικών Περικοπών. Έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος από το Πάσχα και την Πεντηκοστή και τώρα βλέπουμε ότι το έργο του Κυρίου αρχίζει με την κλίση των πρώτων μαθητών. Πριν πάμε στο Ευαγγέλιο αυτής της Κυριακής, πείτε μας εισαγωγικά, σας παρακαλώ, πώς θα διακρίνουμε το κάλεσμα του Κυρίου προς εμάς για να μετάσχουμε στο μυστήριο της Εκκλησίας.
3: Και κλειμένοι στο μυστήριο της Εκκλησίας, της σωτηρίας, είμαστε όλοι άνθρωποι. Δεν κάνει εξαιρέσεις ο Θεός ούτε προσωποληψίες. Αλλά βέβαια δεν είμαστε όλοι έτοιμοι για να δεχθούμε ανά πάσα στιγμή τον Λόγο του Θεού, και εκτός τούτου ούτε και θέλουμε όλοι να αποδεχθούμε τον Λόγο και την πρόσκληση του Κυρίου. Έτσι ο Κύριος απευθύνεται σε αυτούς που τον αποδέχονται και τον περιμένουν και είναι έτοιμοι να τον ακούσουν. Δεν διαλέγει ο ίδιος ποιοι θα τον ακούσουν, αλλά οι ίδιοι άνθρωποι είναι αυτοί που καθορίζουν την κλίση του Θεού. Διότι διαφορετικά ο Κύριος ήταν προσωπολήπτης και όχι αμερόληπτος κριτής και αμερόληπτος καλεστής όλων των ανθρώπων στην αιώνια βασιλεία του. Γι' αυτό λέγει και στο Άγιον Ευαγγέλιο ο Χριστός ότι ούχι εμείς με εξελέξαστε, αλλά εγώ εξελεξάμην ημάς. Ο Χριστός μας επέλεξε τους ανθρώπους που ήθελε να είναι κοντά του. Αλλά θέλει όλοι να είναι κοντά του. Δεν κάνει εξαιρέσεις σε κανένα. Αλλά εμείς, λόγω της δικής μας αδυναμίας και της δικής μας προαίρεσης, δεν ανταποκρινόμαστε όλοι στο Θεό. Γι' αυτό και παραμένει κάπως επιλεκτική αυτή η πρόσκληση του Θεού, διότι ο άνθρωπος είναι αυτός που καθορίζει αν θα τον καλέσει ο Θεός ή όχι.
2: Άρα για να είναι καθαρό αυτό, το κάλεσμα είναι προς όλους και από πάντοτε.
3: Βέβαια, γι' αυτό και λέει στο Ευαγγέλιο, «Καγώ εάν υψωθώ από τη γη, πάντα σε ελκύσω προς εμαυτόν». Ήταν η ευχή του Κυρίου. Όλοι να ελκυστούν σε αυτό. Αλλά γνωρίζουμε εκ των πραγμάτων ότι δεν ελκύονται όλοι οι άνθρωποι στην πρόσκληση του Χριστού. Όχι διότι η πρόσκληση δεν απευθύνεται σε όλους, σε όλους απευθύνεται, αλλά εμείς οι άνθρωποι δεν είμαστε είτε έτοιμοι εκείνη τη στιγμή, είτε δεν θέλουμε καθόλου να ακούσουμε την πρόσκληση του Θεού.
2: Δεν χρειάζεται κάποια προεργασία για να θέλει κάποιος να γνωρίσει το θέλημα και την πρόγνωση του Θεού για τον άνθρωπο.
3: Σίγουρα χρειάζεται μεγάλη προεργασία, αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται συγκατάθεση του ανθρώπου. Ο Θεός δεν καταργεί την ελευθερία μας. Δεν θέλει να την καταργήσει. Μπορεί αν θέλει, αλλά δεν θέλει. Σέβεται την απόλυτη ελευθερία μας και θέλει η απάντηση στην πρόσκλησή του να είναι απάντηση της ελευθερίας στη δική του αγάπη.
2: Και πώς θα ανοίξουμε τα μάτια μας, πώς θα ανοίξει η καρδιά μας για να δούμε αυτό το κάλεσμα?
3: Εάν έχουμε καλή διάθεση στη ζωή μας και καλή προαίρεση, ο Θεός μέσα από τα γεγονότα της ζωής μας θα μας δώσει τα ανάλογα θέματα, τα ανάλογα δεδομένα για να μπορέσουμε να ανοίξουμε την καρδιά μας να ακούσει τον Λόγο του Θεού. Αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, ο έχων ό,τι ακούει να ακούει το.
2: Και γέροντα, τι συμβαίνει στη ζωή μας όταν αποδεχόμαστε την κλίση στο κάλεσμα του Χριστού?
3: Όταν είμαστε έτοιμοι να αποδεχθούμε την κλίση του Θεού, τότε αμέσως συγκατατιθέμεθα στην πρόσκληση του Θεού και αμέσως γίνεται ένα αποτέλεσμα. Ότι αυτή την πρόσκληση δεν την κρατάμε για τον εαυτό μας, αλλά την λέμε στον αδερφό μας. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε και άλλες φορές, η αγάπη δεν είναι κάτι που είναι ατομικιστικό γεγονός, αλλά αμέσως θέλει να κοινωνήσει με τον αδερφό. Είναι το δείγμα της αγάπης, η κοινωνία με τους αδερφούς μας.
2: Ποια είναι η διαφορά στην κλίση του Θεού σε έναν λαϊκό για να γνωρίσει το θέλημα του Θεού και στην ιερατική κλίση, ας πούμε?
3: Ο Θεός καλεί κάθε άνθρωπο κοντά του να τον αγαπήσει. Ο Θεός θέλει πάντα σωθήνε και σε επίγνωση αληθείας ελθεί. Όλοι είμαστε προσκεκλημένοι για τη σωτηρία μας. Τώρα το ποιο δρόμο θα ακολουθήσουμε, αυτό είναι δική μας επιλογή. Είναι προσωπική επιλογή του καθενός από εμάς, γι' αυτό φέρουμε και την ευθύνη της επιλογής μας. την ευθύνη της ελευθερίας μας. Εγώ επέλεξα να γίνω μοναχός, ο άλλος επέλεξε να γίνει έγαμος, ο άλλος επέλεξε να γίνει ιεραπόστολος, ο άλλος να γίνει ιερέας. Είναι επιλογή πλέον τα υπόλοιπα. Η πρόσκληση είναι για σωτηρία. Ό,τι και να κάνουμε, πρέπει να ενωθούμε με τον Χριστό.
2: Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω για τη μοναχική κλίση, σας παρακαλώ.
3: Αυτή η μοναχική κλίση, όπως και η κλίση στην ιεροσύνη, διαφαίνεται μέσα από την προαίρεση του ανθρώπου. Δηλαδή, το βλέπουμε σε πολλά παιδιά. Έρχονται πολλά παιδιά κοντά μας, στα μοναστήρια μας. Και ένα, δύο, τρία παιδιά θέλουν να γίνουν μοναχοί. Τα υπόλοιπα 100 δεν θέλουν. Θέλουν να κάνουν οικογένεια. Διαφαίνεται μέσα από την προαίρεσή τους, μέσα από την επιθυμία τους. Και επιλέγουν να δοκιμάσουν τον χώρο αυτό, εάν είναι για αυτούς, και αν τα καταφέρουν, προχωρούν να γίνονται μοναχοί.
2: Αν δεν τα καταφέρουν?
3: Δεν τα καταφέρουν δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει σωτηρία. Η πρόσκληση του Θεού είναι για τη σωτηρία μας, για τη Βασιλεία του Θεού. Δεν είναι για ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Υπάρχει άλλος τρόπος. Ο καθένας θα βρει τον εαυτό του εκεί που μπορεί.
2: Υπάρχει έρωτα περίπτωση να μην τα καταφέρει κάποιος προς τη μοναχική κλίση, αφού δοκιμαστεί, λέω πρακτικά ένα παράδειγμα, αλλά να βγει έξω στον κόσμο και να προχωρήσει και να γίνει ιερέας, παράδειγμα.
3: Πώς, είχαμε πολλές περιπτώσεις παιδιών που δοκίμασαν.

0: Κυριακής.
1: Μάλιστα. Το Ευαγγέλιο της Κυριακής αυτής είναι παρμένο από το κατά Ματθαίον Άγιον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 4, στίχος 18 έως 23. Κατ' εκείνον τον καιρό, λέει το Ευαγγέλιο, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός περιπατούσε παρά τη θάλασσα της Γαλιλαίας και εκεί είδε δύο αδελφούς, Σίμωνα τον Πέτρο και Ανδρέαν τον αδελφόν αυτού. Ήταν ο Πέτρος και ο Ανδρέας. Διαβάζοντας το Ευαγγέλιο έτσι απλώς, σαν να ο Κύριος έκανε έναν περίπατο στη θάλασσα. Αλλά γνωρίζουμε ότι ο Χριστός δεν έκανε πράγματα τυχαία, όπως κάνουμε εμείς. Πάμε έναν περίπατο στη θάλασσα, ας πούμε, και βλέπουμε κάποιους γνωστούς μας. Ο Χριστός δεν έκανε τυχαία πράγματα. Τα πάντα τα έκανε γνώση. Και για τα πάντα έχει ένα απόλυτο έλεγχο. Πήγε για να δει τον Ανδρέα και τον Πέτρο εκεί. Δεν πήγε για άλλο λόγο. Δεν πήγε να πάρει αέρα στη θάλασσα. Πήγε για να δει τον Ανδρέα και τον Πέτρο. Σαν καλός ψαράς που ξέρει που είναι τα ψάρια του που θα τον ακολουθήσουν, πήγε να τα αλλιεύσει και τα φέρει κοντά του. Και εκεί είδε τον Πέτρο και τον Ανδρέα, τον αδερφόν αυτού, βάλλοντας αφίβληστρον εις την θάλασσα, που έβαζαν τα δίχτυα στη θάλασσα και ερμηνεύει αυτό σε παρένθεση, σαν γαραλίης, ήταν ψαράδες. Και λέγει αυτής, δεύτε ο πίσω μου και πίσω εμάς αλλιείς ανθρώπων. Ελάτε να με ακολουθήσετε και εγώ θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων. Αυτός ο λόγος μπορούμε να πούμε είναι ο λόγος που απευθύνει ο Κύριος σε κάθε ιερέα, σε κάθε πιστόν ακολουθών του, κυρίως στην ιεροσύνη. Δύο πράγματα χαρακτηρίζουν την ιεροσύνη. Το να ακολουθούμε ο πίσω του Χριστού με πάσα ακρίβεια, να μιμούμαστε την Παναγία ζωή του, το λόγο του, τα έργα του, τα πάντα όσα έκαμε ο Κύριος, μίμησης Χριστού κατά πάντα, και να μας κάνει αλλιείς ανθρώπων, δηλαδή να ψαρεύουμε ανθρώπους. Πρέπει να μάθουμε την τέχνη του ψαρά. Όπως ο ψαράς ξέρει τι δόλωμα θα βάλει για κάθε είδους ψάρια. Εγώ που έκανα ψαρά στο Άγιον Όρος, ξέρω από ψάρια και θάλασσες και δίχτυα. Δεν είναι όλα τα ψάρια για όλα τα δολώματα. Κάθε ψάρι θέλει το δόλωμα το δικό του και τον τρόπο το δικό του. Ακόμα και τα δίχτυα τα δικά του και την ώρα τη δική του. Άλλα ψαρεύεις το απόγευμα, άλλα πρωί, άλλα μεσημέρι, άλλα μεσάνυχτα, άλλος σωστά μένα, άλλος σωστά δε. Έτσι και οι ποιμένες της Εκκλησίας, οι πατέρες μας, οι ιερείς μας, οι επίσκοποι, πρέπει να είναι αλλιείς ανθρώπων, να ξέρουν πώς θα ψαρεύουν τους ανθρώπους. Όχι καταναγκαστικά, όχι τρομοκρατώντας τους, όχι καταπιέζοντάς τους, αλλά με τρόπον γλυκύτατο, με τρόπον ποιμαντικό, με τρόπο παιδαγωγικό, να τους κάνουν να εισέρχονται στα δίχτυα τα πνευματικά και να τους αλλιεύει ο Χριστός και να είναι μια αλληλεία η ζωή αιώνιων και η Βασιλεία Θεού αιώνιων.
0: Αυτό το μαθαίνετε, Γέροντα?
1: Το μαθαίνουμε και το παθαίνουμε και τα δυο, δηλαδή βλέποντας πώς ο Χριστός μας αλλίευσε εμάς, με πόση επιστήμη, πνευματική, παιδαγωγική, ποιμαντική, με πόση αγάπη, με πόση λεπτότητα. Στη δική μας ζωή, του κάθε ενός από εμάς, ο Κύριος δεν μας στραγκάλισε, δεν μας τραυμάτισε, δεν μας επλήγωσε, δεν μας επρόσβαλε, αλλά με μία αναπέραντη λεπτότητα χειρουργού χειρούργησε τον εαυτό μας και μας έφερε κοντά του. Μετά βλέποντας τον ίδιο πώς λειτουργούσε στο Άγιο Ευαγγέλιο. Δεν θα ξεχάσω εκείνον τον ωραίο λόγο που λέει η υμνοδία της Εκκλησίας μας για την φωτεινή της Σαμαρίτιδα, την Κυριακή της Σαμαρίτιδος, ότι ο Κύριος εκάθισε εκεί στο πηγάδι και τρόποντινά εδελέασε την φωτεινή τις γλυκίες προσρίσεση με τα γλυκά του λόγια. Ήταν γλυκής, ήταν όλος γεμάτος αγάπη, όλος αγάπη. Και μας έδειξε τρόπον ακριβώς το Πανάγιον του παράδειγμα για να μπορούμε και εμείς να αλλιεύουμε τους ανθρώπους. Είναι τέχνη η αλλιεία, δεν είναι πράγμα που γίνεται έτσι πρόχειρα και χωρίς μελέτη. Γι' αυτό εμείς οι κληρικοί πρέπει πρώτα να είμαστε ακόλουθοι του Χριστού. Δεύτε ο πίσω μου, αυτό μην το ξεχνάμε ποτέ. Κατά μίμηση Χριστού να είναι η Αγία Ζωή μας και μετά μέσα από την Αγία Ζωή του κληρικού θα γίνουμε και λύση ανθρώπων. Γι' αυτό θα γίνεται και από μόνο του. Λειτουργεί η χάρις

0: και ο Θεός λειτουργεί το μυστήριο της προσκλήσεως των ανθρώπων κοντά Του.
1: Βέβαια τώρα να τολμήσω να την κάνω την ερώτηση. Ο Χριστός ήταν Θεός. Οι ποιμένες, εσείς όλοι οι πνευματικοί μας πατέρες, μπορεί να κάνετε και λάθη γιατί είστε άνθρωποι. Πώς εκεί, ας το πούμε, διαφυλάσσεται η ψυχή ενός ανθρώπου όταν γίνει ένα λάθος?
0: Σίγουρα κάνουμε πολλά λάθη, όχι μπορεί. Κάνουμε λάθη δεδομένα και πάρα πολλά λάθη. Αλλά αυτό είναι η δύναμη του Θεού, το μυστήριο. Που λέμε στη χειροτονία, η Θεία χάρισε πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα και τα λείποντα αναπληρούσα. Αυτό είναι η χάρη του Θεού. Τις δικές μας ασθένειες, τις δικές μας αδυναμίες, τις δικές μας ελλείψεις, τις θεραπεύει και τις αναπληρεί. Φτάνει εμείς να έχουμε καλή διάθεση, να μην το κάνουμε σκεμμένα από αμέλεια και ραθυμία και αδιαφορία το λάθος. Αλλά να είναι μέσα στα περιθώρια της ανθρώπινης μας αδυναμίας. Είμαστε άνθρωποι. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα σωστά και όλα τέλεια.
1: Και αυτό φαντάζομαι πρέπει να το καταλάβουμε και εμείς που καμιά φορά τα βάζουμε με τους πνευματικούς.
0: Σίγουρα είναι μυστήριο αυτό. Ο Χριστός ενεργεί. Δεν ενεργεί ο άνθρωπος. Και γι' αυτό δεν φέρει ευθύνη ο άνθρωπος εκτός αν είναι από δική του επαιτειότητα που έκαμε τα λάθη του. Και γι' αυτό συντελείται το μυστήριο της Εκκλησίας. Αλίμονο αν εξαρτάται το μυστήριο της σωτηρίας των άλλων ανθρώπων από τη δική μας αρετή. Θα ήταν όλα διαλυθεί προαιώνων, πολλών.
1: Να συνεχίσουμε στο Ευαγγέλιο.
0: Να συνεχίσουμε, βεβαίως. Οι δε ευθέως αφέντες αδίκτυα ακολούθησαν αυτό. Αυτό είναι το κλειδί της απαντήσεως στην πρόσκληση του Χριστού. Ευθέως αφέντες αδίκτυα ακολούθησαν αυτό. Δεν είπα να το σκεφτούμε, να δούμε πώς θα κάνουμε το πλοίο μας, με τα δίχτυα μας, με τα ψάρια μας, με τον πατέρα μας. Να το κουβεντιάσουμε, να το τακτοποιήσουμε και αυτό και μετά να έρθουμε να σε βρούμε. Αυτό ο Χριστός δεν το δεχόταν. Και αυτό βλέπετε και άλλη φορά που του είπαν να επίτρεψε μας πρώτα να περθεί θάψη τον πατέρα μας. Και ο Χριστός είπε όχι, δεν θα πάτε. Δεν τους επέτρεψε να κάνουν αυτό το πράγμα. Διότι ο Κύριος στέκει στην απόλυτη προαίρεση του ανθρώπου που συγκατατίθεται αμέσως. Αμέσως, με πάσα ελευθερία. Αυτό το ευθέως αφέντες τα δίχτυα είναι το κλειδί της επιτυχίας. Γι' αυτό και γίνανε Απόστολοι. Αμέσως εδέχθηκαν τον Λόγο του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι η καρδία τους ανεγνώρισαν τον Χριστό, κατάλαβαν την κλίση, εδέχθηκαν το δώρο και όπως μας έλεγε και ο γεροντάς μας, είναι σαν τη σκυταλοδρομία που αρπάζεις τη σκυτάλη και τρέχεις και να αρχίσεις να βλέπεις πώς θα την πιάσεις, χάνεις τον χρόνο σου. Είναι σκυτάλι. Την άρπαξες, έφυγες. Και λέει ένα πολύ ωραίο λόγο ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος και αυτούς που σκέφτονται τον μοναχισμό λέει «Εδέχθης πυρ, φεύγε, μήποτε σε καταλήψει και κενό σε αφήσει. Άναψε η καρδιά σου από την πρόσκληση του Θεού, φύγε αμέσως. Μην μείνεις εκεί να σκεφτείς. Διότι αν το υποβάλεις σε διεργασία ψυχρή λογική, θα μείνεις ψυχρός, θα χάσεις την λύση. Είναι κάτι που γίνεται διότι και ο Πέτρος όταν του είπε ο Χριστός έλα πάνω στα κύματα αμέσως περπάτησε. Μόλις δούλεψε το λογική και είπε μα πού πάω πάνω στα νερά τώρα αμέσως βυθίστηκε. Διότι η πίστης λειτουργεί στο μυστήριο της κλίσεως.
1: Πάντως και σε πολλούς, με πολλούς μοναχούς που έχω μιλήσει και αδιακρίτως νομίζω, έχω ρωτήσει πώς πήραν την απόφαση, οι περισσότεροι από αυτούς δεν θεωρούν ότι ήταν αυτό η πορεία της ζωής τους. Δηλαδή δεν είχαν διασμό.
0: Βέβαια μπορεί να του κάνει κανείς πρακτικά να περιμένει λίγο χρόνο μέχρι να τακτοποιήσει κάποιες υποθέσεις. Αλλά την απόφαση την παίρνει μέσα από τη δεδομένη. Ότι είμαι δεδομένος ότι θα ακολουθήσω τον δρόμο αυτό και θα το εφαρμόσω αμέσως, μόλις τακτοποιήσω τις υποθέσεις. Αλλά δέχεται την κλίση του Θεού και δεν τη συζητά πλέον. Τη δέχεται απολύτως. Αυτή είναι η απάντηση του ανθρώπου στην πρόσκληση του Θεού. Και μετά λέει «Και προβάσε κήθεν, είδεν άλλους δύο αδερφούς, Ιάκωβον τον Ζεβεδαίο και Ιωάννη των αδερφών αυτού. Είδε τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τον αδερφόν του, που ήταν μέσα στο πλοίο με τα Ζεβεδαίο του πατρός αυτό, μαζί με τον πατέρα του, τον Ζεβεδαίο. Και ετοίμαζαν τα δίχτυα για να πάνε να ψαρέψουν. Και κάλεσαν αυτούς και τους εφώναξε για αυτούς. Δεύτε πίσω μου, όπως τους προηγούμενους. Ιδέ ευθέως αφέντες το πλοίο και τον πατέρα οικολούθησαν αυτό. Εδώ τα λέει πιο ξεκάθαρα. Αυτοί δύο, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, αμέσως άφησαν και το πλοίο, άφησαν και τον πατέρα τους και τον ακολούθησαν. Δεν σκέφτηκαν τίποτα. Αυτό το ευθέως είναι το σημαντικό, το συγκλονιστικό. Δεν είχαν καμία μέσα τους ρογμή σε αυτή την απόφαση που είχαν να ακολουθήσουν τον Χριστό. Γιατί η καρδία τους εγνώρισε εν πνεύματι Αγίω τον Κύριο. Κατάλαβαν αμέσως ότι αυτός που τους καλεί ήταν ο Θεός, ο Μεσσίας. Δεν ήταν άνθρωπος.
1: Γέροντα, η Γαλιλαία ήταν η πιο υποβαθμισμένη ηθικά και πνευματικά και κοινωνικά περιοχή του λαού του Θεού του Ισραήλ. Οι Εβραίοι της Ιερουσαλήμ θεωρούσαν τους Γαλιλαίους υπόκοσμο. Ο Χριστός εμφανίζεται σε κοινωνίες υποκόσμου ή σε καθώς πρέπει κοινωνίες?
0: Ο λαός ο καθήμερος σε σκότει είδε φως μέγα και κατοικούνται σε χώρα και σκιά θανάτου φως λάμψει εφ' ημάς. Ο Κύριος εμφανίζεται εκεί που δεν τον περιμένουν οι άνθρωποι. Δεν έχει σχέση με τα δεδομένα των ανθρώπων, αλλά λειτουργεί με δεδομένο την διάθεση αυτού που θα τον ακούσει. Θα πάει παντού προκειμένου να καλέσει τον άνθρωπο. Αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος είναι έτοιμος να ακούσει το λόγο του και την πρόσκλησή του. Και δεν εξαρτάται από τα υπόλοιπα πράγματα.
1: Και δεν έχει σημασία αν είναι υπόκοσμος ή καθώς πρέπει.
0: Αυτά είναι κοσμικά πράγματα. Ο υπόκοσμος, ορίστε, έβγαλε αποστόλους. Και ο καθώς πρέπει κόσμος έβγαλε φαρισαίους και γραμματείς.
1: Γέροντα, ποιες είναι οι βασικές αλήθειες του συγκεκριμένου κειμένου για την κλίση του Θεού?
0: Η βασική αλήθεια είναι ότι όταν ο άνθρωπος έχει την καρδία του σε εγρήγορση, τότε καταλαβαίνει ότι αυτός που του μιλεί είναι ο Χριστός. Δεν δέχεται καμία αμφιβολία. Γι' αυτό και έχει την άμεση ανταπόκριση. Αμέσως. Και δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Δεν θέλει να κάνει διαφορετικά, αλλά και δεν μπορεί. Αν θέλει το κάνει, αλλά είναι τόσο η φλόγα που ανάβει μέσα του, που δεν μπορεί να την ελέγξει. Είναι πυρκαγιά, είναι πυρ. Όπως λέει ο Κύριος, πυρ ήρθον βαλήν στη γη. Αυτή η φλόγα της αγάπης του Θεού. Δεν ελέγχεται, είναι φλόγα μεγάλων διαστάσεων.
1: Βέβαια, το να κρατάει ο καθένας μας την καρδιά του σε γρήγορση, τελικά είναι χάρισμα.
0: Είναι και χάρισμα, αλλά είναι και εργασία του ανθρώπου. Πρέπει και εμείς να το προσέξουμε αυτό, να μην εχμαλωτιστούμε στην αμαρτία. Η αμαρτία είναι ναρκωτικό, ναρκώνει την ψυχή μας, την αποκοιμίζει, την νεκρώνει. Και δεν ανοίγεται η καρδιά στον Θεό όταν είναι αποκοιμισμένη. Βέβαια ο Θεός είναι δίκαιος, δεν θα μας αδικήσει. Και δεν θα αδικήσει κανέναν άνθρωπο. Και ο Θεός πάντοτε στέκει επί τη θύρα και κρούει. Χτυπά την πόρτα να το ανοίξουμε. Εμείς αν ακούσουμε θα ανοίξουμε. Εάν είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να ακούσουμε το χτύπο του Θεού.
1: Μας το είπατε πριν, αλλά θέλω έτσι να βαθύνετε, γιατί νομίζω είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τι σημαίνει στο σήμερα το «Ή της θέλει ο πίσω μου ακολουθεί να παρνιστάσω εαυτόν»?
0: Είναι η μέθοδος που μας υπέδειξε ο Κύριος προκειμένου να τον ακολουθήσουμε. Για να τον ακολουθήσουμε πρέπει να παρνηθούμε τον εαυτό μας. Ποιον εαυτό μας, όχι αυτόν που έχουμε τώρα. Αυτόν που ζούμε κάθε μέρα μαζί του. Τον παλαιόν άνθρωπο, την αμαρτία, τα πάθη μας. Αυτά να παρνηθούμε, γιατί αυτά μας νεκρώνουν, μας κάνουν να κοιμούμαστε. Μας χωρίζουν από τον Θεό, μας κάνουν να βυθιστούμε σε βαθιά αναισθησία και δεν μας αφήνουν να αισθανθούμε τίποτα το θεϊκό μέσα στην καρδιά μας.
1: Και ποια ήταν πιστεύετε τα χαρακτηριστικά των μαθητών για να πάρουν άμεσα αυτή την απόφαση, αυτό το ευθέως που είπατε?
0: Φαίνεται ότι οι Άγιοι Απόστολοι είχαν καλλιεργηθεί πνευματικά μέσα στην ταπείνωση, μέσα στην υπακοή στους γονείς τους που είχαν και δούλευα κοντά τους, μέσα στην καθαρότητα της εποχής εκείνης βέβαια, αλλά πάνω απ' όλα η ετοιμότητα της καρδίας τους. Ήταν αθώοι άνθρωποι, καθαροί άνθρωποι. Αθώος χρυσή και καθαρός στην καρδία.
1: Αλλά και αυτό όμως σκέφτομαι τώρα ότι θα ήταν μια πορεία, δεν έγινε...
0: Σίγουρα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα έτσι χωρίς προετοιμασία και χωρίς αγώνα. Διότι και αυτοί ήταν άνθρωποι. Είχαν αγώνα να αγωνιστούν με αυτόν τον παλιό άνθρωπο. Αλλά παρέμειναν καθαροί. Παρέμειναν καθαροί.
1: Στη δεύτερη περίπτωση με τους γιους του Ζεβεδαίου άφησαν και τη δουλειά τους και έδωσαν στον πατέρα. Η ερώτηση εδώ είναι, δεν ήταν περιφρόνηση αυτό προς την εργασία που τους έδινε ένα κομμάτι ψωμί, αλλά και στους γονείς τους, στο ίδιο το σπίτι?
0: Δεν ήταν περιφρόνηση, διότι αυτή η κλίση είναι ασυγκρίτως υψηλότερη από οτιδήποτε άλλο. Και ο Θεός εφρόντισε και για τον πατέρα και για τα δίχτυα και για το πλοίο. Διότι αυτοί άφησαν τα πάντα και όταν φρόντισε ο Θεός. Όταν για την αγάπη του Θεού κάνουμε κάτι, ο Θεός αναλαμβάνει να αναπληρώσει τη δική μας απουσία. Και είναι καλύτερα να αναλαμβάνει ο Θεός παρά εμείς. Όταν εμείς αναλαμβάνουμε, κάνουμε και λάθη, κάνουμε και μπερδέματα. Ενώ όταν ο Θεός αναλαμβάνει, ο Θεός τα κάνει τέλεια. Και έτσι τέλεια άφησαν τον πατέρα και τα πλοία και τα δίχτυα και έγιναν μαθητές του Χριστού και ο Χριστός ανέλαβε όλα τα υπόλοιπα.
1: Και στις περιπτώσεις που έχουμε τώρα, ειδικά στις περιπτώσεις των καλογέρων των μοναχών, φεύγουν, ναι, πηγαίνουν στα μοναστήρια και γίνεται μετά ένα σκοτωμός με την οικογένεια και τους. Αυτό, εκεί πώς δρά ο Χριστός? Δηλαδή...
0: Δεν αφήνει ο Χριστός να γίνει ποτέ κακό. Σε άλλες περιπτώσεις γίνονται κακά πολλά. Στην περίπτωση των μοναχών γίνεται θόρυβος, γίνεται φασαρία, αλλά πραγματικό κακό δεν αφήνει ο Θεός να γίνει. Διότι αναλαμβάνει ο Θεός να αναπληρώσει την απουσία του παιδιού που έφυγε από το σπίτι του.
1: Μου λέγει κάποιος, θυμάμαι τώρα, ότι όταν έφυγε από το σπίτι, ο πατέρας μου είχε 10 χρόνια να μου μιλήσει, είχε τσακωθεί με το γέροντα κτλ. Αλλά τελικά μαλάκωσε και το αποδέχτηκε και τώρα είναι, κάνει την πνευματική ζωή κτλ.
0: Όλοι μας οι πιο πολλοί είχαμε αυτού του είδους τις περιπέτειες. Αλλά ήταν και μια άσκηση, μια εξέταση. Αγαπούμε τον Χριστό πάνω απ' όλα. Ήταν μια εξέταση που υποβληθήκαμε στην πρώτη σταδιοδρομία της ζωής μας που είχαμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό.
1: Δεν είναι και αυτό ο μεγαλύτερος δικός μας προσωπικός αγώνας? Δηλαδή πώς θα αποκτήσουμε τη διάκριση ώστε να στηριζόμαστε λιγότερα στις δικές μας δυνάμεις για τις μέρημνες και τις φροντίδες και περισσότερο στην παρουσία και την αγάπη του Χριστού σε εμάς?
0: Στην αρχή, στην πρώτη κίνηση, πρέπει να καταβάλουμε πολύ πίστη. Πρέπει να έχουμε μεγάλη πίστη. Και ο Θεός επιτρέπει να δοκιμαστεί η πίστη μας. Θυμάμαι, άκουσα ότι ο Γέροντας ο Φρόνιος είπε ότι είναι σαν να μοιάζει ένας άνθρωπος βρισκόμενος στο χείλο μιας αβύσσου και βλέπει κάτω την άβυσσο και πρέπει να πηδήξει μέσα στην άβυσσο τον κρεμό εκείνο και κάνει το σταυρό του και πηδάει μέσα στην άβυσσο νομιζόμενος ότι θα πέσει στο χάος και μόλις πηδήσει βρίσκεται στη στεριά και καταλαβαίνει ότι ήταν εικονική η άβυσσος και ήταν ένα ψέμα, δεν ήταν άβυσσος, τίποτα δεν ήταν. Ένα βήμα ήταν απλώς. Έτσι μοιάζει πολλές φορές αυτό το βήμα που κάνουμε ακολουθώντας τον Χριστό. Νομίζουμε ότι θα τυναχθούν όλα στον αέρα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τυναχθούν όλα στον αέρα. Και εμείς μαζί. Αλλά η πίστη μας στο λόγο του Χριστού πρέπει να μας στηρίζει τόσο πολύ ώστε να πούμε θα το κάνω και ας τυναχθούν όλα στον αέρα.
1: Βέβαια,
0: και δεν γίνεται αυτό βέβαια.
1: Αυτό που είπε ο Γεσοφρόνιος, ότι έβλεπε την άβυσσο και έπεσε μέσα, έκανε το σταυρό του όμως. Δηλαδή αυτό είναι και θάρρος.
0: Επικαλέστηκε την δύναμη του Θεού.
1: Δηλαδή δεν είναι το θάρρος, δεν είναι θάρρος αυτό.
0: Θάρρος και πίστης. Επίκληση του Χριστού. Χριστέ μου βοήθαμε. Και αμέσως έγινε το θάρρος.
1: Και στις δύο περιπτώσεις που ακούσαμε τώρα στο Ευαγγέλιο, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι ήταν καταρχήν καλοπροαίρετοι. Πόσο σημαντικό είναι εμείς οι άνθρωποι να είμαστε καλοπροαίρετοι και πώς γινόμαστε καλοπροαίρετοι?
0: Η καλή προαίρεση είναι το κλειδί που ανοίγει την καρδιά μας. Θέλουμε, θέλω να το γευθώ, θέλω να το δοκιμάσω, θέλω να αποδεχθώ τον Λόγο του Θεού. Αυτό βγαίνει μέσα από την όλη πνευματική ζωή που κάνει ο άνθρωπος. Διότι η αμαρτία χαλάει και την προαίρεση μας. Χαλάει και τη αισθητήρια μας, τη γεύση μας, την πνευματική. τα μάτια μας, κλείνουν τα μάτια, τα αυτιά, η γεύση, η όραση, όλες οι αισθήσεις οι πνευματικές κλείνουν με την αμαρτία. Ενώ η καθαρότητα της καρδίας μας, όταν καθαρίσουμε την καρδία μας από την αμαρτία, λειτουργούν όλες οι πνευματικές αισθήσεις και μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται μαζί μας και να αποκτήσουμε αγαθή προαίρεση.
1: Καμιά φορά λέμε ο τάδε είναι καλοπροαίρετος, γι' αυτό τον εκμεταλλεύτηκαν. Και για την Εκκλησία το λένε αυτό, σε περίπτωση των κλήσεων. Θυμάμαι μια γιαγιά που έλεγε Βρεσί να είσαι και λίγο πονηρός.
0: Εντάξει, δεν είναι καλή συμβουλή, εκτός εάν είναι για τις πονηρίες του διαβόλου που πρέπει να τον πολεμήσουμε με εξυπνάδα. Αλλά βλέπουμε ότι αυτοί οι καλοπροαίρετοι άνθρωποι που και εκτός Εκκλησίας βρίσκονται έχουν βασικές αρετές, είναι αγαθοί άνθρωποι, απονήρευτοι, δεν θέλουν το κακό, δεν είναι άνθρωποι του κακού. Έχουν την καρδιά τους φυλαγμένη και πολλές φορές βρίσκει ακόμα ανθρώπους κανείς καλοπροαίρετους μέσα στην αμαρτία που ο Θεός τους προφυλάγει διότι έπεσαν στην αμαρτία λόγω των συνθηκών, όχι λόγω της προαιρέσεως τους. Και τους φυλάει ο Θεός και κάποια στιγμή μέσα από γεγονότα, μέσα από δεδομένα ακούν τον Λόγο του Θεού και επιστρέφουν στην Εκκλησία.
1: Τώρα είδαμε ότι και οι τέσσερις άνθρωποι που κάλεσε ο Κύριος ήταν ταπεινοί, θα λέγαμε σήμερα μεροκαματιάριδες, φτωχοί, αγράμματοι και παντελώς αφανείς κοινωνικά. Ο Κύριος δεν κάλεσε, να το πω έτσι, άνεργους στο έργο του Ευαγγελισμού των λαών. Μπορείτε να εμβαθύνετε λίγο σε αυτό, σας παρακαλώ, ότι δεν ήταν άνεργοι. Μάλλον ότι δεν θέλανε να ήταν άνεργοι, να το πω καλύτερα. Ναι.
0: Σίγουρα η ραθυμία και η αποφυγή της εργασίας όταν γίνεται εσκεμμένα και θεληματικά σημαίνει και δείχνει μια ασθένεια της ψυχής μας, την τεμπελιά, την ακιδεία, τη ραθυμία, που αυτό δεν είναι καλό πράγμα. Ο άνθρωπος ο οποίος εργάζεται και κοπιάζει και αγωνίζεται, αυτός ο άνθρωπος καλλιεργεί την ψυχή του και το σώμα του. Γι' αυτό η εργασία είναι μια πνευματική και σωματική εργασία. Δεν είναι μόνο σωματική. Γι' αυτό και η αργία μην τερπάσεις κακίας, έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες. Γι' αυτό και οι πατέρες έλεγαν ότι πρέπει να εργάζεται ο άνθρωπος. Και οι ασκητές. Ο ένας αβάζει εκεί, έκανε ζεμπίλια και τα πετούσε στον κρεμό. Δεν τα χρειαζόταν. Αλλά τα έκαμε για να εργάζεται. Δεν τα πουλούσε, ούτε τα έδινε πουθενά, δεν είχε στην έρημο κάποιον να τα δώσει. Αλλά δεν καθόταν αργός. Η αργία, η εκούσια αργία, η θεληματική αργία, είναι μήτρη πάση κακία και βγάφτει πολύ την ψυχή του ανθρώπου.
1: Άκουσα από κάποιον πνευματικό ότι αν κάποιο είναι τεμπελάκος, α το πούμε έτσι, λέει α δουλέψει και τσάμπα ως εργασιοθεραπεία.
0: Βέβαια. Σήμερα υπάρχει εργασιοθεραπεία. Και εγώ λέω καμιά φορά να δουλέψετε και να πληρώνετε εσείς τους εργοδότες σας. Και έχουμε περιπτώσεις που ζήσαμε εδώ στην πατρίδα μας στην Κύπρο, γονείς που έρχονται και μας λένε για τα παιδιά τους, πάρτε τα κοντά σας να εργαστούν και να σας δίνω εγώ το μισθό να τον δίνετε. Έχουμε περιπτώσεις τέτοιες που ήδη οι γονείς, ξέροντας την ωφέλεια της εργασίας και επειδή εμείς δεν έχουμε και οικονομικές δυνατότητες μεγάλες να έχουμε πολλούς υπαλλήλους, μας πληρώνουν το μισθό του παιδιού τους, εν αγνία του παιδιού, μόνο και μόνο για να εργάζεται το παιδί. Και μας δίνουν το μισθό και το δίνουμε στα παιδιά τους. Δηλαδή είναι πολύ σοφό αυτό το πράγμα, διότι ξέρουν ότι η εργασία είναι θεραπεία, είναι ιατρία. Δεν είναι απλό πράγμα. Γι' αυτό, όπως είπατε, ωραία και σήμερα υπάρχει ολόκληρη κλάδος επιστήμης, εργασιοθεραπεία λέει. Είναι θεραπεία η εργασία. Και μάλιστα και η κοπιαστική εργασία βοηθά πάρα πολύ τον άνθρωπο.
1: Πολλές φορές νιώθω ότι το να αντιαποκριθούμε στην αγάπη του Χριστού το βλέπουμε σαν, επιτρέψτε μου την έκφραση, συγγνώμη, σαν ταραβέρι. Δηλαδή θα σου δώσω, θα μου δώσεις. Πώς θα αγαπήσουμε τον Χριστό χωρίς ανταλλάγματα?
0: Η αγάπη είναι ανιδιοτελής. Εάν αγαπούμε τον Χριστό δεν ζητάμε τίποτα από Αυτόν. Τίποτα δεν ζητάμε. Ούτε και τον Παράδεισο ακόμα. Τον αγαπούμε Και αυτό για μας είναι τα πάντα. Και αυτός μας αγαπά και μας δείχνει την αγάπη του. Ο Γέροντας Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος μας έλεγε πάντοτε αυτό, να αγαπούμε τον Θεό με φιλότιμο, να μην ζητούμε πράγματα από τον Θεό. Και να αγαπούμε τον Θεό χωρίς ανταλλάγματα. Και μας έλεγε κάποτε κι αν πούμε στη Δευτέρα Παρουσία, μας πει ο Χριστός, ρε παιδιά, γέμισε ο παράδεισος, δεν έχω άλλον τόπο να σας βάλω. Τι να σας κάνω, δεν χωράτε τώρα μέσα. Εάν δεν έχουμε φιλότιμο θα το λέγαμε, λέει ο γέροντας, ότι έπρεπε να μας το πει νωρίτερα. Τώρα εμείς δεν προλαβαίνουμε να πάμε να κάνουμε διασκεδάσεις και αμαρτίες. Ενώ τα φιλότιμα παιδιά θα πούν, δεν πειράζει Χριστέ μου. Φτάνει που γέμισε ο παράδεισος και εμείς είμαστε χαρούμενοι με αυτό το πράγμα και εμείς σας μείνουμε εδώ να σε βλέπουμε έστω και από μακριά.
1: Πάντως αυτό το να αγαπούμε τον Χριστό φιλότιμο είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Ναι, πρώτη φορά το άκουσα.
0: Ήταν το αγαπημένο δίδαγμα του γέροντος που μας έλεγε στη συνέχεια.
1: Καμιά φορά λέμε, περνάω μια δυσκολία, τι θα κάνω, θα νηστέψω λίγο περισσότερο. Αρρώστησε ένα δικός μου, θα κάνω λίγο περισσότερο προσευχή. Τελικά θέλει ο Θεός να συναλλάσσεται μαζί μας ή δεν θέλει?
0: Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για τον εαυτό μας. Ο Θεός τίποτα δεν παίρνει. Ούτε από νηστεία, ούτε από αγρυπνία, ούτε από ψαλμωδία. Ούτε τίποτα δεν παίρνει ο Θεός από όλα αυτά που κάνουμε εμείς. Όλα τα κάνουμε για μας. Στη τελευταία ανάλυση, τα κάνουμε για μας. Είναι σαν να λέει ο γιατρός του άρρωστο, ανάπνευσε για χατήρι μου. Μα αναπνέουμε για να ζήσουμε. Δεν αναπνέουμε για να ζήσει ο γιατρός. Ο γιατρός ζει. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη τίποτα από όλα αυτά, αλλά από άπειρη αγάπη. Για να μάθουμε εμείς το φιλότιμο και την εργασία και την προσφορά στον αδερφό μας, μας δίνει τη δυνατότητα να του προσφέρουμε αυτά που νομίζουμε ότι του προσφέρουμε. Και τα παίρνει αυτά και μας δίνει το αίτημά μας για να μας κινήσει σε προθυμία. Έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος, λέει, πόσο συγκινούμε από τον Θεό. Και έλεγε παράδειγμα την κηρύθρα. Η κηρύθρα λέει είναι γεμάτη μέλι. Την παίρνουμε, την μασούμε, καταπίνουμε το μέλι και φτύνουμε το κερί. Και αυτό που φτύνουμε εμείς το κάνουμε λαμπάδα και το ανάβουμε στην Παναγία. Και η Παναγία δέχεται το αίτημά μας από αυτό που εμείς δεν μπορούσαμε να φάμε. Διότι δεν τρώγεται το κερί. Και τους το προσφέραμε αυτό που φτύσαμε και εκείνη το δέχεται και κάνει το αίτημα του ανθρώπου και το γίνεται, ας πούμε, προσευχή μας δεχτή. Για να μας δείξει ότι ο Θεός θέλει την προσφορά μας, η οποία τελικά είναι για τον Θεό τίποτα. Είναι ανενδύης ο Θεός. Δεν έχει καμιά ανάγκη από τα δικά μας.
1: Αυτή είναι μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία της ζωής της ίδιας.
0: Βέβαια, έτσι. Βέβαια.
1: Όταν μας εκλέγει ο Χριστός, όταν μας καλεί, το είπατε πριν πολλές φορές, σέβεται την ελευθερία μας και την ιδιαιτερότητα της προσωπικότητάς μας. Οι Άγιοι ήταν πανομοιότυποι? Δηλαδή, μπορείτε να μας πείτε διαφορές μεταξύ Αγίων ανθρώπων που γνωρίσατε? Δηλαδή, ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ του Αγίου Παϊσίδου ή Πορφυρίου, παράδειγμα, στην προσωπικότητα?
0: Βέβαια, κανένας άνθρωπος δεν είναι όμοιος καταρχάς. Εδώ οι Άγιοι Απόστολοι, ο Πέτρος, τελείως διαφορετικός από τον Ιωάννη, τελείως διαφορετικός από τον Ανδρέα, από τον Θωμά. Ο Θωμάς ήταν στις απιστίες του, είχε τις ολιγοπιστίες του. Και ο Θεός δέχεται τον κάθε ένα από εμάς και μας αγιάζει όπως είμαστε. Την άγρια ελιά την κάνει ημερή ελιά, δεν την κάνει πορτοκαλιά. Την κάνει ημερή ελιά. Την ξινή η πορτοκαλιά την κάνει γλυκά η πορτοκαλιά. Δεν την κάνει, ας πούμε, και η Παρίσι. Ακριβώς την αγριέλαιον την κάνει καλλιέλαιον. Τον ίδιο τον εαυτό μας ο Χριστός τον αγιάζει. Και το αποβάλλει τα πάθη και την αμαρτία και τον κάνει όπως είμαστε εμείς. Γι' αυτό και λέγεται σωτηρία. Διότι μας διασώζει το πρόσωπο μας. Δεν μας το καταστρέφει. Δεν μας κάνει άλλους ανθρώπους. Μας κάνει καινούργιους αντί παλαιών.
1: Υπάρχουν κάποιες διαφορές στις προσωπικότητες Αγίων που γνωρίζετε που σας κάνουν εντύπωση?
0: Βέβαια. Ο Άγιος Εφραίμ στα Κατουνάκια. Ησυχαστής. Προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης, γεμάτος αγάπη, γεμάτος χάρη. Αλλά δεν δεχόταν κόσμο. Δεν ήθελε, δεν μπορούσε, δεν είχε πληροφορία από τον Θεό, ούτε να εξομολογήσει κανέναν άνθρωπο. Ο Γέροντας Παΐσιος είχε ανοιχτή την καλύβα του για όλο τον κόσμο. Πήγαιναν εκεί πάσης πίσω άνθρωποι. Δύο μεγάλοι Άγιοι, φωστήρες, που έλαμπαν στο Άγιον Όρος στην εποχή τους. Τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες, αλλά και οι δύο θεοφόροι πατέρες.
1: Γιατί δεν είναι ενδιαφέρον ότι ο Χριστός και οι Απόστολοι γεννήθηκαν στην ίδια περιοχή, στα γύρω χωριά από τη Ναζαρέτ, και είχαν κοντινές ηλικίες, αν έχω καταλάβει καλά. Πώς αναπτύχθηκε σταδιακά η σχέση του Χριστού και των Αποστόλων σε σχέση απόλυτης εμπιστοσύνης ανθρώπου του Θεού? Δηλαδή, είναι κάτι που άρχισε από φιλία και κατέληξε εκεί που κατέληξε. Ποια στάδια πέρασε αυτή η σχέση, και αν ισχύει και σήμερα βέβαια αυτό?
0: Η αγάπη ήταν το μυστικό. Το συνδέσμο της αγάπης εννοούμενοι οι Απόστολοι, που λέει η υμνοδία. Οι μαθητές αγάπησαν τον Χριστό. Και αυτό το ζούμε στο μοναχισμό, σχέση μας με τον Γέροντα. Δεν τον φοβόμαστε, δεν τον σεβόμαστε σαν κάτι το απρόσιτο, τον αγαπούμε τον Γέροντά μας. Τον αγαπούμε και από την αγάπη βγαίνει και ο σεβασμός και η ιερότητα της σχέσης και όλα όσα προκύπτουν από αυτή. Αλλά οι μαθητές αγάπησαν τον Χριστό έως τέλους. Και δια του Χριστού αγάπησαν και τους αδελφούς τους, ο ένας τον άλλο και τον κόσμο όλο.
1: Και όταν σημαίνει τον αγάπησαν, τον εμπιστεύτηκαν. Τώρα που λέτε εσείς για τον Γέροντά
0: σας. Η αγάπη τα λέει όλα, Νίκο μου, τα λέει όλα. Είναι μια έκφραση που έχει τα πάντα μέσα, που δεν περιορίζεται, δεν εκφράζεται. Δεν μπορεί να εκφραστεί, δεν μπορεί να περιγραφεί. Είναι σαν μια θάλασσα που έχει τα πάντα μέσα, δηλαδή δεν περιγράφεται.
1: Αποκτούμε τελικά οικειότητα με τον Χριστό ή δεν πρέπει?
0: Βεβαίως αποκτούμε οικειότητα με τον Χριστό. Γι' αυτό και οι Άγιοι μιλούσαν με πολύ αγάπη προς τον Χριστό, αλλά αυτό δεν μας καταργεί το σεβασμό μας, το δέος. Δεν αποκτούμε έτσι μια ψυχόλευθρον παρησία με τον Χριστό. Γινόμαστε απόλυτα παιδιά Του, αλλά με εκείνον τον απόλυτο σεβασμό, την απόλυτη αγάπη. Είναι όλο μαζί.
1: Και πώς από απλή πιστή γινόμαστε βέβαιοι στο ότι δεν υπάρχει θάνατος μετά την νίκη της ζωής του Χριστού μέσα μας?
0: Η αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Σαν αποτέλεσμα της αγάπης φεύγει ο φόβος του θανάτου. Και ο Χριστός είναι στην καρδιά μας. Όπως λέμε στη Θεία Λειτουργία σε μια ευχή, είναι ασχόμεν των Χριστών κατοικούνται τις καρδίες ημών. Κοινωνώντας το Πανάγιο Σώμα και Αίμα του Κυρίου, των Χριστών τον ίδιο δηλαδή, τον αποκτούμε μόνιμο κάτοικο της καρδιάς μας. Και τότε γίνονται όλα μέσα εκεί. Φεύγει ο φόβος, φεύγουν οι φιντιλίες, φεύγουν τα πάντα. Δεν μένει τίποτα. Τα πάντα και εν πάση Χριστός.
1: Άρα η αγάπη είναι το αίμα που πρέπει να κυλάει μέσα μας.
0: Γι' αυτό μίζον πάντων η αγάπη.
1: Και πώς θα αφήσουμε, πώς θα απεκδηθούμε ειρηνικά τα εφήμερα? Μ' αρέσει πολύ αυτό το ειρηνικά που μας λέει ο Απόστολος Παύλος.
0: Ναι. Όπως είπαμε προηγουμένως, ο Χριστός δεν μας τραυματίζει, δεν μας κατακρεουργεί, δεν μας στραβατσάρει, δεν μας τρομοκρατεί. Η απέκδυση του παλαιού ανθρώπου δεν γίνεται με τρόπο τραυματικό, αλλά με τρόπο που έχει πάσαν ειρήνη και πάσαν ευλογία. Και με τρόπο που υπάρχει τόση λεπτότητα, πως όταν πάμε σαν γιατρό και λέμε αυτός ο γιατρός με εγχείρησε και δεν κατάλαβα τίποτα. Ήταν πολύ ελαφρύ το χέρι του, πολύ σεβάστηκε την προσωπικότητά μας, τον πόνο μας, ούτε και ο Χριστός, πολύ περισσότερο. Μας σέβεται απολύτως, δεν μας τραυματίζει, δεν μας ντροπιάζει, δεν μας κατακρεουργεί, δεν μας κάνει να πονέσουμε.
1: Ακούμε το, πολλές φορές το ακούμε αυτό, πολύ, πάρα πολύ ωραίο. Γνώρισες τον Χριστό, πάρε απόφαση. Είναι όλα αυτά που μας είπατε μέχρι τώρα. Πολλές φορές, αν και γνωρίζουμε τον Χριστό, αποδεχόμαστε το κάλεσμα, αλλά ας το πούμε δηλιάζουμε για να πάρουμε την απόφαση.
0: Κάνουμε ένα λάθος. Ταυτίζουμε δύο πράγματα. Το πρώτο, το να αγαπήσω τον Χριστό, είναι δεδομένο. Πρέπει να το κάνω. Το ποιον τρόπο θα ακολουθήσω, αυτό μπορεί να το σκεφτώ και να περιμένω. Θα γίνω μοναχός, θα γίνω ιερέας, θα γίνω έγαμος, θα γίνω επιστήμονας, θα γίνω πιλότος, θα γίνω οτιδήποτε. Αυτό θα το επιλέξω. Αλλά είναι δεδομένο ότι ό,τι και να κάνω, τον Χριστό αγαπώ και τον Χριστό θέλω.
1: Και μια τελευταία ερώτηση. Πώς θα ζήσουμε σήμερα ως παρόντα όλα αυτά τα ιστορικά γεγονότα που μας φανέρωσε ο Χριστός κατά τη διάρκεια της τριετούς εμφανούς δράσης Του?
0: Όταν ζούμε μέσα στην Εκκλησία και ζούμε μέσα στα Άγια Μυστήρια, τότε διερχόμεθα διόλων των μεθυλικιώσεων του Χριστού. διαπασών των ηλιοκαιών του Χριστού όδευσον, λέει ο Ιερέας Πατέρας. Δηλαδή, να βαδίσεις μέσα από όλα αυτά την Πανάγια ζωή του Χριστού μας. Τη γέννηση, τη σταύρωση, την Ανάσταση, τα πάντα. Θα βαρπατήσεις με τον Χριστό βήμα με βήμα. Αυτό θα το κάνεις εσύ. Θα το κάνει ο Χριστός. Γι' αυτό πρέπει να αφήσουμε τη ζωή μας στα χέρια του Χριστού. Εμείς μόνο να πούμε θέλουμε, θέλω Κύριε, και να δώσουμε το χέρι μας. Και κάτι που είναι πολύ σημαντικό, στην εικόνα της Αναστάσεως που τραβάει ο Χριστός τον Αδάμ και την Εύα, βλέπετε τους πιάνει από εδώ, όχι από την παλάμη. Από εδώ τους πιάνει, γιατί δείχνει ότι ο Αδάμ και η Εύα ήταν νεκροί. Έναν πεθαμένο τον πιάνει από την παλάμη. Ένα ζωντανό πιάνει από την παλάμη. Τον πεθαμένο τον πιάνει από το βραχίωνα, από τον καρπό, για να δείξει ότι εμείς δεν έχουμε δύναμη να κάνουμε τίποτα. Μόνο θέλουμε. Και ο Χριστός μας αρπάζει από το βραχίωνα και μας ανεβάζει πάνω.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα.
0: Και εγώ ευχαριστώ.

Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν, δόξα Σύ, ο Θεός ημών, δόξα Σύ, Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, ο παντοχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτα στη χάση ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ελάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησιν της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε, Κύριε της ασθενείας ημών. Ένα και το όνομα σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάντερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου σε ουρανό και από τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει ημί σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όσοι και εμείς αφήνουν τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση εμάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Όσο αγαπητά τα σκηνώματα σου, Κύριε των δυνάμειων, επιποθεί και κλείπει η ψυχή μου στα σαυλά σου, Κυρίου. Η καρδία μου και η σάξη μου αγαλιάσαν την πιθανόν ζώντα, και γαστουθεί ονέβαινε αυτό οικίαν, και τριβών ουσιάνει αυτή, ούθηση ήταν ουσία αυτή. Τα θυσιαστήρια σου, Κύριε των δυνάμειων, ο βασιλέας μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούνται σαν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων έσους είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη σε αυτό παρά σου, αναβάσει την καρδία αυτού διέθετο, εις την κλάδο πλαθμόνος, εις τον τόπον ανέθετο, και γάρε ευλογία σου δώσει ο νομοθετών, πορεύσον το κλινάμιο εις δύναμη, οφθήσει το Θεός των Θεών αισιών. Κύριο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσιν εις προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών ήδη ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μίαν τες απλές σου υπέρ χιλιάδας. Εξελεξάει παρεπτύστε εν το οίκο του Θεού μου, μάλλον εκεί με σκηνόμαστε να αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξα δώσει Κύριος, ουστερήσει τα αγαθά της προεπομένης ανακακία. Κύριο Θεός ο δυνάμει.

0: ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πριν εγγύσον φοβουμένον αυτό, το σωτήριον αυτού, που κατασκηνώσε δόξην τη γη ημών. Έλος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη κυρήνη κατεφύλησαν, αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε, και γάρο Κύρος σου δώσει Χριστότητα και η γη μον δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσο και πάγουσον μου ότι πτωχός και επένης είμαι εγώ. Φύλαξον η ψυχή μου ότι όσες ημείς σώσον των δούλων σου ο Θεός μου τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέ και κράξε με όλη την ημέρα. Έφραν τη ψυχή του δούλου σου ότι προσέρα τη ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επικής και πολυέλεος πάσης επεκαλουμένη σε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχεσε η φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Που και στην ομοιώση εν θεής Κύριε και πιέστη κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας ήξους και προσκυνήσους είναι ενώπιόν σου Κύριε και δοξάσου το όνομά σου ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσει ασύ Θεός μόνος. Οδήγησον με Κύριε εν διοδό σου και πορεύσον με την αληθεία σου. Εφρανθείτε καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση Κύριε ο Θεός με εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το όλο σου μέγαπε με και ρίσουν η ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι πανέστησαν επ' εμέ και στην αγωγή κρατιών ζήτησαν την ψυχή μου και ού προέλθε εντός ενώπιον αυτών και εσύ Κύριε ο Θεός μου εκτήρουν και λέημον μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός επίβλεψαν επ' εμέ και λέησον με δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιό της παιδίσκη σου πίσω με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέντωσαν οι μισούντες με και σχυνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
1: Πίσω με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και σχυνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
0: Δόξα Πατρί Κύριε ο Κύριο Πνεύματι και νυν και αίκης ους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί Κύριε ο Κύριο Πνεύματι. Μαρτυρίου αγώση χρυσών δοξάσασα, ακυλίνα Θεόφρον παρθενομάρτησε μνή, ουρανίων αμοιβών αξίως έτυχες, όθεν οικέτευε αήτων νηφίων σου χρυσών, διδών επτεσμάτων λύση και των βαθών θεραπείαν της εφημούσης σου την άθληση, και νυν και αήκης σου αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δημάς γεννηθείς εκ παρθένου και σταύρος υπομείνας αγαθέ, ο θάνατος θάνατος κυλεύσας και έγερση δείξας Θεός, μη παρήθη σου έπλασε χειρί σου, δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξον τη δικούσα σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσε το τυριμών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδοήσει εμάς εις τέλος για το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει τη διαθήκη σου και μη αποσύσει το λαιό σου αφημών, δι' Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δι' Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου.

Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάντος, ελέησον εμάς. Δόξα Πατρί, Κύριο και Πνεύματι, και νυν και αεί εξ ους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον εμάς. Κύριε, ελάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε Επίσκεψε, Κύριε, της ασθενείας ημών. Ένε και το ονοματό σου, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριο και Πνεύματι, και νυν και αεί εξ ους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγγιστώ το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννήθω το θέλημά σου στον ουρανό και της γης. Τον άρθρον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουν τους οφειλέντες ημών, και εμείς εν έγκυση εμάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού. Ραντισμή σε μάτω σου κατηγνισμένη παρθένε, και μαρτύρος θέμαση σε ακυλήνα σευθύσαν δέδο και τις εν ανάγκες των νοσημάτων ίαση και σωτηρίαν ως ως νηφίωσης προστρέχουσιν εν πίστη Χριστός ο πρίον ζωήν αιώνιον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.

0: Κυριελέησον. Εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, εις ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυήλαιος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών, τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλόντος σωτηρίαν, της Ευαγγελίας σωμουδών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε κοιμών, εν τη ορατά αυτές συντεύξεις, και ήθινον τη ζωή ημών, πως εντελάσου, θα ψυχάσει μοναγία σου, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ασθενεία κάθαρον και ρίσε εμά από πάση τη λήψη που έχουμε το δίνει. Τυχήσουν εμά, Αγίοι σου Αγγέλη, για την παρεμβολή αυτών φλούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμε σε όλη τη πίστεω και στην επίγνωση τα προσίτου σου δόξη, ότι ευλογητό είσαι αιώνα των αιώνων να μην. Κυριελέησον, δόξα πατρί και αίω και πνεύματι, κοινήν και αίξου αιώνα των αιώνων να μην. Η δημιωτέραν το κερουβίμ και δοξωτέρα, ασύγκλωσο σεραφείμ, την αδιαφέρουσα λόγω ντεκούσα, την όντα σου το ακούσε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον μήτε.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών κλιμελήμαση, και άφερ της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν η έπι του ζωπιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ληστήτην εις τον παράδεισον οδοποιήσας είσοδον και θανάτων θάνατων όλες σας, η λάστη τιμή της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτω μεργάρ και νομίσαμε και ούκες μενάξε άρετα όματα ημών και βλέψεις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν τη δικαιοσύνη σου και απορρεύθημε τη στελήμαση των καρδιών ημών. Αλληκετεύουμε την συνενίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελέου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών, εξελού ημάς της το δικημένο χειρός και άφησε μην τα αμαρτήματα και νέκρουσον σαρτικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων αργισόμεθα και συζήσουμε το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνι και ούτω της εισακολουθούντας προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένου κατοικία σιγαριόντος αληθινή ευρωσύνη και αγαλίασης των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό

0: αιώνα των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Μήτερ Αγία, ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλήν θησφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπειν είναι δίσον αβαλόμενος πόσο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέλινο στεγάζουν εν είδαση τε υπερό αυτού. Ότι θυς νέφη την επίβασιν αυτού. Ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γήν επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όρ και καταβαίνουσι παιδεία, εις τον τόπον όνε θεμελίωσας αυτά, όριον έθου παρελέξονται, ουδέ επιστρέψει καλύψε την γην, ο εξαποστέλων πηγάσεν φάρενσιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν. Ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνες η τυχλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίν η καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσωνε τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνα σε φύτευσας, εκεί στρουθεί ένος εύσουσι του ρουδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαβοής, επίσης σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετο νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν, και εις τας μάντρας αυτών κοιταστήσονται, εξελεύσετε άνθρωποι.

Σε μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί έρπετα όν και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασες εμπέζειν αυτοί, πάντα προς έπρος δοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουση, ανοίξαντο σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντενελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον πουν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου τε χτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης, ήτο η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπουν επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσου το Κυρίον

Λείπειν αμαρτωλοί από της γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθους φώτος και γένε τον ίξ, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, δόξα Πατρί και

μου, η ανθρώπωνα σπότε βαρικάρδη, είναι τι αγαπάτε ματαιότητα και αισθητείτε ψεύδος, και γνώτητε θαυμάσως ο Κύριος των όσεων αυτού, Κύριος σας ακούσατε αίμοντα και κραγαίνεμε προς Αυτόν, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, αλλά έχετε τις καρδίες ημών, επιτεσχείτε ημών κατανοίγει.

Έθετασε φρασίνη στην καρδία μου. Από καρπούζι του ίνου και ελαίου αυτών επληθύνθησαν. Εν ειρήνη επί το αυτό και μυθίσομαι και υπνώσω. Ότι εσύ, Κύριε, κατά μόνο σε πελπίδι κατόκισάς με.

0: ότι οπέστηνε το στόμα τη αυτόν αλήθεια, η καρδία αυτόν ματέα. Τάφος αναγμένος ελάριξ αυτόν, τες γλώσσες αυτόν αγελούσαν, κρίνουν αυτούς ο Θεός, αποπεσάτουσαν από τον διαβολιών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξουσαν αυτούς, ότι παραπίκραναν σε Κύριε, και εφρανθήσα πάντες ελπίζοντες επί σε, είσαι ον αγαλιάσονται και κατασκηνώσεις εν αυτής, και καυχήσονται εν σύ πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου, ότι εσύ ευλογήσεις δίκαιον, Κύριος όπλε ευδοκίας εστεφάνος εις ημάς. Κύριε, με το θυμό σου ελέγξεις με, μην δε τη οργή σου παδεύσεις με. Ελέησον με, Κύριε, ότι ασθενείς εμή. Ήασέ με, Κύριε, τα ταράχτητα οστά μου και η ψυχή μου ταράχτη σφόδρα. Και εσύ, Κύριε, ως πότε επίστρεψον, Κύριε, ρίσε τη ψυχή μου ως όσον μένει και του ολέου σου. Ότι πέστην το θανάτων μνημονεύων σου, εδε το άδει της εξομολογήσατε εσύ. Εκοπίασαν το στενεγμό μου, λούσα καθεκά σε νύχτα την κλίνη μου. Ενδάκρυσή μου τη στρομνή μου βρέξω, εταράφει από θυμό ο θελμός μου, επαλαιώθην εν πάση της εχθρής μου, απόσθετε επέ μου πάντες εργαζόμενη την ανομία, ότι εις ήκουσε Κύριος της φωνής του κλαθμού μου, ήκουσε Κύριος της δεήσεώς μου, Κύριος την προσευχή μου προς αδέξατο. Εσχυνθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντες εχθροί μου, αποστραφήσαν και κατεσχυνθήσαν σφόδρα διατάφους. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Κίνη και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Κίνη και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός μου, τη σύλληψη σα, όσο με εκβάτων το διακόντω με κερίσαμε, μη ποτέ ερμπάσω λέον την ψυχή μου, μειώντα λυτρωμένο με δε σώζοντο. Κύριε ο Θεός μου, η πίστα τούτο η έστην αδική ένχεσή μου, μη ανταπέδωκα τη ανταποδιδούση με κακά μου, αποπέσει με ώρα από τον εχθρό μου κενό. Καταδιώξε ώρα εχθρό η ψυχή μου, και καταλάβει και καταπατήσει εσχήν τη ζωή μου, και τη δόξα μου εσχούν κατασκηνώσε. Ανάστευτε, Κύριε, εν οργή σου, υψώθητη τη σφαίρα σου των εχθρών σου. Και εξεγέρθητε, Κύριε, ο Θεός μου, προστάγμα το ενετήλο, και η συναγωγή λόγω κυκλώσισε, και υπερτάφτησε ύψο επίστρεψον. Κύριο, κρίνει λόγο, κρίνουν με, Κύριε, κατά τη δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία μου επ' εμή. Συντελεστεί το δίπον ηρή αμαρτωλών, και κατευθυνεί σε δίκαιο, νετάζω καρδία και νεφρού ο Θεός. Δικαίει η βοήθειά μου παρά του Θεού, το σώζοντος το σε αυτής την καρδία.

τα βέλη αυτού της σκιωμένης εξεργάσα του. Ιδού δίνεις αναδικίων, συνέλευε πόνο και έτυχε ανομίαν. Λάκων όρεξε και ανέσκαψεν αυτόν, και εμπισή της βόθρονον εργάσα του. Επιστρέψε ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού, και η επικορυφήν αυτού, η αδικία αυτού καταβίσατε. Εξομολογήσουμε το Κύριο κατά την δικαιοσύνη αυτού, και ψαλώ το όνομα του Κυρίου του υψίστου. Κύριο, Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη, ότι επήρχε μεγαλοπρεπειά σου υπερών των ουρανών, εξ τόματος εμπίαν και θυλασσών το κατερτήσω έλλον, εν εκ των εχθρών σου το καταλύσει εχθρών και εκδικητή, ότι όψω με τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου, σελήνη και αστέρα σας ή θεμελίω σας. Τι στην άνθρωπο σου τη μνημνήσκη αυτού, ή ως ανθρώπου τη επισκέπτη αυτού, η λάτωσα σας αυτόν βραχήτη παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνω σας αυτόν και κατέστασε σε αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξε από κάτω των παδών αυτού, πρόβατε και βόσα πάνω σε τη δέ και τα φτύνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και τους ηχθείες της θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών. Κύριο, Κύριο Σιμών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη, δόξα πατρική,

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.

Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το

0: The Go ραδιόφωνο.
1: Η ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Η Θεία Λατρεία. Λειτουργικός φέρεστε. Ομιλία του Πατρός Θεμιστοκλή Χριστοδούλου.
3: Με τη χάρη του Θεού, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, συγκεντρωνόμαστε και σήμερα στους κόλπους εδώ του ναού και της χάριτος και της ευλογίας της Αναστάσεως του Κυρίου μας, για να συνεχίσουμε τα μαθήματα του λειτουργικού μας σεμιναρίου. Το λειτουργικό σεμινάριο, το οποίο αποτελεί πλέον έναν θεσμό αγάπης και επικοινωνίας με όλους τους συνανθρώπους, οι οποίοι αυτή την ώρα μας ακούνε σε όλο τον κόσμο, αποτελεί μία πολύ ευλογημένη επαφή και γνώση με το αντικείμενο της Εκκλησίας μας που ονομάζεται Θεία Λατρεία. Και η Θεία Λατρεία είναι η ευλογία που μας έδωσε ο Θεός μας δια της Εκκλησίας μας να συμμετέχουμε καθημερινά μέσα στην Εκκλησία με τις ιερές ακολουθίες και τις πράξεις αυτές τις λειτουργικές της Εκκλησίας μας, ώστε να μπορούμε να ενωνόμαστε με τον Θεό μας. Για φανταστείτε μία ζωή να μην υπήρχε εκκλησία, ναός, να μην υπήρχε ακολουθία, τίποτα, και να μιλούσαμε για Πάσχα χωρίς να ερχόμαστε στην εκκλησία, ή να μιλούσαμε για Χριστούγεννα χωρίς να έρθουμε στην εκκλησία. Τι θα ήταν? Πραγματικά θα ήταν μία μεγάλη αποτυχία. Χωρίς να υπάρχει όλο αυτό το λειτουργικό, λατρευτικό τυπικό, δεν μπορεί ο άνθρωπος να βιώσει όλες αυτές τις κοσμοϊστορικές αλήθειες, οι οποίες είναι και άμα σωτηριολογικές. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας αποτελεί ένα θεραπευτήριο. Όταν μπαίνει ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία, δεν αρκείται μόνο στο να καθίσει και να προσευχηθεί στο κάθισμά του όπως διατείνονται πολλοί, γιατί αυτό δεν είναι το απαραίτητο αποκλειστικός σωτηριολογικό γεγονός της ζωής του ανθρώπου, αλλά ο χριστιανός μέσα από την Θεία Λειτουργία που ενώνεται κατά την ώρα που τελείται η Θεία Λειτουργία, εκεί που κοινωνεί ο άνθρωπος το σώμα και το αίμα του Χριστού, που επέκει να είναι μια κοινωνία με όλα τα πρόσωπα, βρίσκει πραγματικά αυτόν τον παράδεισό του ο άνθρωπος, ο χριστιανός, μέσα στην Εκκλησία κατά την διάρκεια της Θείας Ευχαριστίας και όλων γενικά των μυστηρίων. Δεν είναι απλή δηλαδή η παρουσία μας. Εάν ας πούμε εξαδανικεύσουμε την Θεία Ευχαριστία και πούμε πάμε στη Θεία Ευχαριστία και ευχαριστιόμαστε, αλλά δεν αισθανόμαστε το ίδιο κατά το μυστήριο του γάμου, δεν αισθανόμαστε το ίδιο κατά το μυστήριο της βαπτίσεως ή κατά το μυστήριο του ευχελαίου ή κατά το μυστήριο της ιεροσύνης, αν δεν αισθανθούμε αυτήν την ένωση και την χαρά με τα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται δίπλα μας και δεν ενωθεί η Εκκλησία, δεν γίνει η Εκκλησία. Όταν λέμε γίνεται η Εκκλησία, σημαίνει ότι όλοι μαζί, εν ενή στόματι και μια καρδία, προσευχόμαστε μαζί ενωμένοι. Αυτό είναι το μυστήριο της χάριτος του Θεού που μας δίνει πραγματικά να ενωνόμαστε με τον Θεό μας. Δεν γίνεται αποκλειστικά δηλαδή από τον εαυτό του ο κάθε άνθρωπος, δηλαδή να λέει μπήκα στην Εκκλησία και βίωσα το Θεό. Εντάξει, το καταλαβαίνω, είναι η προσωπική προσευχή, αλλά για να ενωθεί η Εκκλησία που αποτελείται από όλα τα μέλη της, πρέπει όλα τα μέλη της να είναι μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό δεν μπορώ να κατανοήσω σαν ορθόδοξος κληρικός και εσύ σαν ορθόδοξη πιστή, πώς είναι δυνατόν να βιώνει ένας την Ανάσταση όταν δεν μπαίνει μέσα στην Εκκλησία να προσευχηθεί. Πώς είναι δυνατόν όταν βρίσκεται στο προάβλιο ο πιστός για να ακούσει το Χριστός Ανέστη, δεν μπαίνει μετά στην Εκκλησία να κάνει βίωμα, να πάρει το σώμα και το αίμα του Αναστάντος Χριστού κατά την Θεία Λειτουργία. Είναι η αποτυχία δηλαδή όλης αυτής της εκκλησιολογικής θεωρήσεως της Εκκλησίας μας, όπως επίσης κάποιος, για παράδειγμα, δεν κοινωνεί ανήμερα των Χριστουγέννων, αλλά πηγαίνει την προηγούμενη εβδομάδα και λέει εγώ κοινώνησα για τα Χριστούγεννα.

το γεγονός αυτό. Και γι' αυτό φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, και η Θεία Μετάληψη δεν είναι κάτι το μαγικό, αλλά είναι ένωση. Εορτάζεις, ας πούμε, έχεις την τιμή του Αγίου σου, του οποίου φέρεις το όνομα. Κωνσταντίνος, Γεώργιος, Βασιλική, Βασίλης, το Μεγάλο Βασίλειο κτλ. Έρχεσαι να κοινωνήσεις εκείνη την ημέρα, να ενωθείς με το Θεό εκείνη την ημέρα, ακριβώς που είναι η εορτή σου, για να τιμήσεις τον Άγιό σου και να μετέχεις στην εορτή του Αγίου σου. Όχι να κοινωνήσω την προηγούμενη Κυριακή, γιατί με βολεύει και ανήμερα της εορτής μου δεν θα πάω στην εκκλησία, γιατί θα πρέπει να μαγειρέψω και να υποδεχθώ το βράδυ όλους τους φίλους μου στο σπίτι, και να καταλυμπάνω αυτήν την ωραιοτάτη ημέρα της μνήμης του Αγίου μου, γιατί εγώ κάνω δικό μου προσωπικό σχέδιο και έτσι με βολεύει, και έτσι δεν αισθάνομαι πραγματικά το γεγονός μιας συγκεκριμένης εορτής. Ή κάποιος που θα πάει διακοπές κατά την Μεγάλη Εβδομάδα, δεν μπορεί, για παράδειγμα, να φύγει, να πούμε έτσι με βάση το Πάσχα, ας πούμε, να φύγει Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη, και να κοινωνήσει την ημέρα για την Ανάσταση του Κυρίου μας. Όχι. Θα βρεις μια εκκλησία εκεί που πας να κοινωνήσεις. Και αν δεν υπάρχει, να προβληματιστείς. Αν δεν υπάρχει εκκλησία, γιατί πας? Τι είναι η Ανάσταση του Κυρίου για σένα? Είναι θέματα πολύ λεπτά, τα οποία όμως δείχνουν το λειτουργικός φέρεστε και σκέπτεστε μέσα στην εκκλησία. Και γι' αυτό ο λόγος θα παραμένει ίσως σκληρός για πολλούς, οι οποίοι δεν μάθαμε να ακούμε τον αληθινό λόγο, αλλά μάθαμε να φιλτράρουμε το λόγο του Θεού μέσα από τον δικό μας λόγο. Προσέξτε, δεν έρχεται ο Χριστός να περάσει μέσα από το προσωπικό μας κόσκινο. Το κόσκινο το έχει ο Χριστός. Εμείς περνάμε από το κόσκινο του Χριστού μας. Και θα γίνουμε όπως μας κοσκινίζει ο Χριστός μας. Όχι όπως κοσκινίζουμε εμείς τον Χριστό μας και τους Αγίους μας. Γιατί μετά έχουμε πλάνη. Δεν έχουμε θέα Θεού. Δεν έχουμε θεωρία Θεού. Έχουμε περιγραφή περί του Χριστού. Δεν είμαστε όμως με τον Χριστό. Ο Χριστός θέλει να γίνουμε όπως ακριβώς είναι Αυτός. Γι' αυτό και οι λέξεις «μας έπλασε ο Θεός κατ' εικόνα και καθομοίωνσή Του» σημαίνει ότι αυτό οφείλουμε να αποδώσουμε στο Θεό την ημέρα που εμείς θα κλείσουμε τα μάτια μας. Αυτό προσδοκά ο Θεός από μας, να ξαναγυρίσουμε στην εικόνα Του. Ένα πράγμα το οποίο κάνουμε ίσως χωρίς όμως εμείς να το θέλουμε, είναι όταν πεθαίνουμε φεύγουμε όπως ακριβώς μας έφερε ο Θεός. Αυτό χωρίς να το θέλουμε εμείς, γιατί ίσως αν το θέλαμε μπορούσαμε να πάρουμε ολόκληρες πολυκατοικίες, σάβανα με τσέπες, να υπάρχουν σε πολλά μέρη, ας πούμε, που βάζουν στην τσέπη του νεκρού χρήματα, στην άλλη βάζουν φωτογραφίες, στην άλλη δεν ξέρω τι βάζουν τα αντικείμενα, σε άλλον επειδή έπινε του βάζουν μια μπουκάλα κρασί, στον άλλον γιατί έκανε το άλλο του βάζουν τα χούγια του και τις συνήθειές του. Όλες αυτές, αυτό όμως δεν έχει καμία σχέση με αυτό που επιστρέφει στη γη εξισελήφθη. Πολύ σημαντικό αυτό να το κατανοήσουμε. Εκείνο που πρέπει να δώσουμε στο Θεό μας είναι η καθαρά ψυχή μας, η καρδιά μας, να ενωθούμε με το Θεό μας. Γι' αυτό η Θεία Λατρεία πάντοτε αποτελεί, ξέρετε, για όλους τους χριστιανούς έναν τόπο παραδείσιο. Όποιος μπαίνει μέσα σε αυτόν τον τόπο του παραδείσου αισθάνεται πραγματικά ότι ζει μέσα στην ουράνιο παραδείσιο κατάσταση. Αυτό ξέρετε και οι Ρώσοι, οι οποίοι πήραν τον χριστιανισμό τον 9ο με 10ο αιώνα, λέει, όταν πήγανε οι αντιπρόσωποι των Ρώσων στην Αγία Σοφιά και είδαν τη Θεία Λειτουργία που επιτελείται μέσα στην Αγία Σοφιά, όταν επέστρεψαν πίσω, λέει, εμείς πήγαμε και είδαμε ότι ο ουρανός κατεβαίνει κάτω στη γη και η γη ανεβαίνει πάνω στον ουρανό. Αυτό είπαν αυτοί οι οποίοι ήταν αγρίκοι, δεν είχαν μέσα τους τον Θεό. Διεπίστωσαν κάτι το οποίο μπορεί μόνο ένας που έχει την ιδιότητα του βαφτισμένου χριστιανού να το αντιληφθεί. Και αυτό το αντιληφθήκαν αυτοί οι άνθρωποι, ήταν αβάπτιστοι. Δεν είχαν μορφώσει μέσα τους τον Χριστό. Ναι, είπαμε και αυτή τη λέξη μόρφωση. Η μόρφωση δεν εξαρτάται από το πόσα πτυχία έχουμε μέσα στη ζωή μας.

0: για την Εκκλησία ένας Ορθόδοξος Χριστιανός είναι μορφωμένος όταν έχει κατανοήσει και έχει βάλει μέσα στην καρδιά του τον Χριστό. Κατά βάση δηλαδή ένας μορφωμένος χριστιανικός άνθρωπος, χριστιανός άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος γνωρίζει τον Θεό. Δεν χρειάζεται να αποδείξει με πτυχίο ότι γνωρίζει τον Θεό. Γι' αυτό και για τους θεολόγους αναφερόμενος ο Άγιος Μάρκος ο Ερημίτης, ένας ασκητής πολύ μεγάλος με σπουδαίο συγγραφικό έργο, ο οποίος μας κατέλειπε αυτό το έργο του και το μελετούμε σήμερα όσοι εντρυφούμε τα κείμενα τα πατερικά της Εκκλησίας μας, λέει ότι αληθινός θεολόγος είναι εκείνος που ξέρει να προσεύχεται. Και εκείνος που ξέρει να προσεύχεται είναι αληθινός θεολόγος. Το παίρνει και από τη μια και από την άλλη πλευρά, και αυτό είναι ουσία. Για φανταστείτε δηλαδή να έχει τελειώσει με τα δεδομένα που σήμερα παίρνει κάποιος ένα πτυχίο, και γι' αυτό δεν έχουν αξία τα πτυχία σήμερα, δεν έχουν καμία αξία τα πτυχία. Παίρνει ένα πτυχίο, ας πούμε, το παίρνει με 5 το πτυχίο του, με άριστα το 10. Τι δυνατότητα επαφής και κατανόησης έχει αυτός που πήρε το πτυχίο και είναι με 5, με έναν θεολόγο που το πήρε με 10, ας πούμε? Μεγάλη διαφορά. Διότι το σκούντιγμα είναι πολύ λίγο για να εκφράσεις πώς πέρασε κάποιος στα μαθήματα και πήρε το πτυχίο. Και σήμερα μπορεί να βγει ένας δικηγόρος, ένας γιατρός. Είναι σπουδάζονται οι ιατροί που σπουδάζουν 17-20 χρόνια. Και το πανεπιστήμιο είναι 6 χρόνια, ας πούμε. Είναι δυνατόν να είναι το ίδιο πράγμα με έναν ο οποίος από το πρωί μέχρι το βράδυ μελετά, αγωνίζεται, διαβάζει, κατακτά τη γνώση και σκαλεί, ανεβαίνει και διδάσκει? Γι' αυτό ακριβώς και οι πιο αδικημένοι εκ μέρους όλων των πανεπιστημιακών γνώσεων είναι εκείνη η κατάσταση που κάποιος τελειώνει, ας πούμε, για παράδειγμα θεολογία, μια και μιλάμε για θέματα της Εκκλησίας μας, να τελειώσει κάποιος θεολογία χωρίς να έχει γευθεί κάτι από τον Θεό. Και αυτός να διδάσκει σε ένα σχολείο που δυστυχώς πολλοί διδάξανε μέχρι σήμερα, και δεν ξέρω αύριο αν θα διδάσκεται το μάθημα των θρησκευτικών ή όπως της θρησκεολογίας, όπως λέγεται και όπως διατείνονται κάποιοι οι δήμονες εντός εισαγωγικών που τα ξέρουν όλα και προσπαθούν να τα αλλάξουν. Δεν ξέρω εάν, ας πούμε, αυτοί έπραξαν το καθήκον τους απέναντι στις αγνές ψυχές των παιδιών που διδάσκαν από κάνα, αν τους περάσανε Θεό ή αν τους περάσαν την αμφιβολία πέρι του Θεού. Είναι τραγική η ειρωνία να είναι διορισμένος για να διδάξει κάποιος την θεολογία και να διδάσκει την αμφιβολία ή τη δαιμονολογία. Και αυτό είναι πολύ τραγικό, αδελφοί μου, διότι το βιώσαμε και το βιώνουμε μέχρι σήμερα. Λέει, λέγανε κάποιοι σε κάποια σχολεία, για παράδειγμα, λέει, λέει, έχουμε θρησκευτικά, που εγώ δεν συμφωνώ με τον όρο ούτε θρησκευτικά προσωπικά. Καλά, για τη θρησκεολογία δεν γεννάται λόγος, δεν συμφωνούμε με τίποτα. Αλλά ούτε και με τη λέξη θρησκευτικά συμφωνώ, διότι ο σωστός όρος για έναν ορθόδοξο χριστιανό είναι ορθόδοξη κατήχηση. Ή θα κατηχηθείς ή δεν κατηχείσαι. Διότι αν είναι να μην πάρεις το νόημα της πίστεως, την ουσία της πίστεως, να μην ξέρεις τι πιστεύεις ή γιατί κάνεις το σταυρό σου. Έχω πει και άλλη φορά ότι κάποτε πήγα με την εντολή κάποιου σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου της επαρχίας από την οποία προέρχομαι να κηρύξω σε ένα χωριό. Πήγα και εγώ νέος φοιτητής, ένθερμος, να κάνω ένα πολύ ωραίο δυνατό κήρυγμα στο χωριό, τελείωσα, και στο τέλος έρχεται ένας γεροντάκος και μου λέει, να σας ρωτήσω κάτι, λέει, να σας ρωτήσω κάτι. Και λέω, τι θέλετε να ρωτήσετε? Λέει, γιατί κάνουμε το σύμβολο του σταυρού μας, γιατί σταυροκοπιόμαστε με αυτόν τον τρόπο? Ο άνθρωπος, εγώ του δίδασκα θεολογία εκείνη την ώρα και δεν ήξερε τι είναι ο σταυρός που κάνει. Εάν υπάρχει τέτοια άγνοια μέσα στο πίμνιο και μέσα στον κόσμο, αυτό που λέγεται ακατηχησία όρος, είναι πολύ διαδεδομένη πλέον η ακατηχησία, διότι κάθε ένας άνθρωπος όπως νομίζει και ό,τι του συμφέρει και όπως θέλει, θέλει να το πράξει όταν είναι να μπει μέσα στην Εκκλησία. Πώς θα κάνει το γάμο του, σκέφτεται πώς θα φανεί, πώς θα κάνει τη βάφτισή του, πώς θα φανεί, πώς θα κάνει την αρτοκλασία του, όποτε θέλει ο καθένας. Δεν σκεφτόμαστε όμως όλα αυτά τα πράγματα έχουν μία ποιμαντική διάσταση. Αν είμαστε ακατήχητοι λοιπόν, θα φτάσουμε στο σημείο που είμαστε. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι, και μέσα στην εκκλησία που βρισκόμαστε πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι διατείνονται σε στιγμές, ας πούμε, ειλικρινούς επικοινωνίας που έχουμε το πνευματικό, τους λέει: «Πάτερ, δεν γνωρίζουμε τίποτα». Λέω, εάν συνεχίσει αυτό που δεν γνωρίζουμε τίποτα και το συνεχίσουμε ακόμη, είναι η χαριστική βολή που δίνουμε, η τελευταία δηλαδή, στους απογόνους μας. Εμείς δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Σε ρωτάει το εγγονάκι σου, γιατί κάνεις βρε γιαγιά μετάνοιες? Μπα, δεν ξέρεις να απαντήσεις. Βρε γιαγιά παππού, γιατί κάνεις προσευχή? Μπα, τίποτα, δεν μπορείς να απαντήσεις. Γιατί νηστεύεις? Δεν ξέρεις γιατί νηστεύεις. Γιατί κοινωνείς? Δεν ξέρεις να απαντήσεις γιατί κοινωνείς. Είναι βασικά θέματα της πίστεως που με τη χάρη του Θεού πιστεύω ότι μας ξυπνάει λιγάκι αυτό το λειτουργικό σεμινάριο εδώ. Μας δίνει και μερικά χαστούκια πέρα εδώ, θα πηγαίνει το κεφάλι μας σαν τη βάρκα. Γιατί άμα δεν ακούσουμε και αυτά, δεν πρόκειται ποτέ να συνέλθουμε. Δεν αρκεί μόνο να δηλώσουμε ότι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι βαπτισμένοι. Γιατί λείπει η ορθοπραξία του πράγματος. Δεν αρκεί μόνο οι ορθόδοξοι να λέμε είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί, και βλέπετε πολλές φορές όταν περπατάμε στους δρόμους μας και βλέπουμε κανέναν αιρετικό, θυμώνουμε, μας ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι και πας να μιλήσεις με τον άνθρωπο και δεν μπορείς να διαλεχθείς. Του πετάς βρισχές, του πετάς χιλιαδιο πράγματα, δεν ξέρεις να τον πεις δύο κουβέντες. Ποια είναι η πίστη μας, η ορθόδοξη, να τον πεις και να τον αποστομώσεις. Άλλοι πιάνονται στα χέρια, άλλοι από εδώ έτσι από εκεί. Αυτοί είναι μορφωμένοι, κατρετισμένοι, γιατί διαβάζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έστω και με πληρωμή, διαβάζουν. Τι θέλετε, να σας πληρώνουμε για να διαβάζετε το Ευαγγέλιο? Να ανοίγουμε το παγκάρι της εκκλησίας να λέμε: «Έλα κυρά Μαρία Ραχρυσούλα, να σου δώσω 5 ευρώ για να διαβάσεις το Ευαγγέλιο»? Αυτό περιμένετε? Γιατί αυτοί που διαβάζουν, που διατείνονται ότι είναι μάρτυροι στο Ιεχωβά, πεντηκοστιανοί κτλ., κάπως έτσι κινούνται. Ενώ εσείς που είστε όλοι μέσα στην εκκλησία, που είμαστε όλοι μας δηλαδή, δεν διαβάζουμε, θα πεθάνουμε και δεν έχουμε διαβάσει μια φορά την Αγία Γραφή. Παλιά και Καινή Διαθήκη δεν ξέρουμε. Έρχεται ένας χριστιανός, σου λέει: «Τι είναι αυτά που γράφει», λέει, «η Παλιά Διαθήκη»? Για κάτσε εδώ πέρα να δούμε. Εσύ θα την έχεις διαβάσει πολύ καλά την Παλιά Διαθήκη. Για να σε ρωτήσω δύο-τρία πράγματα. Λέει: «Εγώ δεν την έχω διαβάσει μένα, αλλά έχω ακούσει». Δεν μπορεί να λέμε τι έχουμε ακούσει όταν δεν έχουμε καθίσει να τη διαβάσουμε μια φορά. Και δεν γίνεται χριστιανός να είναι κάποιος ο οποίος διατείνεται για την ορθή δόξη, ότι είναι ο σωστός χριστιανός, ότι είναι η σωστή η πίστη του και όλα αυτά, και να μην έχουμε διαβάσει έστω την Αγία Γραφή μας, να ξέρουμε τι λέει από την αρχή μέχρι τέλος. Πολλοί έρχονται στην εκκλησία και λέει: «Συμβουλέψτε με τι να κάνω». Μα η πρώτη συμβουλή είναι αυτό που λέει το Ιερό Βιβλίο μας, η Αγία Γραφή, να το ξέρουμε. Δηλαδή, να σου πω: «Αγαπάτε αλλήλους»? Εγώ θα σου το πω, αυτό είναι γραμμένο μέσα. Όσα δεν θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι άνθρωποι, ούτε και εσύ να τα κάνεις, εγώ πρέπει να σου το πω αυτό. Εσύ θα το ανακαλύψεις αυτό διαβάζοντας την Καινή Διαθήκη. Δεν μάθαμε να διαβάζουμε από μικρά παιδιά, δεν θέλουμε να διαβάζουμε και δεν μπορούμε να μάθουμε. Αυτό συμβαίνει και με όλη την πράξη τη λειτουργική της εκκλησίας μας. Και ξέρετε, αν εμείς δεν διαβάζουμε, που είστε λαϊκοί, ας πούμε, ο κόσμος που είναι λαϊκός, και δεν διαβάζει ένας μέλλοντας παπάς που θα γίνει, και αυτός που θα γίνει παπάς όταν δεν διαβάζει θα λέει ό,τι θέλει και θα μπερδεύει τον κόσμο, γιατί θα λένε: «Πήγα στον τάδε παπά, λέει εκείνο, στον τάδε παπά λέει το άλλο, στον τάδε παπά λέει το άλλο». Ποιο να εφαρμόσω? Γιατί όταν δεν ξέρεις λες ό,τι θέλεις. Ας πούμε, ακούω από παπά που λέει: «Δεν βαφτίζει», λέει, «ο νονός αγοράκια και κοριτσάκια μαζί». Του λέει: «Κάτσε πάτερ μου, πού το βρήκες αυτό το πράγμα, πού το λες, πού το εστιάζεις?» Λέει: «Είναι παράδοση». Όλα δηλαδή τα βαπτίζουμε στην παράδοση? Απέδειξε μου πού είναι η παράδοση. Δεν ξέρει. Τι το λες? Δεν υπάρχει τέτοιο κόλλημα. Βαπτίζει ανεξαιρέτως άνδρες, γυναίκες, όποιος είναι ανάδοχος δίνεται να βαπτίζει. Δεν υπάρχει κάποιο κόλλημα. Υπάρχει όμως ιστορία σε αυτό, την οποία έχει λύσει η Εκκλησία μας με αποφάσεις της. Δεν μπορεί να λέμε ο καθένας ό,τι θέλει και τα λοιπά, ή να λέει άλλες συμβουλές. Δεν βαπτίζουν, λέει, δύο παιδιά στην ίδια κολυμβήθρα. Πού το βρήκες, πάτερ μου, αυτό και το λες? Πού στέκεται αυτό? Λέει: «Δεν μπορώ να παντρέψω δύο ζευγάρια μαζί την ίδια ώρα». Πού το λέει αυτό που δεν μπορείς να το κάνεις? Τεκμηρίωσέ το. Άμα δεν ξέρουμε, λέμε ό,τι θέλουμε μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και πολλές φορές η πρόληψη και η δυσιδαιμονία μέσα στην Εκκλησία μας παίρνει και δίνει. Και λες: «Τι ακούμε? Τι είναι αυτά τα πράγματα που ακούμε μέσα στην εκκλησία μας να λέγονται? Ο ψάλτης έχει να πει, ο νεοκόρος ή νεοκόρης έχει να πει, ο κάθενας από εμάς έχει να πει, χωρίς όμως να τεκμηριώνεται αυτό θεολογικά, εκκλησιολογικά, λειτουργικά, δογματικά. Και ο καθένας θα λέει, γι' αυτό βλέπετε η αμορφωσιά. Αυτό δηλαδή που δεν μπορούμε να κατακτήσουμε τη γνώση περί του Θεού, είναι γιατί νομίζουμε θα πέσει η γνώση από το Θεό, από τον ουρανό επάνω, και θα φωτιστούμε για να ξέρουμε τι θα κάνουμε στη ζωή μας. Πόσες φορές ρωτούν οι άνθρωποι, πίνεται ο μεγάλος αγιασμός των Θεοφανίων? Δεν πίνεται? Τι είναι ο πρώτος αγιασμός? Τι είναι ο δεύτερος αγιασμός? Γιατί γίνεται ο πρώτος? Γιατί γίνεται ο δεύτερος? Πόσες φορές θα τα πούμε? Δεν υπάρχει μια συγκρότηση συγκεκριμένη να ξέρει ο άνθρωπος τι γίνεται εδώ, τι γίνεται μετά. Άλλος έρχεται, γέννησε το παιδί, γίνανε 20 μέρες, ελάτε να μου διαβάσει το μισοσαραντισμό. Πόσες φορές θα το πούμε? Δεν υπάρχει μισοσαραντισμός. Υπάρχει ευχή της πρώτης, της ογδόης και της τεσσαρακοστής μέρας που είναι του σαραντισμού. Τι να κάνουμε? Επειδή ο καθένας θέλει να κάνει ό,τι θέλει, πρέπει να γυρνάμε κι εμείς το φούρνο μας από όπου θέλει ο καθένας? Το βάλουμε σε ένα κάρο λοιπόν τη θεολογία μας και θα γυρνάμε από εδώ. Σήμερα εσύ τι θέλεις? Σαραντισμό στις 20 μέρες. Το γυρνάμε από εδώ. Εσύ τι θέλεις μνημόσυνο σήμερα που είναι η μέρα της Αναστάσεως? Να στο κάνω και σένα το μνημό. Εσύ τι θέλεις αρτοκλασία τα απόγευμα, το πρωί, το βράδυ, τα μεσάνυχτα? Να το κάνουμε και αυτό. Αυτό είναι η Εκκλησία. Δεν είναι αυτή η Εκκλησία? Γι' αυτό σήμερα ό,τι θέλει κάνει ο καθένας μέσα στο σώμα της Εκκλησίας μας. Είτε είναι κληρικός, είτε είναι λαϊκός, πρέπει να σοβαρευτούμε. Χρειάζεται ιδιαίτερη, πολύ μεγάλη προσοχή, αδελφοί μου. Αυτά που παραλάβαμε πρέπει να τα παραδώσουμε. Και ξέρετε, λέω πολλές φορές, το τυπικό, αυτό που λέγεται τυπικό, πώς θα γίνει μια ακολουθία, πώς θα διαβαστεί, με ποιο τρόπο θα διαβαστεί, πόσα κυρία λέισον θα υποθούν, τρία λέει τρία θα πούμε, 40-40, 100-100, αυτό λέει το τυπικό. Δεν είμαι εγώ που θα πω βαριέμαι να ψάλω γιατί 100 κυρία λέισον θα πιαστεί το στόμα μου. Άμα δεν θέλεις να ψάλεις, κατέβα κάτω να τα ψάλει κάποιος άλλος που μπορεί. Δεν είναι ο καθένας να κόβει και να ράβει όπως θέλει. Θα μου πεις, άλλαξαν οι εποχές, πάτερ. Μάλιστα. Είμαι και εγώ υπέρ το να αλλάζει ο άνθρωπος. Αλλά να σας πω κάτι. Δεν μπορεί ο καθένας όμως να αλλάζει σήμερα. Γιατί σήμερα δεν μπορεί να ελεγχθεί. Ο καθένας δεν ελέγχεται από κανέναν. Καθένας μπορεί να αισθάνεται και πάπας της Ανατολής από εμάς. Γίνεται παπάς και κάνει ό,τι θέλει σε μια εκκλησία. Έρχεται, μου λέει, στην τάδε εκκλησία, την τάδε γιορτή, έκανε αυτό άλλος ο παπάς. Ανοίγω τα βιβλία, λέω, μήπως τα τυπικά είναι διαφορετικά, να τα ανοίξω να τα δω. Δεν γράφεται πουθενά. Θέατρα μπορεί να παίζονται λειτουργικά μέσα στις εκκλησίες μας. Πώς όμως αυτό έχει αντίκτυπο στο σώμα της εκκλησίας, τους πιστούς? Γιατί να λέει στον τάδε γίνεται έτσι, στον τάδε αλλιώς, στον τάδε αλλιώς και στον τάδε αλλιώς, και εσείς δεν κάνετε αυτό που κάνουν από εκεί? Τι είναι δηλαδή? Να βάλω και μια φουστανέλα, να βάλω και φούντες από κάτω τσαρούγια για να χορέψω και αυτό να εξυπηρετεί στον κόσμο? Τι είναι η λατρεία της εκκλησίας? Γιατί στο Άγιον Όρος, για παράδειγμα, τηρείται η παράδοση όπως ακριβώς την πήραν? Και μάλιστα έχω πει πολλές φορές ότι την τυπική διάταξη μιας ακολουθίας δεν την ορίζει ο ηγούμενος που λέει «Εγώ είμαι ο αφέντης εδώ πέρα και θα κάνω ό,τι θέλω». Ποιος την ορίζει? Ο τυπικάρης. Ένας μοναχός ο οποίος έχει το συντονισμό όλης της ακολουθίας μέσα, για να μην επεμβαίνει κανείς. Εμείς, λέει, αυτό παραλάβαμε. Ήταν ένας διάκος, κοσμικός διάκος, δηλαδή λαϊκός, έξω από τον κόσμο. Πήγε στο Άγιον Όρος και του λέει ο τυπικάρης, ξέρετε, όχι με ευγενή τρόπο, οι καλόγεροι μιλάνε με έναν αυστηρό τόνο. Έτσι είναι ο χαρακτήρας τους. Του λέει, κοίταξε διάκο, εμείς εδώ στο μοναστήρι λέμε «Την Θεοτόκον και μητέρα του φωτός εν ύμνης μεγαλύνομεν». Εσείς, λέει, στον κόσμο λέτε «Την Θεοτόκο και μητέρα του φωτός εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνομεν». Πρόσεξε, μην πεις τιμώντες. Σαν να τον είπε το διάκο, πήγαινε πες αυτό που ήξερες. Μόλις το είπε, τον αρπάζει, τον βουτάει, βγάλει τη στολή έξω από το ιεροβήμα. Ο τυπικάρης. Ο διάκος ήταν του δεσπότη, ο διάκος που πήγε επισκέπτης στο μοναστήρι. «Ξεντήσου γρήγορα», του λέει ο τυπικάρης. Μετά από χρόνια πήγε ο ξεφορεμένος διάκος στο μοναστήρι αυτό ως δεσπότης. Έγινε και δεσπότης. Με το που πήγε ο τυπικάρης ο ίδιος, γέροντας όμως ο τυπικάρης. Του λέει, με θυμάστε? Του κοιτάζει ο καλόγερος, όχι λέει. Λέει, είμαι εγώ που είχα έρθει εδώ στο μοναστήρι και λειτουργήσα και με ξεφόρεσες, λέει, όταν είπα κάτι. Πρόσεξε και δεσπότης που είσαι, θα σε ξεφορέσω άμα δεν ακολουθήσεις αυτά που τηρούμε εδώ στο μοναστήρι μας. Η απάντηση. Αυτό είναι. Αυτό είναι η τήρηση της παράδοσης. Θα μου πείτε, εν ονόματι πιάσε ευγενίες, γιατί σήμερα πάμε την αγαπολογία όλοι. Αχ, να, δεν το είπε σωστά ο παπάς. Αχ, μας αποπήρε ο παπάς, μας έκανε. Δεν πάνε έτσι τα πράγματα. Πάνε με βάση ποιο είναι το σωστό που πρέπει να τηρηθεί, γιατί εάν δεν υπάρχει μια κοινή λειτουργική γραμμή, δεν θα ξέρουμε τι γίνεται, πού πάνε. Εγώ είμαι βέβαιος ότι τώρα που σας ομιλώ υπάρχουν πάρα πολλές λειτουργικές παρεκτροπές. Εάν συντάξω ένα εγχειρίδιο και το γράψω και πω για όλες τις εορτές και για κάθε ιερέα τι κάνει, θα δούμε ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει πλέον ο κόσμος μια κοινή γραμμή. Είναι όσοι παπάδες, όσες εκκλησίες, όσοι ναοί, διαφορετικά τυπικά. Σας αρέσει? Δεύτερον, το λέω πολλές φορές σε φίλους μου γνωστούς, ένας παπάς της Αθήνας θα πάει να λειτουργήσει, ας πούμε, σε μια επαρχία. Πηγαίνει μέσα, λέει ο παπάς, εμείς, λέει, εδώ λειτουργούμε διαφορετικά. Δεν είστε της Ιεράς Συνόδου? Δεν έχετε το βιβλίο που σας δίνει η Ιερά Σύνοδος, που λέγεται το εγκόλπιο, το αναγνώστο, που λέγεται το ιερατικό, που λέγεται το ευχολόγιο? Δεν τηρείτε αυτά? Ναι, αλλά εμείς ο γέροντάς μας, ο τάδε δεσπότης που ήταν εδώ, μας το έκανε έτσι και μας το είπε αλλιώς. Εμείς έχουμε ένα φυλάδιο, μια φυλάδα λειτουργική. Όλοι οι ιερείς της Εκκλησίας υπακούμε σε αυτό. Θα μου πεις, συμφωνείς, Πάτερ Θεμιστοκλή, με αυτό, να υπάρχει μια κοινή γραμμή? Ναι, για να μην ζαλίζεται ο κόσμος και να μην κάνει διακρίσεις μεταξύ, λέει, α, ο τάδε παπάς το έκανε έτσι, ο τάδε το έκανε. Γιατί υπάρχει αυτό σήμερα, να ξεχωρίσει ο ένας από τον άλλον? Γιατί δεν κάνουμε υπακοή στο τυπικό που είναι η Εκκλησία μας. Γι' αυτό όταν υπακούς στο λατρευτικό τυπικό και ότι έτσι γίνεται το μνημόσυνο μέχρι εκεί, από τάδε μέχρι τάδε γίνονται κόλυβα, από το τάδε διαβάζονται τρισάγια, από τάδε ημερομηνία δεν γίνονται οι γάμοι. Πας τώρα σε μια άλλη Μητρόπολη, λέει, α, εμείς, λέει, κάνουμε κόλυβα το Σάββατο του Θωμά και την Κυριακή του Θωμά. Με αυτό το απαγορεύει το τυπικό μας. Άλλαξε? Όχι. Γιατί? Λέει, έτσι, γιατί θέλω εγώ. Δεν πάει έτσι. Έρχεται άλλος, σου λέει, να δηλώσω μνημόσυνο να γίνει την Κυριακή του Θωμά. Λες, παιδί μου, από το Σάββατο του Λαζάρου μέχρι και την Κυριακή του Θωμά, του Αντίπασχα που είναι, με διακινήσιμο σε αυτό δεν τελούνται μνημόσυνα. Λέει, θα πάμε στο κημητήριο να το κάνουμε. Μα το κημητήριο είναι της Αρχιεπισκοπής μας. Θα πας εκεί να το κάνει? Είμαστε η ίδια εκκλησία, απαγορεύεται εκεί. Όχι, εκεί θα μας το κάνω. Λοιπόν, δεν μπορεί στην ίδια εκκλησιστική περιφέρεια να υπάρχουν 10 λειτουργικά τυπικά. Και δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Γιατί η Εκκλησία έχει μία τάξη. Δεν λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος, πάντα ευσχημόνων και κατά τάξη γενέστων? Και όλο αυτό έχει αντίκτυπο, διότι η υπακοή προς το τυπικό είναι επέκεινα υπακοή προς την Εκκλησία, προς τους πατέρες. Όποιος σέβεται το τυπικό της Εκκλησίας, σέβεται όλους τους Αγίους Πατέρες που θυσιάστηκαν για αυτό το τυπικό και για εκείνο το μοναχό που ξεφόρεσε τον καλόγερο, τον διάκο, και που τον έγινε μετά και δεσπότης. Είδα και με τα μάτια μου, μια φορά ήμουν λαϊκός που σπούδαζα στη θεολογία, ήμασταν στα Άγιον Όρος, πήγαμε σε ένα μοναστήρι στη Μονή Διονυσίου, τυπικάρης όμως, τιμητικά μπήκε κάποιος πατέρας ο οποίος εκοιμήθη με έπεσε τον μπαλκόνι και τον πλάκωσε μετά αυτό το μοναχό, από τη Μονή του Αγίου Παύλου. Ήταν ένας ευλογημένος μοναχός, που άριστος τυπικάρης. Μπήκε ένας δεσπότης να άρχισε να ευλογεί τα λοιπά. Πήγαινε τον τραβάει του μανίκι, πρόσεχε ό,τι σου λέω θα κάνεις. Του λέει ο τυπικάρης, για να είμαστε καλά. Υπακούν όλοι, ο τυπικάρης. Αδελφοί μου, να είμαστε προσεκτικοί μέσα στην Εκκλησία και εκεί που συνήθως πηγαίνουμε στις ενορίες μας, που αισθανόμαστε ότι γίνονται σωστά έτσι τα πράγματα, να μένουμε πιστοί και να μας αρέσει η πιστή τήρηση, να μην μας αρέσουν τα θέατρα μέσα στην λατρεία της Εκκλησίας μας. Δυστυχώς γίναμε, λέει, θέατρον αγγέλης και ανθρώπης. Το λέει μέσα αυτό στο Ευαγγέλιο και πολλές φορές ελοχεύει και ο κίνδυνος της επιδειξιομανίας να δείξει κάποιος ότι ξέρει κάτι τυπικό. Και εγώ ξέρω 100 πράγματα, αλλά αν τα εφαρμόσω και πω αυτό το εφαρμόζω γιατί είναι το 10ο αιώνα, το ξέρω ότι γινόταν το 10ο αιώνα, αυτό που θα εφαρμόσω είναι το 9ο αιώνα, το άλλο το 11ο, δεν είναι όμως η τάξη η τωρινή της Εκκλησίας μας για να το κάνω. Έτσι δεν είναι? Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αυτά φυσικά αφορούν και τους κληρικούς πολλές φορές, αλλά και εμάς τους πιστούς που καμιά φορά έτσι όταν δεν ξέρουμε ορισμένα πράγματα επιζητούμε, δηλαδή κατά βάση οι αρτοκλασίες δεν γίνονται το πρωί στις θείες λειτουργίες, το ξέρουμε αυτό, τελούνται πάντα στους εσπερινούς οι αρτοκλασίες, εκεί γίνεται η διανομή του άρτου και κατά βάση η αρτοκλασία γίνεται σε αγρυπνίες που πρόκειται να αγρυπνήσουν οι πατέρες, κόβουν την αρτοκλασία κομμάτια, τη βουτάνε και σε λίγο κρασί μέσα το κατακλαστών και το δίνουν στους πατέρες να στηριχθούν προκειμένου να βγάλουν την αγρυπνία. Τώρα θα μου πεις, αγρυπνία καλογερική μοναστική με αγρυπνία ενορίας έχει πολύ μεγάλη διαφορά, γιατί η δικιά μας θα κρατήσει ούτε 3 ώρες και τον καλογύρων θα κρατήσει 16 και 15 ώρες. Είναι διαφορετική η αρτοκλασία του καλογύρου από ότι είναι εμάς. Δηλαδή δεν μπορεί να τη μοιράσουμε την αρτοκλασία μόλις τελειώνει να τη φάτε. Το απαγορεύουμε αυτό το πράγμα, γιατί σε 2 ώρες θα κοινωνήσεις. Θα φας και θα κοινωνήσεις. Τηρούμε και την ευχαριστιακή νηστεία, την οκτάωρη τουλάχιστον πρώτης θείας ευχαριστίας, που οφείλουμε όλοι να τηρούμε αυτή την νηστεία. 8 ώρες πρώτης θείας μεταλήψεως δεν τρώμε και δεν πίνουμε τίποτα. Τουλάχιστον 8 ώρες. Τη Μεγάλη Σαρακοστή ισχύει κάπως διαφορετικό το πρόβλημα, ότι μεγαλώνουν οι ώρες, όταν όμως τελείται στην κανονική της ώρα η προηγιασμένη. Γιατί τις προηγιασμένες απογευματινές τελούμε 7 ώρα το βράδυ. Δεν είναι η κανονική της ώρα. Η κανονική της είναι στην 9η ώρα, που είναι 3 η ώρα το μεσημέρι. Και κάποιος λέει κάνει 9η. Είναι μοναχοί που δεν τρώνε μέχρι τις 3 η ώρα το απόγευμα. Κοινωνούν τη Μεγάλη Σαρακοστή με την προηγιασμένη το απόγευμα στις 3 και καταλύουν μετά. Πάλι με ξηροφαγία, εφόσον Τετάρτη Παρασκευή θα τελεστεί. Αλλά τώρα που τελείται σε 7 η ώρα, ποιος δύναται να κρατήσει όλες αυτές τις ώρες που είναι πάρα πολλές? Σίγουρα θα τηρηθεί ένα οκτάωρο ευχαριστιακής νηστείας με προετοιμασία, με θεία μετάληψη, να διαβάσουμε και τα λοιπά. Δεν μπορούμε να χωρίσει να προετοιμαζόμαστε, να ερχόμαστε να μεταλαμβάνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Χρειάζεται μια προετοιμασία όλο αυτό το θέμα. Είπαμε λοιπόν ότι υπάρχουν πολλές ευχές και πολλές περιστατικές ευχές μέσα στην Εκκλησία μας, τις οποίες διαβάζει η Εκκλησία. Υπάρχουν εκτός από τα λογικά όντα που είναι οι άνθρωποι, που οι ευχές απευθύνονται στους ανθρώπους, υπάρχουν και στα έργα των ανθρώπων, όπως είναι οι κατασκευές, τα σπίτια, τα αυτοκίνητα, όλα αυτά που τα ευλογεί η Εκκλησία. Υπάρχουν όμως και τα άλογα ζώα για τα οποία εύχεται η Εκκλησία. Και είπαμε ότι μέσα στο ευχολόγιο, ειδικά τώρα που μελετούμε σε αυτά τα μαθήματα του λειτουργικού μας σεμιναρίου, κάνουμε σπουδή στο μικρό ευχολόγιο ή αγιασματάριο της Εκκλησίας μας, εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει και μία ευχή εις το ευλογήσε πίμνην. Δηλαδή μια πίμνη είναι από ένα κοπάδι από πρόβατα, ένα κοπάδι από γίδια, ένα κοπάδι από βόδια. Έτσι η Εκκλησία τα ευλογεί αυτά, ξέρετε. Γιατί αυτά συντηρούν τους ανθρώπους, είναι τα έργα των χειρών των ανθρώπων. Δηλαδή θα πάρουν το γάλα, θα φτιάξουν το τυρί, θα πουλήσουν το κρέας. Όλα αυτά έχουν σχέση και με την πνευματική οικονομία του Θεού, που ο άνθρωπος όταν έχει να φάει μπορεί να δοξάσει εύκολα το Θεό, αλλά και με την ύλη, γιατί ο άνθρωπος με την ύλη κατακτά, φτιάχνει ένα σπίτι, παντρεύει το παιδί του, δίνει μια φιλανθρωπία, έχουν πολλές σχέσεις. Δεν απομονώνεται η ύλη ως κακή, η χρήση της γίνεται κακή ή καλή. Γι' αυτό λοιπόν εδώ, να δούμε αυτή την ευχή εις το ευλογήσε πίμνιν. Παίρνει ένας 10, 15, 20 γίδια ή πρόβατα και αρχίζει και τα λοιπά. Τα αγόρασε ο απλός άνθρωπος, διότι οι ευχές είναι πολύ παλαιές. Και τις πήγε στον παπά ή κάλεσε τον παπά στη στάνη του να διαβάσει τα πρόβατα. Πάει ο παπάς εκεί και διαβάζει. Τελεί έναν αγιασμό και διαβάζει. Ασχέτως αν σήμερα οι κτηνοτρόφοι ποτέ δεν έβαλαν να τα αγιάσουν τα πρόβατα. Βέβαια, άμα τα παίρνεις τα πρόβατα μια μέρα και την άλλη τα αρχίζεις, τα βάζεις 10 ενέσεις για να μεγαλώσουν μέσα σε 40 μέρες και να τα σφάξεις ή σε 2-3 μήνες και τα λοιπά, βέβαια, αυτό δεν είναι οικονομία του Θεού αυτό, αυτό είναι παρανομία για το κέρδος να βάζεις να τρώνε ορμόνες οι άνθρωποι και να γεμίζουν όλοι καρκίνοι. Έτσι δεν είναι, θέλει μια προσοχή. Εδώ μιλάμε για αγνά προϊόντα. Στην εκκλησία μας τα αγνά πράγματα ευλογεί ο παπάς, όχι τα παράνομα. Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ο εξουσίαν έχων πάσης κτήσεως, σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν ως ευλόγη σας και επλήθυνας τα πίμνια του Πατριάρχου Ιακώβ. Ο Ιακώβ πάρα πολύ πλούσιος, όλα τα πίμνια του, επειδή είχε τη χάρη του Θεού, όλα ας πούμε και τα λοιπά αυξάνονταν και πληθύνονταν. Κανένα δεν έμενε στήρο. Όλα αυξάνονταν. Από 2 και 3 κάθε φορά. Λέω, όπως ευλόγησε αυτά τα πίμνια, ευλόγησε και την πίμνη των κτηνών τούτων, του δούλου σου τάδε, και πλήθυνον και ενδυνάμωσον αυτήν και ποιήσον αυτήν εις χιλιάδας. Να τι εύχεται εδώ ο ιερέας, να γίνουν 1000. Αν είναι 50, να γίνουν 1000. Ωραία ευχή να δώσει ένα κτηνοτρόφο. Αν γίνουν 1000, θα έχω να φάω και περισσότερο, θα έχω να πουλήσω και περισσότερο, θα έχω να δώσω και μια φιλανθρωπία περισσότερη. Εις χιλιάδας. Και ρίσε ταύτην, να την ευλογήσει και να την ενδυναμώσει ο Θεός, εκ της, και να την διαφυλάξει εκ της καταδυναστίας του διαβόλου και των αλλοφύλων. Ο διάβολος, που μπορεί να κάνει κανένα θανατικό στα ζώα, καμιά αρρώστια και να τα αφανίσει όλα. Και εκ των αλλοφύλων. Από αυτού που πανακλέψουν. Πανακλέψουν το πίμνιο. Εκεί που πήγαμε στη Μαδαγασκάρη στην Ιεραποστολή, φτώχεια ο κόσμος, τα βόδια τα λένε ούμπι, είναι σαν τις καμήλες τα βόδια, έχουν εδώ ράχες επάνω στην πλευρά και μαζεύουν στις καμπούρες τους το υγρό, και σε περίπτωση που έχει ξηρασία τρέφονται από εκεί. Εκεί τα κλέβανε. Ο ένας από τον άλλον κλέβει, πώς να συντηρηθεί. Να ζήσω, λέει, αν πάρω ένα βόδι, παντρεύομαι. Άμα πάρω ένα βόδι και τα λοιπά, μπορώ να είμαι καταξιωμένος μέσα στο χωριό, να μου λένε ότι είμαι ο καλύτερος. Άλλο το, άλλη η προοπτική, αλλά ο αλόφυλος που έρχεται να κλέψει. Και πάσης επιβουλής εχθρών. Οι εχθροί μπορεί να κάνουν, ας πούμε, ένα σαμποτάζ, να ρίξουν βρώμικο, ένα δηλητήριο και να δηλητηριάσουν τα ζώα. Και άβρας θανατικής και λυμικής νόσου. Είναι αυτές οι ασθένειες. Πραγματικά ένας πυρετός, ένας κίτρινος πυρετός στερίζει όλα τα ζώα. Περιφρούρισον αυτήν την πίμνη με αγγέλους σου, με διαγίων αγγέλων, πάσαν ασθένειαν, πάντα φθόνων και πειρασμών. Ο φθόνος του γείτονα που λέει να ψουφίσει και η κατσίκα του γείτονα, εδώ ισχύει και αυτό. Γιατί ένας μπορεί να έχει 10 πρόβατα στο πίμνιό του και άλλος να έχει 3, και αυτός που έχει 3 να ζηλεύει τον άλλον που έχει 10, και από φθόνο, λέει, να τα διαφυλάξει. Και πειρασμό φαρμακίας και γοητείες, να πάει να κάνει δηλαδή άσχημα πράγματα σε μάγους, σε οτιδήποτε κτλ., για να καταστρέψει το βιός του αλουνού. Εξενεργίας επερχομένης του διαβόλου, φυσικά, γιατί όλα αυτά προέρχονται από ενέργεια του διαβόλου. Και αποδιώκων εξ αυτής, να τη διώξει από αυτή την πίμνη. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πολύ σημαντικό αυτό, έτσι να ξέρουμε ότι και η ανόητη φύση μπαίνει μέσα στη δυναστεία του σατανά. Γιατί και ο διάβολος πολεμάει. Τι θέλει να πολεμήσει? Δεν χτυπάει, λέει, το γάιδωρο, αλλά χτυπάει το σαμάρι. Δεν χτυπάει τον άνθρωπο απευθείας, αλλά σου λέει, θα σε κάνω να υποφέρεις. Θα σου στείλω μια νόσο και τότε να δούμε αν είσαι πραγματικό παιδί του Θεού, δοξαστικό παιδί του Θεού. Άμα ψοφήσουν τα πρόβατά σου και τα γίδια σου, θα είσαι ακόμα άνθρωπος του Θεού? Ή θα γανακτήσεις και θα τα βάλεις με το Θεό σου και θα βλαστημάς το Θεό? Έχει μεγάλη σημασία αυτό, γιατί ο σατανάς δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο και προσπαθεί με κάθε τρόπο να μας χαλάσει αυτό το ωραίο πράγμα που έχουμε, που είναι η πίστη μας, ο σεβασμός μας. Βλέπεις ένα νέο παιδί, κάθεται και βλασφημά. Γιατί βλασφημάς, παιδί μου, κτλ.? Γιατί, λέει, τσατίστηκα, νευρίασα. Μα για ποιο λόγο τσατίστηκες και νευρίασες? Δυσκολίες θα υπάρχουν στη ζωή. Οφείλεις να τις αντιμετωπίσεις με νυφαλιότητα, με προσευχή, με καρτερία, με υπομονή. Δεν υπάρχουν αυτές οι αρετές. Δεν έχουν μάθει σήμερα τα παιδιά μας σε αυτού του είδους αρετές. Αλλά ένας κτηνοτρόφος ξέρει πολύ καλά τι είναι να υπομείνει και πώς να, όταν αρρωσταίνει κάποιο κοπάδι του, τι μπορεί να πάθει, ας πούμε, και προσεύχεται. Γιατί πρέπει να είναι πολύ δεμένος με το Θεό για να κρατήσει αυτό το ποιμνιοστάσιο του εκεί πέρα σωστό. Υπάρχει και μια άλλη ευχή, εις νόσον βοών, όταν ασθενούν τα βόδια. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε ο Θεός μας, ο ευλογήσας πάντα τα όντα και εξουσίαν έχουν πάσης κτήσεως, σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν, όσοι ευλόγησες και επλήθυνας τα ποίμνια του Πατριάρχου Ιακώβ. Πάλι ο ίδιος φαίνεται είναι συντάκτης αυτής της ευχής. Ευλόγησον και τα ζώα ταύτα, άπερ εις χρήσιν και δουλείαν ημίν της δούλης σου δέδωκας. Γιατί τα ζώα τα έδωσε όλα ο Θεός να είναι υποταγμένα στον άνθρωπο. Απόστησον επ' αυτών, πολυέλεε Κύριε, πάσαν ασθένειαν και των επικίνδυνων τούτο θάνατον. Για φαντάσου ο φτωχός ο κτηνοτρόφος να του ψοφήσουν τα πρόβατα, τα βόδια του. Έχει δυο βόδια και να του ψοφήσουν. Τι θα φάει η οικογένειά του, από αυτά εξαρτάται. Ον αυτής επέθηκας δια τα σαμαρτίας ημών. Βλέπετε αμέσως εδώ βάζει ο συντάκτης, αυτός ο ιερός πατήρ που έγραψε την ευχή, για τις αμαρτίες μας λέει έρχονται οι ασθένειες και στα ζώα μας. Πολλές φορές οι αμαρτίες μας σαν άνθρωποι οδηγούν επί των κεφαλών μας φυσικά την μήνη του Θεού, αλλά μπορεί και τα παιδιά μας να υποφέρουν εξαιτίας των δικών μας αμαρτιών. Και εδώ εξαιτίας αμαρτίας του κτηνοτρόφου να πηγαίνει η αμαρτία του και να τον πιλατεύει πολύ και να τον κουράζει πάνω στα ζώα του, να ψοφούν ένα πίσω από το άλλο. Και πίσω αυτά υγιή και εύρωστα και ρίσε ταύτα εκ πάσης ασθενείας και της καταδυναστίας του διαβόλου και εκ πάση επιβουλής και βλάβης εχθρών. Πάλι το ίδιο, να τα διαφυλάξει λέει από τον διάβολο και από κάθε επιβουλή και βλάβη που μπορεί να προκαλέσει ένας εχθρός. Και άβρας θανατικής και λυμικής νόσου, και από αυτά μπορεί να πάθει μεγάλη ζημιά, από ένα θανατικό, από μια νόσο λυμική. Να τα περιφρουρήσει αυτά, περιφρούρησε τα αυτά Κύριε διαγίων αγγέλων σου. Πάλι η παρουσία των αγγέλων. Και πού πάει οι άγγελοι? Για δείτε, λέμε ο κάθε άνθρωπος έχει και έναν άγγελο. Μήπως έχουν και τα ζώα των χριστιανών ανθρώπων και αυτά αγγέλους? Ναι, γιατί οι άγγελοι φρουρούν τα πάντα. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν κακοποιούμε τα ζώα. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι σήμερα κακοποιούν ζώα. Πολλές φορές το ακούμε στο μυστήριο της εξομολόγησης. Λέει κακοποίησα το ζώο, το χτύπησα άσχημα ή το έκανα βασανιστήρια. Το πέρασε από πολλές έτσι καταστάσεις. Πόσες παρεκτροπές δύναται να κάνει ο άνθρωπος. Γι' αυτό ο φύλακας άγγελος είναι παντού. Ακόμη και στην ανόητη κτήση υπάρχουν άγγελοι. Ότι σύ ο ευλογών και συντηρών τα σύμπαντα και σύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο ευλογών και συντηρών τα σύμπαντα. Ο Θεός είναι αυτός που μας δίνει κάθε μέρα τις τροφές μας, πώς θα ζήσουμε, πώς θα επιβιώσουμε, πώς θα συντηρηθούμε. Και λέω πολλές φορές, όταν έχουμε τις οικονομικές κρίσεις, ξεχνούμε ότι ο Θεός είναι αυτός που θα μας συντηρήσει. Αλλά επειδή τον ξεχνούμε γενικώς από την ζωή τον Θεό, ξεχνούμε ότι ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος θα δώσει και τη λύση στα όποια προβλήματα. Γι' αυτό να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό. Και υπάρχει και μία ευχή εις κτήνη, η οποία φέρει το όνομα του Αγίου Μοδέστου. Ο Άγιος Μόδεστος, έτσι θα ήθελα να σας πω 2-3 πράγματα για τον Άγιο Μόδεστο, ο οποίος είναι αρχιεπίσκοπος Ιερουσαλήμων, γεννήθηκε στη Σεβάστια της Μικράς Ασίας. Η Σεβάστια είναι πολύ γνωστή πόλη σε όλους εμάς τους χριστιανούς, από τους Αγίους Τεσσαράκοντα Μάρτυρες, οι οποίοι στη λίμνη της Σεβαστίας ετελειώθησαν εκεί στα παγωμένα νερά. Από ευσεβείς γονείς γεννήθηκε και ανατράφηκε ο Άγιος Μόδιστος, ο Ιερομάρτης, οι οποίοι πέθαναν, λέει, στη φυλακή κατά τον διωγμό του Διοκλητιανού, δηλαδή το 305 μετά Χριστόν. Το μόλις 5 μηνών βρέφος Μόδεστο, οι δεσμοφύλακες, λέει, το ανέθεσαν σε έναν ειδωλολάτρη άρχοντα. Σε ηλικία 13 ετών έμαθε για τους πραγματικούς γονείς του και αποφάσισε να βαπτιστεί ο ίδιος χριστιανός, κρυφά από τους ειδωλολάτρες κηδεμόνες του. Σε αυτό συνετέλεσε και κάποιος χριστιανός, χρυσοχώος, από την Αθήνα, ο οποίος ανέλαβε την φροντίδα του νεοφώτης του Μοδέστου, τον έφερε στην Αθήνα και τον αγκάλιασε σαν παιδί του. Είναι δικός μας Άγιος, ο Άγιος Μόδεστος. Μετά το θάνατο των θετών γονέων του, η ζήλια των δύο παιδιών του Χρυσοχώου για την αρετή του Μοδέστου τα οδήγησε στο να τον πουλήσουν ως δούλο στην Αίγυπτο. Τι μας θυμίζει αυτό, τον Ιωσήφ τον Μπάγκαλο. Η χάρη του Θεού όμως δεν τον εγκατέλειψε. Ο αφέντης του Μοδέστου κατηχήθηκε από τον δούλο του, έγινε και ο ίδιος χριστιανός και ελευθέρωσε τον Μόδεστο, τον ελευθερωτή του από τα δεσμά της αμαρτίας και του διαβόλου. Φεύγοντας από την Αίγυπτο ο Μόδεστος, κατευθύνεται για προσκύνημα στους Αγίους Τόπους και εκεί, αφού άνοιξαν μπροστά του οι πύλες του Παναγίου Τάφου με την προσευχή του, ήταν κλειστές οι πύλες. Όσοι έχουμε επισκεφθεί τον Πανάγιο Τάφο, κλείνουν αυτές οι πύλες, οι βαριές πόρτες αυτές, και άνοιξαν, λέει, οι πύλες αυτές μπροστά του. Ο πιστός λαός των Ιεροσολύμων που είδε το θαυμαστό αυτό γεγονός, εξέλεξε τον Μόδεστο Αρχιεπίσκοπο της Μητρός Εσιονίτιδος Εκκλησίας, διάδοχο του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, ο οποίος είναι και ο πρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων. Ο Θεός έδωσε στο Μόδεστο ένα χάρισμα, ώστε να θεραπεύει τα κατοικίδια ζώα και ιδιαίτερα τα βόδια και τους ημιώνους, τα γαϊδούρια δηλαδή, τα μουλάρια. Άλλωστε και κατά τη διάρκεια του μαρτυρίου του πραγματοποίησε θαυμαστά γεγονότα που σχετίζονταν με τα ζώα. Για δείτε, είναι ο προστάτης των ζώων εδώ ο Άγιος Μόδεστος. Ενώ βρίσκονταν μπροστά στο βασιλιά, ομολογώντας την πίστη στον αληθινό Θεό, μπροστά στο βασιλιά εκείνος διέταξε τους στρατιώτες του να δέσουν τον Άγιο σε δύο άγριους ημιώνους και να τους αφήσουν να τρέξουν, προκειμένου να διαμελιστεί το σώμα του Αγίου επάνω στις πέτρες. Ο Άγιος Μόδεστος όμως σήκωσε το χέρι του προς τους ημιώνους, τους ευλόγησε, και τότε αυτοί έφυγαν, αφήνοντάς τον λυμένο και αυλαβή. Ο βασιλιάς Έξαλλος διέταξε να τον ξαναδέσουν στους σημειώνους, όχι μόνο από τα χέρια αλλά και από τα πόδια, για να χτυπήσουν με πολύ δύναμη τα ζώα ώστε να τρέξουν. Και ο μάρτυρας του Χριστού έλεγε, καθώς τον έσαιρναν οι ημιούνοι, εάν ο Θεός είναι μαζί μας, κανείς δεν είναι εναντίον μας. Ή ο Θεός με θυμών, ουδείς καθημών. Κάποιος βοσκός, βλέποντας τον Άγιο και αναγνωρίζοντάς τον, τον πλησίασε και του είπε, «Λυπήσουμε, Πάτερ, και βοήθησέ με ώστε με τις ευχές σου να αποκτήσω ένα μοσχάρι». Ο Άγιος Μόδεστος πρόσταξε τους άγριους ημιώνους να σταματήσουν να τον τραβούν, κάλεσε τότε τον βοσκό να πλησιάσει μαζί με το κοπάδι του και ευχήθηκε. Για δείτε τι ευχή έκανε ο Άγιος Μόδεστος. Ο Θεός που ευλόγησε τα βόδια και τα πρόβατα του Αβραάμ, να σου χαρίζει κάθε χρόνο δύο μοσχάρια, ένα αρσενικό και ένα θηλυκό. Αμέσως μετά ο βοσκός αποχώρησε ευχαριστημένος και ο Άγιος διέταξε τους ημιώνους να επιστρέψουν στο μέρος από που είχαν ξεκινήσει να τον σέρνουν. Πράγματι, οι ημιούνοι υπάκουσαν, γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα να εξαγριωθεί ακόμα περισσότερο ο βασιλιάς. Ανίποτα ήταν τα βασινιστήρια που επακολούθησαν, έπηξαν καρφιά στα πόδια του, τον λιθοβόλησαν, τον έριξαν σε έναν λέβητα με καυτό μολύβι, τον έδεσαν σε μια κολόνα και άναψαν γύρω του μεγάλη φωτιά, αφού πρώτα άλυψαν το κεφάλι του με πίσα και λάδι. Τίποτε όμως από αυτά δεν κατέβαλε τον Άγιο Μάρτυρα. Δείτε πόσα βασανιστήρια πέρασε ο Άγιος Μόδεστος. Και τότε ο βασιλιάς διέταξε τον αποκεφαλισμό του. Λίγο πριν από το τέλος του, Άγιος Μόδεστος προσευχήθηκε και τα τελευταία του λόγια ήταν «Κύριε Ιησού Χριστέ, δημιουργέ του φωτός, καταξίωσόν με της βασιλείας σου. Σε δέσποτα και μόνον επόθησεν η ψυχή μου και για σένα κατεφρόνησα τον θάνατο και τα βασανιστήρια. Μη με κρίνεις λοιπόν ανάξιο των αγαθών σου φιλάνθρωπε και δέω μέσου όποιος με επικαλεστεί και με ορτάζει και όποιος αναγνώσει το μαρτύριό μου βοήθησε τον πάντοτε, χάριζε του πλούσια τα ελαίη σου και αποδίωξε από τον οίκον αυτού και από όλα τα ζώα του κάθε βλάβη και ασθένεια και πλήθυνέτα, όπως ευλόγησες και επλήθυνες τα πίμνια του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ και όλων των δούλων σου, διότι είσαι ευλογητός στους αιώνες. Γιορτάζει 18 Δεκεμβρίου ο Άγιος Μόδεστος Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων. Μία πολύ ωραία ευχή και με αυτήν θα κλείσουμε σήμερα το λειτουργικό μας σεμινάριο, είναι η ακόλουθη. Του Κυρίου Δεϊθόμεν Κύριε Λέησον, ευχή εις κτίνη του Αγίου Μοδέστου. Ο του φωτός δημιουργός Κύριε ο Θεός ημών, καταξίωσον με της βασιλείας σου επιτυχήν, να κερδίσουμε δηλαδή τον παράδεισο, ότι σε δέσποτα και μόνον επεπόθησεν η ψυχή μου και δια το όνομά σου θανάτου και βασάνων ηλόγησα, αντιμετώπισα όλα αυτά τον θάνατο. Είναι σαν να μιλάει ο Άγιος από την ζωή του παραδείσου. Μίουν ανάξιον κρίνεις με, μη με κρίνεις ανάξιο, φιλάνθρωπε των σών αγαθών, αλλά επάκουσόν μου του δούλου σου και πρόσδεξέ μου ταύτην την προσευχήν. Και όστις, είναι αυτό που διάβασα προηγουμένως, και όστις το εμών επικαλέσετε όνομα και την μνήμηνε μου του ταπεινού εκτελέσει, βοηθός αυτό γενού. Όποιος θα με επικαλεστεί λοιπόν στη μνήμη μου, θα βρεθώ βοηθός του. Και μη εγκαταλείπεις αυτόν, αλλά έμπλησον αυτόν παντός αγαθού, πλούτησέ τον, γέμισέ τον με κάθε αγαθό και δώρισε αυτό πλούσια τα ελαίη σου. Και ώστις αναγνώσει το της αθλήσεώς μου μαρτύριον, όποιος θα διαβάσει δηλαδή τον βίον μου, το μαρτύριόν μου, ευλόγησε αυτόν Κύριε και πάσαν την περιουσία αυτού. Απέλασον δε και αποδίωξον δια το ονόματό σου, δια του δούλου σου Μοδέστου, από πάντων αυτών των κτηνών παντίον βλάβην και νόσων. Και όποιος λέει προσευχηθεί και επικαλεστεί το όνομά μου, το όνομα του Μοδέστου, να από αυτόν να φεύγει κάθε βλάβη από και νόσος, ασθένεια, από τα κτίνη του. Ναι Κύριε Δέσποτα, έπιδε εξ Αγίου Κατοικηρίου σου επί την εμήν προσευχήν και ευλόγησον και πλήθυνον τα κτίνη αυτού ως ευλόγησας και επλήθυνας τα πίμνια Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ και πάντων σου των θεραπώντων, ότι ευλογητώσε εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Και υπάρχει στη συνέχεια αυτής της ευχής και άλλη μία ευχή του Αγίου Μοδέστου, παρόμοια περίπου όπως αυτή, η οποία λέει ότι είναι ποίημα, δηλαδή την έγραψε αυτή την ευχή, ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο οποίος ήταν από τους κολυβάδες Αγίους, εκείνους οι οποίοι αγωνίστηκαν πάρα πολύ για την επιστροφή εξαιτίας φυσικά και ολόκληρης περίοδου της τουρκοκρατίας που είχε περιπέσει ο κλήρος σε αμορφωσιά μεγάλη και ο λαός δεν κατήχε την κατήχηση σωστά, όπως ακριβώς θα έλεγα σήμερα που είμαστε και ακατήχητοι οι περισσότεροι. Έτσι παρακαλεί ο Άγιος Νικόδημος, έγραψε αυτή την ευχή και είναι πολύ όμορφη και αυτή η ευχή με πολλά πολύ ωραίες έτσι τοποθετήσεις, προκειμένου να μην βλαφθούν τα ζώα, οι ύπη, οι όνοι, οι ημίωνοι, τα πρόβατα, οι αίγες, οι μέλισσες και όλα αυτά τα οποία, με τα οποία ασχολείται ο άνθρωπος. Και εκτός αυτής της ευχής υπάρχει και μία ευχή εις τα κτίνη, η οποία αποδίδεται στον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Μάμαντα, ο οποίος είναι πολύ γνωστός και αυτός προστάτης των κτηνών, αλλά είναι και προστάτης ιδιαιτέρως των επιτόκων γυναικών ο Άγιος Μάμας, και του οποίου τα λείψανα βρίσκονται σε κάποιες σε κάποια παλιά εκκλησία της παλαιάς Καρβάλης, Κέλβερη λέγεται στην γλώσσα, έτσι την τουρκική ονομασία, σήμερα στη Μικρά Ασία, στα βάθη εκεί που βρίσκεται αυτή η πόλη. Και εκεί πληροφορούμε από αδιάψευστη μαρτυρία από κάποιον κληρικό από την Καβάλα, από τον πατέρα Κυριάκο Χριστοφορίδη, ο οποίος μου είπε ότι ο πατέρας του, ο Παρθένης, ανακάλυψε τα λείψανα του Αγίου Μάμαντα, τα οποία πηγαίνουν προσκυνούν οι Τουρκάλες και με την επίκληση οι επίτοκες Τουρκάλες, οι οποίες γεννούν ανώδυνα στον τοκετό τους, ενώ ο τοκετός είναι επώδυνος. Κατά βάση να αναφέρεται και μέσα στο Ευαγγέλιο αυτός ο πόνος, λέει, πώς λέει ο πόνος φεύγει, λέει, μετά τον δύσκολο τοκετό που αναφέρεται μέσα στην Αγία Γραφή. Και πιστεύουν και οι μουσουλμάνες στη δύναμη του Αγίου Μάμαντα, όπως πιστεύουν και του Αγίου Γεωργίου, όπως ξέρετε οι μουσουλμάνοι, επειδή είναι καβαλάρης ο Άγιος, φαίνεται τους φοβίζει πολύ το σπαθί που κρατάει ο Άγιος, και ιδιαίτερα το έχουμε δει αυτό στην Παλαιστίνη, που πολλοί έξω από τα σπίτια τους βάζουν ανάγλυφες εικόνες του Αγίου Γεωργίου, και οι μουσουλμάνοι σέβονται αυτά τα σπίτια που έχουν εξωτερικά την εικόνα του Αγίου Γεωργίου. Και εμείς σήμερα έχουμε σπίτια που δεν έχουν και εικόνες. Και ο νόνο ήτο, αδελφοί μου, ο Θεός να είναι μαζί μας, ο Θεός και η Παναγιά να μας προστατεύει και να μας επισκιάζει όλους μας. Αμήν.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο είπα.
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία.
5: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
6: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
0: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Και με τη χάρη του Θεού, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, συνεχίζουμε το ραδιοφωνικό μας αυτό ταξίδι, προσεγγίζοντας ερμηνευτικά ή κάνοντας έστω μια προσπάθεια να προσεγγίσουμε την επιστολή του Ιακώβου, που εντάσσεται, υπενθυμίζω στην αγάπη σας, στις λεγόμενες καθολικές επιστολές και βρίσκεται στον κανόνα της Καινής Διαθήκης. Είδαμε λοιπόν μετά τον σύντομο χαιρετισμό του Ιακώβου προς τους πιστούς της Διασποράς στην αρχή του πρώτου κεφαλαίου να ακολουθεί αμέσως η νουθεσία ότι πρέπει να χαίρονται για τις θλίψεις. Η χαρά αυτή είναι συνέπεια της γνήσιας πίστεως και υπομονής που κατεργάζονται τη τελειότητα. Προς τούτο όμως πρέπει οι πιστοί να ζητούν από τον Κύριο με εμπιστοσύνη, χωρίς να μετεωρίζονται ή να είναι δίψυχοι. Και ερχόμαστε τώρα στην συνέχεια του δευτέρου κεφαλαίου, όπου θα δούμε τον Ιερό Συγγραφέα να κάνει αναφορά στο ζήτημα του πλούτου, να αναφέρεται στους πλουσίους οι οποίοι πρέπει να είναι ταπεινοί, όπως είχαμε πει και στην λήξη της προηγουμένης συνάντησής μας, διότι ο πλούτος παρέρχεται γρήγορα. Και ταυτόχρονα βλέπουμε πως αναφέρεται στην πτωχία, η οποία δεν είναι κακό όπως χαρακτηρίζεται. Επομένως θα δούμε πως η άνωθεν σοφία στη συνέχεια μαρτυρεί το ύψος του πτωχού ανθρώπου έναντι του ασεβούς πλουσίου. Υπενθυμίζω, βρισκόμαστε στο πρώτο κεφάλαιο, στον ένατο στίχο και διαβάζουμε τους επόμενους τρεις στίχους, δηλαδή τον ένατο, τον δέκατο και τον ενδέκατο, για να δούμε την θεματική αυτή σχετικά με τον πλούτο και την πτωχία. «Καυχάστο δε ο αδελφός ο ταπεινός εν το ύψη αυτού, ο δε πλούσιος εν την ταπεινώση αυτού, ότι ο σάνθος χόρτου παρελεύσεται». Ανέτειλε γάρ ο ήλιος συν το καύσωνι και εξήρανε τον χόρτον και το άνθος αυτού εξέπεσε και η ευπρέπεια του προσώπου αυτού απόλυτο. Ούτε και ο πλούσιος εν τες πορείες αυτού μαρανθίσεται. Γράφει λοιπόν ο ιερός συγγραφέας. Και ως προς τον πειρασμό και την δοκιμασία που δημιουργεί η πτωχία, σας λέγω τα εξής. Ο αδελφός που είναι πτωχός και άσημος, ας καφιέται για το πνευματικό ύψος που τον ανεβάζει ο Θεός με τον πειρασμό της πτωχίας και της στέρησης. Ενώ ο πλούσιος αδελφός ας καφιέται όχι για τα πλούτη του, αλλά για το ταπεινό φρόνημα που αποκτά με την σκέψη ότι ο πλούτος δεν προσθέτει πραγματική αξία στον άνθρωπο και δεν είναι κάτι μόνιμο και αιώνιο, διότι σαν το αγριολούλουδο θα χαθεί ο πλούσιος αυτός. Ανατέλει δηλαδή ο ήλιος με τον καυστικό λίβα του και ξεραίνει το χορτάρι και το άνθος του μαραίνεται και πέφτει και χάνεται η ομορφιά του σχήματος και του χρώματός του. Έτσι και ο πλούσιος θα μαραθεί και θα πέσει έξω στα σχέδιά του και στις επιχειρήσεις του. Η ορθή αντιμετώπιση των πειρασμών που με πίστη και υπομονή οδηγεί στην τελείωση και την ολοκλήρωση ανεβάζει τον πιστό σε μέγα ύψος. Η ταπεινή της χριστιανικής κοινότητας, αυτή που υποβάλλονται σε ποικίλες δοκιμασίες εκ μέρους των πλουσίων εχθρών της κοινότητας, πρέπει δια της άνωθεν σοφίας να οδηγούνται σε σαφή συνείδηση της υπεροχής τους έναντι εκείνων. Δεν πρέπει να υπάρχουν αμφιβολίες και να αμφιταλαντεύονται επ' αυτού. Κανείς δεν πρέπει να θεωρεί τον εαυτό του εν ταπεινώσει συγκρίνοντας την παρούσα ταπεινή κοινωνική του θέση με εκείνη των πλουσίων αντιπάλων της κοινότητας. Ας φαίνεται σήμερα ότι εκείνος που παρέρχεται είναι ο ταπεινός αδελφός, ενώ εκείνος που μένει είναι ο πλούσιος. Η πραγματικότητα είναι ότι ο πλούσιος εχθρός της κοινότητας θα παρέλθει και θα αφανιστεί, ενώ οι ταπεινοί που υπομένουν το πειρασμό είναι οι αληθινά μακάρι, διότι αυτοί θα λάβουν το στέφανο της ζωής. Μιλάει εδώ ο ιερός συγγραφέας για τους ταπεινούς. Ποιος είναι πράγματι αυτός ο ταπεινός, ο άσημος, αυτός που βρίσκεται σε μια κατώτερη κοινωνική θέση και ταλαιπωρείται από δοκιμασίες και βάσανα, ίσως και εξαιτίας των πλουσίων. Όπως έχει πει ο συγγραφέας ότι τα βάσανα οδηγούν στη χαρά, τώρα προσθέτει ότι η ταπεινωτική τάξη των πτωχών έχει περηφάνεια και κάφημα. Γιατί? Γιατί είναι η διαλεκτική της εν Χριστώ ζωής. Όταν η πτωχία οδηγεί στην εγκαρτέρηση και στην αρετή της ταπείνωσης μπροστά στο θέλημα του Θεού, τότε ο ταπεινών εαυτός.

και όχι του πλουτισμού. Μόνο αν ταπεινώνεται με την σκέψη ότι όλα τα κοσμικά είναι εφήμερα, ότι γρήγορα θα σβηστούν, όπως περνάει η ομορφιά του άγριου λουλουδιού, ο Σάνθος Χόρτου που διαβάσαμε, όπως και αυτός ο ίδιος, μόνο σε αυτήν την ταπείνωσή του μπορεί να στηρίξει την πνευματική του υπόσταση. Άρα χρειάζεται η επίγνωση του εφήμερου πλούτου, της ματαιότητας των εγκοσμίων και της αιωνιότητας των θείων. Και μόνο αυτό του μένει. Από όσα προηγήθηκαν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, είναι φανερό ότι ο Άγιος Ιάκωβος χρησιμοποιεί εδώ τις λέξεις «πτωχός» και «πλούσιος», όχι με την συνήθι, αλλά με την τεχνική του σημασία, με την οποία απαντάται σε πολλά χωρία της Αγίας Γραφής. Με την τεχνική έννοια του όρου, η πτωχή και ταπεινή είναι οι ευσεβείς, ενώ οι πλούσιοι και οι περήφανοι είναι οι ασεβείς. Βλέπετε λοιπόν πως ο συγγραφέας αντιμετωπίζει ταυτόχρονα δύο ζητήματα, θα λέγαμε. Αφενός μεν το ζήτημα της φτωχίας και του πλούτου και πως καλείται κανείς να το χειριστεί μέσα στην ζωή της Εκκλησίας και ευρύτερα μέσα στην κοινωνία σύμφωνα με τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, αλλά πηγαίνει την σκέψη και τον λόγο του ένα βήμα περαιτέρω και δίνει στις λέξεις αυτές και υψηλότερο πνευματικό περιεχόμενο με την αναφορά του σε πτωχούς και πλουσίους, εννοώντας από τη μία τους ευσεβείς και από τους άλλους τους ασεβείς. Γιατί ο πτωχός εν της πράγμεση, που ζει όμως μέσα στο πνεύμα της εν Χριστώ ζωής, είναι πράγματι ο ευσεβής άνθρωπος. Απ' την άλλη, ο πλούσιος, εκείνος ο οποίος έχει τα πάντα και στηρίζεται στην δύναμή του αυτήν την οικονομική, δυστυχώς δεν ζει την εν Χριστώ ζωή και αναδεικνύεται ασεβής. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πολλές φορές βλέπουμε και στις γραφές και στη διδασκαλία των πατέρων, αλλά και στη ζωή μας ευρύτερα. Πως οι άνθρωποι, οι απλοί, οι πτωχοί έχουν πλουσία πίστη και ευσέβεια προς τον Θεό εν αντιθέσει με τους πλούσιους που αναδεικνύονται ασεβείς, γιατί δυστυχώς στηρίζονται στο εγώ τους, καλλιεργούν το θέλημά τους και εν ολίγης θεοποιούν εαυτό, οδηγούμενοι στην αυτοθέωση. Οι πλούσιοι λοιπόν δεν καταδικάζονται επειδή έχουν πολλά υλικά αγαθά. Ούτε οι πτωχοί μπορεύονται προς τη σωτηρία επειδή στερούνται τα υλικά αγαθά. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Η διάκριση μεταξύ πλουσίων και πτωχών δεν γίνεται με βάση τα υλικά αγαθά, αλλά με βάση την δικαιοσύνη και την αρετή. Τον έπαινο των πτωχών και την εξαγγελία της μέλουσας δόξας τους. Αυτή η περιπτωχία στη διδασκαλία προέρχεται ίσως από την αντίληψη που επικρατούσε και στο Ιουδαϊκό υπόλοιμο ότι η ευσεβής πτωχία είναι ο καθαυτό φορέας της ελπίδας της σωτηρίας. Αυτό το υπόλοιμα στον αρχαίο Ισραήλ βρισκόταν μακριά από την πολιτική και οικονομική ζωή, η οποία έφερνε σε επαφή με τον άνομο και άθεο ιδωλολατρικό κόσμο των Ιουδαίων. Με αυτόν τον τρόπο γεννήθηκε αυτόματα η αρχή. Μακάρι η ευσεβείς πτωχή, ουές τους ασεβείς πλουσίους. Στους πρώτους θα δοθεί από τον Θεό η βασιλεία, ενώ ο πλούτος των δευτέρων θα αφανιστεί. Και θα αφανιστεί όχι γιατί υπήρξε πλούσιος, αλλά εξαιτίας της κακής χρήσης του πλούτου και βέβαια του άνομου τρόπου με τον οποίο αποκτήθηκε. Και αναλύει το νόημα και την εικόνα αυτή πολύ ωραία ο ιερός συγγραφέας, δίδοντάς μας μια εικόνα από την φύση. Ο καύσωνας του ήλιου ή ένας καυτερός νοτιοανατολικός άνεμος

0: που φυσούσε την άνοιξη στην Παλαιστίνη, έρχεται και ξεραίνει το χορτάρι και το λουλούδι. Και η μεγαλοπρεπής ομορφιά του προσώπου χάνεται. Έτσι και ο πλούσιος θα μαραθεί μέσα στις ασχολίες του, στις δοσοληψίες του δηλαδή. Για να δείξει το μέγεθος του μόχθιου και των φροντίδων στις επιχειρήσεις του πλουσίου, γίνεται λοιπόν αυτή η αναφορά στους πλουσίους και στους φτωχούς. Δηλώνεται με το πτωχό, είπαμε, ο ευσεβής και με τον πλούσιο ο υπερήφανος. Επομένως, με το τέλος της ζωής τους, όταν θα έρθουν στην κρίση κατά τη Δευτέρα Παρουσία, κάτι που μάλιστα το περίμεναν οι χριστιανοί πολύ σύντομα τότε, ο πλούσιος θα καταστραφεί, γιατί ο πλούτος του δεν θα υπάρχει πια και πνευματικές αρετές δεν θα έχει. Διότι στην προσπάθειά του να καλλιεργήσει και να αυξήσει τον πλούτον του, αμέλησε την καλλιέργεια και την αύξηση του πνευματικού πλούτου. Δηλαδή, θα έλεγα ότι ορισμένοι πιστεύουν ότι και εδώ ο Ιάκωβος εννοεί ειρωνικά πως το μόνο που απομένει στον πλούσιο άθεο είναι η αιώνια τιμωρία. Τιμωρία όχι όμως από τον Θεό, αλλά ως αποτέλεσμα, ως επιστέγασμα της ζωής του επί της γης. Όμως ο Ιάκωβος είναι μεν επηρεασμένος από την αντίθεση πτωχός, ευσεβής, πλούσιος, περήφανος. Δεν μας επιτρέπει όμως, με όσα γράφει, να εννοήσουμε ότι περιορίζει τον χριστιανισμό μόνο στους πτωχούς, εφόσον συμβουλεύει και μαλώνει τους πλουσίους, άρα υπάρχει ελπίδα διόρθωσής τους και επομένως μπορούν να βρίσκονται μέσα στην Εκκλησία. Για να δείξει μάλιστα την παρακμή και την πτώση με την απώλεια του πλούτου και της επίγειας ευτυχίας, κάνει αναφορά ο συγγραφέας σε αυτήν την ωραία εικόνα και μιλάει για τον μαρασμό, ότι θα μαραθεί ο πλούσιος μέσα στις ασχολίες του. Για να δείξει παρακμή και πτώση με την απώλεια του πλούτου και της επίγειας ευτυχίας. Για αυτόν τον λόγο πλούσιος ας καφιέται και ας χαίρεται, όχι τόσο για τις περιστάσεις της πρόνοιας που τον έκαναν πλούσιο, όσο για τη χάρη του Θεού που τον διατηρεί σε ταπεινοφροσύνη και για τις δοκιμασίες εκείνες που τον διδάσκουν να ζητάει την ευτυχία από τον Θεό. Έτσι λοιπόν η έκφραση «ο δε πλούσιος καυχάστο εν την ταπεινώση αυτού» έχει προφανώς ηρωνικό χρώμα. Η ταπείνωση του πλουσίου δεν σημαίνει την ζημία που παθαίνει εξαιτίας των πειρασμών και των διωχμών των χριστιανών, ούτε απλώς την περιφρόνηση και τους ονειδισμούς εκ μέρους των ανθρώπων της ίδιας με αυτόν τάξης, επειδή έγινε χριστιανός και συγχρονίζεται με ταπεινούς ανθρώπους. Εδώ, ταπείνωση σημαίνει την τελική κρίση του Θεού επί των πλουσίων, την οποία και αλλού εξαγγέλει με ζωηρά χρώματα η επιστολή, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Γι' αυτό είναι άμεση σύνδεση της ταπεινώσεως του πλουσίου με την παρέλευση αυτού ως άνθους χόρτου. Ο πλούσιος είναι αμφισβήτητα ο ίδιος με τον μη χριστιανό πλούσιο, τόσο στην μία αναφορά όσο και στην άλλη. Στον 10ο και στον 11ο στίχο μας λέει: «Ο πλούσιος όμως για την ταπείνωσή του ας περηφανεύεται, γιατί θα περάσει, θα μαραθεί σαν τον αγριολούλουθο». Και συνεχίζει στον 11ο στίχο: «Επειδή αν έτειλε ο ήλιος με τον καύσωνα και ξέρανε το χορτάρι και τα λουλούδι του έπεσε και η μεγαλόπρεπη ομορφιά του προσώπου του χάθηκε, έτσι και ο πλούσιος θα μεραθεί μέσα στις ασχολίες του», δηλαδή όπως είπαμε στις δοσοληψίες του. Ο ήλιος συν το καύσωνι είναι ο ήλιος που καίει. Είναι αυτός ο νοτιοανατολικός άνεμος της Παλαιστίνης, όπως γνωρίζουμε. Όλες αυτές οι εικόνες δεν σημαίνουν απλώς το τέλος αλλά το παχύ τέλος των άδικων πλουσίων. Οι πορείες του πλουσίου δεν είναι τα εμπορικά του ταξίδια, αλλά εν γέννη οι δρόμοι και ο τρόπος της ζωής του. Σε αντίθεση όμως με τον 11ο στίχο, δηλαδή με την περιγραφή του εκμηδενισμού του ασεβούς πλουσίου, βρίσκεται στη συνέχεια ο 12ος στίχος, μέσω του οποίου μακαρίζονται οι πτωχοί που υπομένουν τον πειρασμό. Και συνεχίζει σε αυτόν τον μακαρισμό ο ιερός συγγραφέας. Στο μακαρισμό του πτωχού που υπομένει τον πειρασμό, λέγοντας: «Μακάριος ανήρ, ως υπομένει πειρασμόν, ότι δόκιμος γενόμενος λείψεται το στέφανον της ζωής, ον επιγγείλατο ο Κύριος της αγαπώσει αυτόν. Μη δεις πειραζόμενος, λεγέτωτε από Θεού πειράζομαι, ο γάρ Θεός απειραστός εστί κακόν, πειράζει δε αυτός ουδέν. Έκαστος δε πειράζεται υπό της αιδίας επιθυμίας εξελκόμενος και δελεαζόμενος, ήτα η επιθυμία συλλαβούσα τίκτια αμαρτίαν, η δε αμαρτία αποτελεστήσα από κοιήν θάνατον». Ερχόμαστε εδώ στους επόμενους στίχους. Διαβάσαμε τον 12ο και τον 15ο και βλέπουμε πως εδώ θα δούμε ότι οι πειρασμοί δεν οφείλονται στον Θεό αλλά στην προσωπική επιθυμία, η οποία γεννά την αμαρτία, και η αυτή η αμαρτία γεννά τον θάνατο. Αντίθετα από τον Θεό προέρχεται μόνο το αγαθόν, αφού αυτός είναι η πηγή του φωτός και δημιούργησε τον άνθρωπο ως την κορονίδα των αγαθών. Λέει λοιπόν στο 12ο στίχο: «Μακάριος ανήρ, ως υπομένει πειρασμόν, ότι δόκιμος γενόμενος λείψεται των στέφανων της ζωής, ον επιγγείλατο ο Κύριος της αγαπώσιν αυτόν». Πανευτυχής είναι ο άνθρωπος που σηκώνει με υπομονή και καρτερία τη δοκιμασία των θλίψεων, και αυτό διότι όταν με την δοκιμασία γίνει σταθερός, δοκιμασμένος και γυμνασμένος, θα πάρει το λαμπρό και ένδοξο στεφάνι της αιώνιας ζωής, το οποίο υποσχέθηκε ο Κύριος σε εκείνους που τον αγαπούν. Θα λέγαμε ότι ο στίχος αυτός, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, μοιάζει με ρητό προφητικό και με ψαλμό, καθώς και με τους μακαρισμούς. Μιλάει εδώ για πειρασμό. Και ο πειρασμός αυτός είναι η θλίψη, είναι ο διωγμός, είναι η στέρηση, είναι η ασθένεια, είναι η επιθυμία και η πτώση. Αν όμως δια της υπομονής περάσει με επιτυχία την δυσκολία ο άνθρωπος και γίνει επιτυχημένος σε αυτές τις εξετάσεις, λαμβάνει το βραβείο της νίκης, τον στέφανο. Και ενώ μας δίνει την εικόνα αυτή από τους αθλητικούς αγώνες, όπου επιβραβεύεται ο νικητής με τον στέφανο, έρχεται εδώ και μας δείχνει ακριβώς μεταφορικά ο ιερός συγγραφέας ότι η αμοιβή της αιώνιας μακαριότητας που υποσχέθηκε ο Θεός και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός στους δικούς του, στα δικά του παιδιά, στα μέλη της Εκκλησίας, είναι ο αμάραντος στέφανος της αγιότητος. Μακάριος ανήρ, έκφραση που μας θυμίζει το ψαλμό του Δαβίδ αλλά και τους μακαρισμούς του Ευαγγελίου. Ολόκληρη άλλωστε η φρασιολογία και η ιδεολογία των στίχων αυτών έχουν, όπως είπαμε, προφητικό και ψαλμικό χαρακτήρα. Και αφού γίνει δόκιμος ο πιστός με την υπομονή στους πειρασμούς, θα λάβει τον στέφανον της ζωής. Και η στέφανη, όπως ήταν συνηθισμένη στις γιορτές και στους αγώνες των αρχαίων, συμβόλιζαν την χαρά και την νίκη. Η ίδια υπόσχεση περί στεφάνου της ζωής απαντάται και σε άλλα κείμενα της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Λέει πολύ ωραία ο ιερός συγγραφέας σε αυτό το στίχο: «Επιγγείλατο ο Κύριος της αγαπώσει αυτόν», το οποίο υποσχέθηκε, ποιο, το στέφανο της αιώνιας ζωής, τον υποσχέθηκε ο Κύριος σε εκείνους που τον αγαπούν. Υποκείμενο του επιγγείλατο είναι ο Θεός, είναι ο Ιησούς Χριστός. Βλέπουμε λοιπόν πως ο Θεός ανταποκρίνεται και χαριτώνει τον άνθρωπο που αγωνίζεται μέσα στον κόσμο, που περνάει μέσα από τον καμίνι των θλίψεων, των δοκιμασιών και δεν γονκίζει, δεν εγκαταλείπει, αλλά αγωνίζεται με πίστη στον Θεό. Είναι αλήθεια ότι το μέγεθος του πειρασμού και της δοκιμασίας των χριστιανών, προς τους οποίους απευθύνεται και ο Ιάκωβος εδώ αλλά και σε κάθε εποχή, οδηγεί κάποιους εξ αυτών σε δυσανασχέτιση και εξέγερση κατά του Θεού λόγω της πίστης τους στην προέλευση και αποστολή των πειρασμών από τον Θεό. Όμως, όπως θα δούμε πια στην συνέχεια, στους επόμενους στίχους που ήδη διαβάσαμε και θα δούμε αναλυκότερα στην επόμενη ραδιοφωνική συνάντησή μας, σαφέστατα και παραστατικότατα, ο Άγιος Ιάκωβος διδάσκει ότι μόνο αγαθά προέρχονται από τον Θεό, όχι πειρασμοί και δοκιμασίες. Αυτοί προέρχονται από αλλού. Γι' αυτό άλλωστε και η πτώση έχει βαρύτατες συνέπειες, δηλαδή τον θάνατο. Είναι πλάνη, αγαπητοί μου αδελφοί, να πιστεύει κάποιος ότι η διωγμή και οι δοκιμασίες των χριστιανών και γενικότερα του ανθρώπου προέρχονται από τον Θεό. Ο Θεός είναι απείραστος, δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με τον κακό. Ούτε πειράζεται αυτός από τον κακό, ούτε πειράζει κανέναν. Όμως, για αυτά θα αναφερθούμε στην επόμενη ραδιοφωνική συνάντησή μας. Μέχρι τότε, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
3: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
4: Εβδομικοστών τρίτων. Άλλο χαρακτηρίζεται από τους διακριτικούς πατέρες προσβολή και άλλο συνδυασμός και άλλο συγκατάθεσης και άλλο εχμαλωσία και άλλο πάλι και άλλο ψυχικό πάθος. Να τα εξηγήσουμε. Προσβολή ονομάζουν οι μακάριοι έναν απλού λόγο ή μια τυχαία εικόνα που εμφανίζεται για πρώτη φορά στην καρδιά. Συνδυασμό ονομάζουν το να συζητήσεις με το εμφανιστέν είτε εμπαθώς είτε απαθώς. Συγκατάθεση ονομάζουν την ειδονική στροφή της ψυχής προς τα έμπροσθεν. Σε αυτό που εμφανίστηκε. Και εχμαλωσία την ορμητική και αθέλητη αρπαγή της καρδιάς ή την εξακολουθητική συνέβρεση με αυτό, πράγμα που εξαφανίζει την καλή μας ψυχική κατάσταση. Πάλι ορίζουν οι πατέρες, πάλι με ήττα, ότι είναι η παράταξης μιας ίσης προς τον εχθρό δυνάμεως, με την οποία ανάλογα με τη θέλησή μας ή νικούμε ή φυστάμεθα ήττα. Πάθος ονομάζουν ότι είναι εκείνο που εμφολεύει πολύ καιρό εμπαθώς μες στην ψυχή και το οποίο από την πολλή συνήθεια έχει κάνει την ψυχή να παραδίδεται μόνη της σε αυτό. Εξ όλων αυτών το μεν πρώτο δεν είναι ένοχο, το δεύτερο όχι και τόσο. Το δε τρίτο εξαρτάται από την κατάσταση του αγωνιζομένου. Όσον αφορά την πάλη, την μάχη, αυτή θα προξενήσει ή στεφάνους ή τιμωρίες. Η αιχμαλωσία πάλι διαφορετικά κρίνεται την ώρα της προσευχής και διαφορετικά τις άλλες ώρες. Και αλλιώτικα όταν πρόκειται για διάφορους και αλλιώτικα για πονηρούς λογισμούς. Το πάθος, τέλος, για όλους, ή τακτοποιείται με την ανάλογη μετάνοια ή τιμωρείται στη μέλουσα κόλαση.

Εκείνος λοιπόν που αντιμετωπίζει με Νικηφόρα και με απάθεια, αντιμετωπίζει Νικηφόρα και με απάθεια το πρώτο, δια μιας περιέκοψε όλα τα κακά επακόλουθα. Ομιλούν οι πιο ακριβολόγοι από τους γνωστικούς πατέρες για μια άλλη έννοια λεπτότερη από τις προηγούμενες, η οποία σύμφωνα με ορισμένους αποκαλείται παραρρυπισμός του νοός. Αυτή η έννοια παρευθύς, χωρίς να μεσολαβήσει χρόνος ή λόγος ή εικόνα, παρουσιάζει με περισσότερη οξύτητα το πάθος στον άνθρωπο. Ανάμεσα στα πνεύματα του κακού, τίποτα δεν υπάρχει πιο ταχύ και πιο αδιόρατο. Με μόνη τη λεπτή και απλή ενθύμηση, αχρόνος, αφθάστος, σε πολλούς δε και αγνώστος, παρουσιάζεται μέσα στην ψυχή. Αν δε κάποιος μπορέσει διαμέσου του πένθους να κατανοήσει τη λεπτότητα αυτού του πνεύματος, αυτός μπορεί να μας διδάξει. Πώς γίνεται με μόνη την όραση, με έναν επαίσθητο βλέμμα ή άγγιγμα χεριού και άκουσμα μελωδίας, χωρίς καμία έννοια και σκέψη, να πορνεύει εμπαθώς η ψυχή. 74. Έχουν μερικοί τη γνώμη ότι το σώμα οδηγείται στα πάθη από τους λογισμούς της πορνείας. Άλλοι, αντίθετα, υποστηρίζουν ότι από τις σωματικές αισθήσεις γεννώνται οι πονηροί λογισμοί. Και οι μεν πρώτοι, αυτοί που λένε ότι το σώμα οδηγείται στα πάθη από τους λογισμούς της πορνείας, φέρνουν το επιχείρημα πως αν δεν προστάξει ο νους, δεν μπορεί να ακολουθήσει το σώμα. Οι δε δεύτεροι έχουν ως στήριγμα της γνώμης τους την κακουργία του σωματικού πάθους και λέγουν «Πολλές φορές από μια γλυκύτατη όψη, από ένα άγγιγμα χεριού, από μια ωραία ευωδία ή από γλυκό άκουσμα, παίρνουν αφορμή οι λογισμοί να εισέλθουν στην καρδιά». Για όλα αυτά όποιος μπορεί ας μας διδάξει εν κυρίω, διότι αυτά είναι πολύ αναγκαία και ωφέλιμα σε όσους ζουν την πρακτική μοναχική ζωή εν επιγνώση. Στους άλλους, τους ασκουμένους εν απλότητη καρδίας, δεν χρειάζεται να γίνεται λόγος περί αυτών. Άλλωστε οι γνώσεις δεν είναι κτήμα όλων, ούτε πάλι είναι κτήμα όλων η μακαρία απλότης. Ο θώραξ αυτός εναντίον των δόλων των πονηρών δαιμόνων.

75. Ορισμένα πάθη αρχίζουν από μέσα και εκδηλώνονται στο σώμα, άλλα δε αντιστρόφως. Σε εκείνους οι οποίοι βρίσκονται στον κόσμο, συμβαίνει συνήθως το δεύτερο, ενώ σε εκείνους που ζουν το μοναχικό βίο, το πρώτο, αφού λείπουν οι αφορμές. Εγώ δε για αυτό το ζήτημα λέγω, θα ζητήσεις τους κακούς σύνεση, αλλά δεν θα την έβρεις. 76. Αφού γνωριστούμε πολύ εναντίον του δαίμονος, ο οποίος είναι σύζυγος της πυλού, δηλαδή της σαρκός μας, και αφού τον χτυπήσουμε με την πέτρα της νηστείας και το ξύφος της ταπεινώσεως και τον εκδιώξουμε από την καρδιά μας, το δαίμονα αυτόν, ύστερα αυτός κάθεται πάνω στο σώμα μας και μας πρόνει σε μολυσμούς, γαργαλίζοντάς μας ο άθλιος και προξενώντας κάποια κινήματα άπρεπα και άκερα. Αυτό συνήθως το παθαίνουν περισσότερο από όλους όσοι υποτάσσονται στο δαίμονα της υπερηφανίας. Διότι αφού έπαυσαν να έχουν στην καρδιά συνεχείς πορνικούς λογισμούς, επλησίασαν σε αυτό το πάθος, της υπερηφανίας δηλαδή. Και ότι αυτό που ελέγχθη δεν είναι ψευδές, θα φανεί ως εξής. Όταν αυτοί βρουν ήσυχο καιρό, ας αντικρίσουν τον εαυτό τους προσεκτικά και οπωσδήποτε θα ανακαλύψουν στο βάθος της καρδιάς των κάποιον λογισμό που κρύβεται σαν όφης μέσα στην κοπριά. Και αυτός ο λογισμός τους παρουσιάζει ότι δήθεν το κατόρθωμα της καρδιακής αγνίας το επέτυχαν με το δικό τους ζήλο και τη δική τους προθυμία. Και δε σκέπτονται ταλέποροι το γραφικό λόγο. Τι γαρ' έχεις, ο ούκα έλαβες δωρεάν, ή εκ Θεού, ή εξαιτέρων συνεργίας και ευχής. 1 προς Κορινθίους, 4 κεφάλαιο, στίχος 7. Ας προσέξουν λοιπόν, και αφού νεκρώσουν αυτόν τον όφη με πολύ ταπεινοφροσύνη, ας τον διώξουν από την καρδιά τους.

0: αν απαλλαγούν από αυτόν, θα μπορέσουν ίσως κάποια φορά κι αυτοί να εκδηθούν τους δαρματίνους χιτώνες και να ψάλουν με τον Κύριο τον επινίκιο ύμνο της αγνίας, όπως κάποτε τα αγνά νήπια. Ματθαίος Κα15. Εάν βέβαια εκδηθέντες δεν ευρεθούν γυμνοί, γυμνοί από την ακακία και τη φυσική αθωότητα εκείνων. Παρακολουθεί και αυτός ο δαίμον πολύ περισσότερο από τους άλλους τον καιρό. Και όταν δεν είμαστε σε θέση να προσευχηθούμε σωματικώς εναντίον του, τότε κατεξοχήν επιχειρεί να μας πολεμά ο ανώσιος. Έρχεται ως βοηθός σε όσους δεν απέκτησαν ακόμη αληθινή καρδιακή προσευχή, ο κόπος και η ταλαιπωρία της σωματικής προσευχής. Δηλαδή, η έκταση των χειρών, το κτύπημα του στήθους, η καθαρά ενατένιση προς τον ουρανό, η δυνατή αναστεναγμή, η συνεχής γονικλησία. Όταν αυτά πολλές φορές εφόσον είναι παρόντες κι άλλοι, δεν μπορούμε να τα κάνουμε, τότε μας πολεμούν πολλοί οι δαίμονες. Τότε αναγκαστικά ίσως υποχωρούμε στην επίθεσή τους, αφού δεν μπορούμε ακόμη με τη συγκέντρωση του νου, αλλά και την αόρατη δύναμη της προσευχής να αντισταθούμε στους εχθρούς μας. Αγαπητέ, αναπήδησε γρήγορα αν μπορείς. Κρύψου για λίγο μυστικά. Ανύψωσε τους ψυχικούς σου οφθαλμούς αν σου είναι δυνατόν. Ιδεμή, ανύψωσε τους σωματικούς. Σταύρωσε τα χέρια σου ακίνητα, ώστε με τον τύπο του σταυρού να κατεσχύνεις και να νικήσεις τον Αμαλίκ. Φώναξε δυνατά προς το δυνάμενο να σε σώσει, όχι με επιτηδευμένες φράσεις, αλλά με ταπεινά λόγια, αρχίζοντας εν πρώτης με το «ελέησόν με ότι ασθενείς ημί». Τότε θα αισθανθείς τη δύναμη του υψίστου και θα αποδιώξεις τους αόρατους αοράτος με αόρατη βοήθεια. Όποιος συνήθισε να πολεμά έτσι ταχαίως και με μόνη την ψυχή, θα δυνηθεί να εκδιώκει τους εχθρούς. Αυτό το δεύτερο είναι ανταμοιβή του πρώτου εκ μέρους του Θεού προς τους αγωνιστές. Και δικαίως.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
0: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.

0: Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις

και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψουν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεστέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησέ με ημίτηρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωδούς σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθήσεν εις πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μικακά. Αποστραφήτωσαν παραυθήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησεν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε,

Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το

0: δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέδισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το ζωπιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεμπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμου. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήνει Θεοτό το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήνει Θεοτό το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήνει Θεοτό το χαίρε. Και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνών η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσα στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμα ξεπουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα. Χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψη διαπυρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχον η Παρθένος την μήτρα να ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοδόχον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρπού ακυραντού χτήμα. Χαίρε Γεωργών Γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα.

0: Ζαβαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρο τη λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρο τη λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεχτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλνο, όφρον Ιωσή φετεράκθη. Προ την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε, μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένε των Αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντε του προσποιημένα θεωρούσι τούτον ω αμνονάμων, εν τη γαστή Μαρία βοσκηθέντα ειν υμνούντε είπων. Χαίρε αμνού και επιμένω μύδι, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξαν. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναχτα. Και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών, η και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου τον χρησμό και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν. Αφέντες τον Ηρώδη μος λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν φωτισμών αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, η τούτον δεριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα του διψώντα στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Ευαγγελία, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανίσες οχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιωτής όπισης, χαίρε πολλόμπτιών των συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων μικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, ουγλώμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γά θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε την αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγιντο πώς και παρθένος μένεις και τε κινήσχισας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε τον Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε τον αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσον θελόντων σωθήν,

0: σώσε θέλω τον κόσμο τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, δι ημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας θεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπας ιτσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ονδέδοκας ημίν, τη συμβόσιν, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραβίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημά των αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Μητέρ δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Την υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζωση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζων σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Κύριε Λέησον,

0: ελέησου. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχά μοναγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήμ και ενδοξιωτέρα να συγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη διεπαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ήως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τα σρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως και νούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάσης θανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησαν δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αείχε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισύχαιρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένη ναέ και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστε ως σαρκώθη και παιδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσωτο, επισύχαιρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αφλίας μου ψυχής και ταλαιπωρού μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αφλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αφλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σήμερα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μία εν την η αμαρτήματη η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
2: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Άρτος ζωής αιών ιζούσης, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δε δηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξος υπάρου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δακρύων μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωσιν.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Η θέλησας διημάς αρκωθείς πολυέλε τη θήνος πρόβατων διαβρωτών αμαρτήματα όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνωνος υπέσχου ιδούγαρ το σώμα, τρόγου σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Δόξα σοι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Ω Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Πηγή αγαθών η μετάληψη, Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ρυσθή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός των Πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
3: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
4: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνή αναγαθέ κράζουσι φόβο, ένε μη μήνων σόντερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζον τους μετέχοντας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Ως πυρ γεννηθήτω μη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα το ανθρώπινον. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με απέστρεψεν, οδήγησε εν πιτρίβους δικαιοσύνης ένε και εν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσική καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού, κι ου κόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθη επί λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Άρα δε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθητε πυλαιώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλος σως και υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρε δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύντη της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον μου ως φιλάνθρωπος και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνη, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
5: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλάση σταρίσεν υπό τη αμαρτία φύση ημών. Αυτό αθάνατε βασιλέ, πρόσεξε καμό του αμαρτωλού την μετάνοια. Και κλείνω το ούσο επ' εμή και εισάκος των ρημάτων μου. Ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου. Κι ούκ ημι άξω ετενήσει ο ύψο τη δόξη σου. Παρόρβησα χάρσου την αγαθότητα και δασάσε εντολά παραβά. Και μη πακούσε τη σύ προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούτε λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και σε πίγνηση αληθεία ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων με αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την συνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρία ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θα ρίσας προσέρχομαι, Δέξε μου, καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνη, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και επιφορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάγων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάλτος τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γινή μη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βηματός σου. Όπως καχώς εν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράντο σου αγαθόν, όνει τίμας της αγαπώς σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έσυ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πείσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσου με τα άγια τα αυτά εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοια της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξισαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρωσαν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξο σου δε ικανός, είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη της αλόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ούκα πηξίωσης ελθήν και συδειπνής αμαρτωλή συνδιοικία σήμερος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσω την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε δε μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξω ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξω ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθρατά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάση διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωση των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, ολοσθαρών τη αφάτουσα αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ηχεία το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίσον τον φώσον της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γεννώ μη βοηθός και αντιλήπτορ και περνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίον σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων των απαιώνων σου ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος η Κύριε εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνω σε δημιούργησας και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχη φωτίσον εσκοτισμένη ομολογισμών, πιστεύω στο το ποιήσεις, ου χαρπόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλλουμε τον νοήσαντα, ουδέ ληστην επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον νοήσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρου σκήσας, σε Παναχράντου και Υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίως όνομα κατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγεία ψυχίστη και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον, και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ' με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπόσο προσελθούσαν εκαρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγιε, σου δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο του τους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν μου τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δεγω την χάνω.
6: Αληθής ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων μετέχων και θεοποιών χαρίτων, που μένουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός σου Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να γουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, μετασχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών, με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος, και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων, δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο ότι άλλο ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε δας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλής αυτής πολλάκης ως περφίλη σου γνησίης, ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντεσες πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δεκαρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
7: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
6: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχη των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει της σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύη τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέρες τον ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιός σας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
8: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10.
9: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.

0: Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία.
4: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε με το βίο του Αγίου Λουκά του Γιατρού. Πέρασαν 5 μήνες από την πολύκρωτη δίκη. Ο πατήρ Βαλεντίν συνέχισε απερίσπαστο στην εργασία του και τις επιστημονικές ερευνές του. Οι εχθροί του όμως δεν ησύχαζαν. Ακόνιζαν τα μαχαίρια για μια νέα επίθεση που δεν άργησε να γίνει. Η Επιτροπή Ελέγχου έδωσε και πάλι εντολή να βγει εικόνα της Θεομήτωρος από το χειρουργείο. Ο πατήρ Βαλεντίν αντέδρασε αμέσως. Αποσύρθηκε σπίτι του δηλώνοντας πως δεν θα επιστρέψει στην εργασία του αν δεν επιστραφεί εικόνα στη θέση της. Μια τέτοια απεργία το 1921 εθεωρείται σαν ποτάς κατά της Επανάστασης. Ήταν βαρύ πολιτικό έγκλημα και προβλέπονταν σκληρές ποινές. Ήταν θέμα ημερών να συλληφθεί ο πατήρ Βαλεντίν και να του απαγγελθούν βαριές κατηγορίες. Κάποιος φίλος του, πατήρ Βαλεντίν, ο Σλόνιμ, αποφάσισε να μεσολαβήσει. Απευθύνθηκε στον πρόεδρο της Επιτροπής Ευρύτερης Περιοχής, τον Ρουντζέτακ, και με αίτησή του παρακαλούσε να μην συλληφθεί ο επιστήμονας καθηγητής χειρουργός πατήρ Βαλεντίν. Διαφορετικά θα ζημιωνόταν πρώτα απ' όλα η ίδια η Σοβιετική Δημοκρατία, η επιστήμη, η ιατρική. Ο Ροντζούτκαν στάθμισε φαίνεται την κατάσταση και υποσχέθηκε ότι προς το παρόν δεν θα προέβαινα στη σύλληψη του καθηγητή. Πρότεινε μάλιστα στους γιατρούς να βοηθήσουν να βρεθεί μια λύση. Ο πατήρ Βαλεντίν συνέχισε την απεργία του, κλεισμένος στο σπίτι του, διάβαζε και έγραφε. Δεν γνώριζε τίποτε για τη μεσολάβηση του Σλόνιμ. Στο σπίτι του τον επισκέφθηκαν διαδοχικά πολλοί συναδελφοί του για να τον μεταπίσουν. Μάταια όμως, όλοι ανησυχούσαν. Οι άνθρωποι του κόμματος δεν θα ανέχονταν άλλο την πρόσκληση. Τότε, 3 γιατροί αποφάσισαν να παρακάμψουν τον ίδιο και να απευθυνθούν σε πρόσωπο που μπορούσε να τον μεταπίσει. Επισκέφθηκαν λοιπόν τον αρχιεπίσκοπο του Τουρκεστάν, Ινοκέντιο, και του εξέθεσαν την κατάσταση. Ο αρχιεπίσκοπος υποσχέθηκε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί. Πράγματι, συνάντησε τον πατέρα Βαλεντίν και συζήτησε μαζί του. Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς διαμήμφθηκε στη συζήτηση. Φαίνεται όμως ότι ο αρχιεπίσκοπος κατάφερε να τον πείσει. Έτσι, την επόμενη μέρα ο ιερέας χειρουργός επέστρεψε στο νοσοκομείο. Ήταν πολύ στενοχωρημένος που δεν έβλεπε την τόσο αγαπημένη του εικόνα της Παναγιάς στο χειρουργείο. Από αυτήν έπαιρνε δύναμη για να επιχειρήσει τόσες δύσκολες επεμβάσεις. Ναι, μεν έκανε υπακοή στον αρχιεπίσκοπο, αλλά αν δεν σταμάτησε καθόλου να διαμαρτύρεται για την κατάσχεση της εικόνας. Λίγο καιρό μετά διοργανώθηκε επιστημονικό ιατρικό συνέδριο. Είχε προγραμματιστεί να μιλήσει την πρώτη μέρα και όλοι περίμεναν με ζωηρό ενδιαφέρον την εισήγησή του. Ο πατήρ Βαλεντίν όμως, εις ένδειξη διαμαρτυρίας, δεν παρουσιάστηκε. Η απουσία του έκανε αίσθηση. Τελικά αποφάσισε να εμφανιστεί την επόμενη μέρα. Ανέβηκε στην έδρα, όπως πάντα με το ράσο του και το σταυρό του. Ήταν ευκαιρία να διαμαρτυρηθεί δημόσια και μάλιστα μπροστά στο πρόσωπο που διέταξε να αφαιρεθεί η εικόνα. Ο πατήρ Βαλεντίν δεν του χαρίστηκε. Μίλησε με ειλικρίνεια, χωρίς περιστροφές. Άλλωστε δεν γνώριζε ούτε εκτιμούσε τη διπλωματική γλώσσα. Άρχισε ως εξής την εισήγησή του. «Ζητώ συγγνώμη από το κοινό που δεν μίλησα την ημέρα που αρχικά είχε οριστεί. Αλλά δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Η αιτία είναι ο επίτροπος του υγειονομικού Γκέλφκοντ. Μέσα του μπήκε ο διάβολος. Διέπραξε η ιεροσηλεία. Η αίθουσα νέκρωσε. Ο επίτροπος προσπάθησε να κρατήσει την ψυχραιμία του και απέφυγε να δώσει μεγαλύτερη έκταση στο θέμα. Ο πρόεδρος του επιστημονικού συλλόγου, καθηγητής Ζαχάρτσενκο, ψιθύρισε στο γραμματέα γιατρό, ο Σάνιν, να μην καταχωρηθούν στα πρακτικά τα λόγια αυτά του πατρός Βαλεντίν κατά του εκπροσώπου της εξουσίας. Όλοι θαύμασα για το θάρρος, την ειλικρίνεια, την πίστη και το ήθος του πατρός Βαλεντίν. Έλεγε μάλιστα αργότερα η νοσοκόμα Νεζέσκαγια. Στις υποθέσεις ηθικής φύσεως, ο πατήρ Βαλεντίν Φελίξοβιτς
φερόταν σαν να μην υπήρχε κανείς γύρω του. Ήταν μόνος απέναντι στη συνείδησή του και η δίκη αυτοκριτική στην οποία επέβαλε τον εαυτό του ήταν πιο αυστηρή από οποιαδήποτε άλλη. Ο πατήρ Βαλεντίν δεν πάλευε και δεν κινδύνευε μόνον από τους άθεους αλλά και από τους ψευδαδέλφους και αποστάτες. Η Επανάσταση ήταν μια ευκαιρία να καθαρίσει ήρα από το σιτάρι. Άνθρωποι κατ' όνομα χριστιανοί, μετά την επικράτηση του αθεϊστικού καθεστώτος, εγκατέλειψαν τον Χριστό, όπως ο Δημάς, αγαπήσαντες τον ίν αιώνα. Έμοιαζαν με τους σπόρους που έπεσαν επί την πέτραν, ή όταν ακούσωσι με τα χαράς δέχονται το λόγον, και ούτι ρίζαν ουκ έχουσιν, οι προς καιρόν πιστεύουσι και εν καιρό πειρασμού αφίστανται. Μερικοί μάλιστα όχι μόνον απομακρύθηκαν, αλλά γίνονταν και διώχτες. Ένας από τους αποστάτες ήταν και ο πρώην πρωτοπρεσβύτερος της επαρχίας Κούρσκ, Λομάκιν. Αρνήθηκε το Χριστό και βέβαια την ιεροσύνη του και ακολούθησε τους άθεους. Έφτασε στην περιοχή της Τασκένδης και πρωτοστάτησε στην αντιθρησκευτική προπαγάνδα. Έγινε μάλιστα ο διευθυντής της αντιθρησκευτικής προπαγάνδας σε όλη την περιοχή της Ασιατικής Ρωσίας. Πολλές φορές ο πατήρ Βαλεντίν και ο Λομάκιν ήλθαν αντιμέτωποι σε δημόσιες συζητήσεις. Το ακροατήριο που παρακολουθούσε τις συζητήσεις θαύμαζε την επιχειρηματολογία του πατρός Βαλεντίν. Οι ακροατές εξοργίζονταν και μόνο που έβλεπαν τον αποστάτη πρώην κληρικό και συχνά τον έβριζαν. Το έθεταν μάλιστα και το εξής ερώτημα. «Πες μας, πότε μας έλεγες ψέματα, όταν ήσουν παπάς ή τώρα που δεν είσαι?» Ο Λομάκιν άρχισε πλέον να φοβάται τον πατέρα Βαλεντίν και να αποφεύγει αυτόν τον φιλόσοφον όπως τον αποκαλούσε. Μετά από κάθε συζήτηση έφυγε νικημένος και κατησχημένος. Οι ακροατές καταχειροκροτούσαν τον πατέρα Βαλεντίν. Μια μέρα οι υπάλληλοι του σιδηροδρομικού κάλεσαν τον πατέρα Βαλεντίν στη λέσχη τους για να συμμετάσχει σε μια συζήτηση για τη θρησκεία. Είχαν καλέσει και τον Λομάκιν χωρίς να τον ενημερώσουν για τον πατέρα Βαλεντίν. Ο πατήρ Βαλεντίν καθόταν στη σκηνή περιμένοντας την έναρξη της συζήτησης. Η αυλαία ήταν ακόμη κατεβασμένη. Ο Λομάκιν ανέβηκε αμέριμνα στα σκαλιά. Όταν αντίκρισε τον πατέρα Βαλεντίν, σάστησε και μουρμούρισε. «Πάλι αυτός ο γιατρός!» Δεν θέλησε να παραμείνει. Έκανε μεταμοβολή και έφυγε. Ο Λομάκιν είχε δυστυχώς άσχημο τέλος. «Διηγείται ο πατήρ Βαλεντίν». Τα λόγια από τους ψαλμούς του Δαβίδ, «Θάνατος αμαρτωλών πονηρός, εκπληρώθηκα στο δύστιχο αρνητή, έπαθε καρκίνο του παχαίου σεντέρου και η εχείριση έδειξε πως ο όγκος είχε κάνει μετάσταση στην ουροδόχο κύστη. Στη λεκάνη είχε διαμορφωθεί βαθιά, άκρος δίσοσμη κοιλότητα, γεμάτη με πίον, κόπρανα και ούρα, η οποία έβριθε από σκουλίκια. Το μαρτύριο που ζούσε τον έφερε στην κατάσταση της πλήρους απόγνωσης και αντιμετώπιζε όλους γύρω του με τόση κακία που ακόμη και οι νοσοκόμες σταλμένες από το κόμμα δεν μπορούσαν να αντέξουν την κακία, τις βρισιές, τις κατάρες του και αρνήθηκαν να τον περιποιούνται. Τελικά πέθανε μέσα σε αφόρητους πόνους.

Ο πατήρ Βαλεντίν αγωνιζόταν σε πολλά μέτωπα. Από τη μια μεριά η φροντίδα της οικογένειάς του, τα μικρά όρφανα παιδιά του, ευτυχώς είχαν βρει στήριγμα τη Σοφία, Σερκέ και Ιβνά. Από την άλλη πλευρά ήταν ποιμένας, λειτουργούσε, κήρυτε, ενίσχυε τους πιστούς. Για να ανταποκριθεί στα ιεροκηρυκτικά του καθήκοντα, μελετούσε πολύ την Αγία Γραφή και διάφορα θεολογικά βιβλία που τότε ήταν δυσέβρετα. Ένας πιστός βιβλιοπόλης ανέλαβε να τον προμηθεύσει με όποιο θεολογικό βιβλίο έπεφτε στα χέρια του και ο πατήρ Βαλεντίν δημιούργησε μια αρκετά καλή βιβλιοθήκη. Παράλληλα διδάσκε στο Πανεπιστήμιο, στην έδρα της τοπογραφικής ανατομίας και χειρουργικής, ενώ συγχρόνως εργαζόταν εντατικά στο νοσοκομείο. Οι ώρες του χειρουργείου ατέλειωτες. Χειρουργούσε ακόμη και τη νύχτα, και όχι μόνον αυτά. Ήμουν υποχρεωμένος, διηγείται, να παρακολουθώ τα πειράματα στο εργαστήριο. Γι' αυτό έπρεπε να συνεχίσω τις ερευνές μου στο νεκροτομείο του νοσοκομείου, όπου καθημερινά έφταναν τα κάρα, φορτωμένα με τα πτώματα των προσφύγων από το Ποβόλζιε, την περιοχή που κυριαρχούσε η πείνα και οι επιδημίες των μεταδοτικών ασθενειών. Η έρευνα μου στα πτώματα άρχισε από τον ιδιόχειρο καθαρισμό των πτωμάτων από τις ψήρες και τις ακαθαρσίες. Πολλά από τα στοιχεία που αποκόμισα από την έρευνά μου αυτή μου χρησιμεύσαν ως υποδομή για το βιβλίο μου. Δοκίμια για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων. Η επιστημονική έρευνα στα πτώματα γεμάτα ψήρες μου στήχησε πολύ. Κόλλησα τον υποτροπιάζοντα τύφο σε πολύ δύσκολη μορφή του, αλλά με τη βοήθεια του Θεού η ασθένεια περιορίστηκε σε μια δυνατή κρίση και σε μια δεύτερη πολύ πιο ελαφριά. Πώς να μην θαυμάζει κανείς τη θυσιαστική αγάπη που διέθετε. Δεν λογάριασε κόπους, θυσίες, αγρυπνίες, κινδύνους, μόλυσης, προκειμένου να βοηθήσει τον άνθρωπο και ιδιαίτερα τον πάσχοντα. Το καλοκαίρι του 1922 η ζωντανή εκκλησία πέταξε τη μάσκα και άρχισε να κάνει πιο έντονη την παρουσία της με την ενθάρρυνση των μυστικών υπηρεσιών. Το χάσμα μεταξύ της κανονικής εκκλησίας και των σχισματικών μεγάλωνε. Η ζωντανή εκκλησία άρχισε να απλώνει παντού τα πλοκάμια της. Το σχίσμα είχε αντίκτυπο και στην Τασκένδη. Ο αρχιεπίσκοπος Ινοκέντιος ενημέρωσε τους κληρικούς του και το ποιμνιό του. Μίλησε με σκληρά λόγια για τους σχισματικούς κληρικούς που διχάζουν την εκκλησία σε μια τόσο δυνηρή περίοδο και προσθέτουν τραύματα στο σώμα του Χριστού. Κάλεσε όλους να παραμείνουν πιστοί στον Τριάρχη Τίχωνα και στην κανονική ιεραρχία. Οι σχισματικοί εξέλεξαν δικό τους επίσκοπο για την Τασκένδη. Η θέση του αρχιεπισκόπου Ινοκέντιου ήταν επισφαλής. Αναγκάστηκε να φύγει για τη Μόσχα με σκοπό να καταφύγει στη Μονή Βαλάμ που βρίσκεται σε νησί στη λίμνη Λατόγκα. Αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες. Δεν μπόρεσε να φτάσει στο Βαλάμ και κατέληξε στο χωριό του. Έτσι, οι πιστοί της Τασκένδης που έμειναν χωρίς επίσκοπο βρέθηκαν σε σύχυση, ενώ οι σχισματικοί έκαναν ό,τι ήθελαν. Ο πατήρ Βαλεντίν αποφάσισε να πάρει όλη την ευθύνη στους ώμους του. Στο έργο του βοηθήθηκε σημαντικά από τον πατέρα Μιχαήλ Αντρέβε. Πρώτος και κύριος στόχος ήταν να συνάξει και να ενώσει τους πιστούς, αλλά και να τους ενημερώσει. Απαγόρευσε με κατηγορηματικό τρόπο κάθε σχέση και επικοινωνία με τους σχισματικούς. Σε συνεργασία με τον πατέρα Μιχαήλ, συγκάλεσε συνέδριο όλων των ιερέων και επιτρόπων για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της τοπικής εκκλησίας. Σε αυτό το συνέδριο, οι ιερείς της επαρχίας που γνώριζαν τη ζωή και την πνευματικότητα του πατρός Βαλεντίν και τον εκτιμούσαν βαθύτατα, πρότειναν να αναλάβει επίσκοπος Τασκένδης. Όλοι όσοι παρευρίσκονταν, κληρικοί και λαϊκοί, με μια φωνή, παμψηφή, τον εξέλεξαν επίσκοπο ποιμένα τους. Στο πρόσωπο του έβλεπαν τον άνθρωπο του Θεού, που θα μπορούσε να κρατήσει το τιμόνι της Εκκλησίας στη δύσκολη αυτή περίοδο.
Ο πατήρ Βαλεντίν δεν ήταν μόνο θεόκλητος και θεοπρόβλητος, αλλά και δημόκλητος. Τις μέρες εκείνες έφτασε στην Τασκέδιο ο εξόριστος επίσκοπος της Σουφά, Ανδρέας. Πριν συλληφθεί και εξοριστεί, ο επίσκοπος Ανδρέας είχε επισκεφθεί στη Μόσχα τον μαρτυρικό πατριάρχη Τίχωνα, ο οποίος βρισκόταν υποκράτηση κατοίκων από τις 10 Μαΐου του 1922. Είχε παυθεί από τα πατριαρχικά καθήκοντά του, αλλά μυστικά διοικούσε τη διοκόμενη εκκλησία. Ο Πατριάρχης έδωσε το δικαίωμα στον επίσκοπο Ανδρέα να εκλέγει τους επισκόπους και να τους χειροτονεί κρυφά. Όταν ήλθε στην Τασκένδη και έμαθε τα της εκλογής του πατρός Βαλεντή από τον κλήρο και τους πιστούς της πόλης, δεν έχασε καιρό. Η πρώτη ενεργειά του ήταν να κήρυξε μοναχό τον πατέρα Βαλεντή. Σκέφτηκε μάλιστα να του δώσει το όνομα του Αγίου Γιατρού Παντελεήμονα. Στη λειτουργία όμως που έγινε και άκουσε το θαυμάσιο κήρυγμα του πατρός Βαλεντίν, σκέφτηκε πως πιο κατάλληλο θα ήταν το όνομα του Αγίου Αποστόλου, Ευαγγελιστή, Αγιογράφου και Γιατρού Λουκά. Η τελετή της κουράς έγινε κρυφά, χωρίς να το μάθει κανείς. Κατάλληλος χώρος για να διαφυλαχθεί η μυστικότητα θεωρήθηκε το σπίτι του πατρός Βαλεντίν και ειδικότερα η κρεβατοκάμαρά του. Η Σοφία Σενκέγευνα σάστησε σαν το μάθε. Για αυτή τη στιγμή ένας από τους γιους του πατρός Βαλεντίν θυμόταν. Κάποια νύχτα ήμουν στο κρεβάτι μου. Ήρθαν ο πατέρας μου για την κουρά του και η Σοφία Σενκέγευνα. Νόμιζαν πως κοιμάμαι. Η Σοφία τον παρακαλούσε να μην καρεί μοναχός για χάρη μας τον παιδιό του. Ο πατέρας μου όμως ήταν ανένδοτος. Έτσι σε αυτό το χώρο που θύμιζε πρωτοχριστιανικές στιγμές, λιτά και απέριτα, ο γιατρός ιερέας έδωσε τις μοναχικές υποσχέσεις. Ο επίσκοπος Ανδρέας, εφανώς συγκινημένος, διάβασε τις ευχές της κουράς που αποδείχθηκαν προφητικές. «Μίουν προτιμήσει ίστι του Θεού, και γάρπινά σε έχεις, και διψίσε, και γυμνητεύσε, υβριστήνεται, και χλεβαστήνε, ονειδιστήνε, και διωχθήνε, και πολλής άλλης περιαχθήνε λυπηρής, εις η κατά Θεόν ζωήν χαρακτηρίζεται». Ο γιατρός ιερέας απάντησε σταθερά: «Ναι του Θεού συνεργούντος τίμιε πάτερ», και ο επίσκοπος προχώρησε στην κουρά. Ο αδελφός ημών Λουκάς κήρεται την κόμη της κεφαλής αυτού εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες, η χειροτονία επισκόπου για να είναι κανονική θα πρέπει να γίνει με την παρουσία και συμμετοχή άλλων τριών ή το λιγότερο δύο επισκόπων σε περίπτωση ανάγκης. Ο επίσκοπος Ανδρέας δεν μπορούσε μόνος του να χειροτονήσει τον πατέρα Λουκά. Στην Τασκένδη δεν υπήρχε άλλος επίσκοπος. Στο Τατζικιστάν, στην πόλη Πεντζικέντ, η οποία πήγε 90 χιλιόμετρα από τη Σαμαρκάνδη, έμεναν τότε δύο εξόριστοι επίσκοποι, ο Μπολχόμ Δανιήλ και ο Σούντζαλ Βασίλειος. Ο Βασίλειος κοιμήθηκε την ίδια χρονιά εξορισμένος στην ουρά του Μπαμ. Ο επίσκοπος Ανδρέας προτείνει να πάει στο Πεντζικέντ. Έγραψε και μια επιστολή για τους επισκόπους όπου τους παρακαλούσε να το χειροτονήσουν. Ο πατέρας Λουκάς ετοιμάστηκε για την αναχώρηση με κάθε μυστικότητα. Διηγείται ο ίδιος για τη συνέχεια: «Η αναχώρησή μου για τη Σαμαρκάνδη έπρεπε να γίνει κρυφά και έτσι ενώ είχα κλείσει 4 εγχειρήσεις για την επόμενη μέρα, το βράδυ έφυγα για τη Σαμαρκάνδη συνοδευόμενος από ένα ιερομόναχο, ένα διάκο και το μεγαλύτερο γιο μου, το 16χρονο Μιχαήλ. Το πρωί φτάσαμε στη Σαμαρκάνδη, αλλά στάθηκε αδύνατο να συνεχίσουμε το δρόμο προς το Πεντζικέντ. Οι αμαξάδες αρνιόνταν να μας πάρουν γιατί φοβούνταν την επίθεση των Μπασμάκ. Τελικά βρέθηκε ένας θαραλέος και είπε πως θα μας πήγαινε. Ο δρόμος ήταν μακρύς. Στα μισά του δρόμου σταματήσαμε σε ένα τεϊοποτείο για να ξεκουραστούμε και να ταΐσουμε τα άλογα. Τις δύο τελευταίες νύχτες δεν κοιμήθηκα ούτε ένα λεπτό και εκεί μόλις ακούμπησα στο ξύλινο τραπεζάκι που πίνουν οι Ουσμπέκοι το τσάι, βυθίστηκα σε ύπνο. Κοιμήθηκα μόνο 3-4 ώρες, αλλά ο ύπνος με ενδυνάμωσε και ένιωσα ξεκούραστος. Με τη βοήθεια του Θεού φτάσαμε καλά.
η Σεβασμιότατη Δανίλη και Βασίλειος μας υποδέχτηκαν με πολύ αγάπη. Μόλις διάβασαν το γράμμα του Επισκόπου Ανδρέα, αποφάσισαν να γίνει η λειτουργία την επόμενη μέρα, ώστε να τελεστεί χειροτονία. Επίσης θέλησαν να γίνει αμέσως ο Εσπερινός και ο Όθρος στη μικρή εκκλησία του Αγίου Νικολάου, χωρίς κοδωνοκρουσίες και κεκλεισμένων των θυρών. Μαζί με τους δύο επισκόπους έμενε ο εξόριστος πρωτοπρεσβύτερος Βεντίσκι από τη Μόσχα, γνωστός εκκλησιαστικός συγγραφέας, ο οποίος παραβρέθηκε στη χειροτονία μου. Στις βραδινές ακολουθίες και το πρωί στη Θεία Λειτουργία Συνοδήμου και ο πρωτοπρεσβύτερος Βεντίσκι διάβασαν και έψαλαν. Οι Σεβασμιότατοι Δανίλη και Βασίλειος με αμηχανία αντιμετώπισαν στην αρχή το γεγονός ότι δεν είχαν το οφήκιο του Αρχιμανδρίτη παρά μόνο του Ιερομόναχου. Μετά από κάποιους δισταγμούς θυμήθηκαν παρόμοια παραδείγματα χειροτονίας των Ιερομονάχων επισκόπους και ησύχασαν. Την επόμενη μέρα ξεκινήσαμε για την εκκλησία. Κλείσαμε τις πόρτες, οι καμπάνες δεν χτύπησαν και στην αρχή σχεδόν της Θείας Λειτουργίας έγινε χειροτονία. Κατά η χειροτονία, ο προχειριζόμενος σκύβει μπροστά στο βήμα και ο αρχιερέας κρατάει πάνω από το κεφάλι του το ανοιχτό Ευαγγέλιο. Τι σπουδαία εκείνη τη στιγμή της χειροτονίας είχα ταραχθεί τόσο πολύ που έτρεμα σύγκορμος. Ύστερα οι αρχιερείς μου έλεγαν πως δεν είχα ξαναδεί τόση συγκίνηση άλλοτε. Μετά την εκκλησία, οι Σεβασμιότατοι Δανιήλ και Βασίλειος και ο πρωτοπρεσβύτερος Βετίνσκι επέστρεψαν στο σπίτι νωρίτερα από μένα και με υποδέχθηκαν ως αρχιερέα ψάλλοντας τον Δεσπότη και αρχιερέα ημών. Χειροτονήθηκα αρχιερέα στις 18 Μαΐου του 1923. Την επόμενη μέρα γυρίσαμε πίσω στην Τασκένδη. Όταν ανακοινώσαμε το γεγονός της χειροτονίας στον Πατριάρχη Τίχωνα, συμφώνησε και χωρίς τον παραμικρό δισταγμό την ενέκρινε ως νόμιμη. Ο καθεδρικός ναός της Τασκένδης εκείνη την εποχή είχε πέσει στα χέρια των σχισματικών της Ζωντανής Εκκλησίας. Όταν οι σχισματικοί έμαθαν τα της χειροτονίας και την πρόθεση του Επισκόπου Λουκά να λειτουργήσει στον καθεδρικό ναό, φοβήθηκαν και εξαφανίστηκαν. Και μόνο η παρουσία του προκαλούσε δέος και φόβο. Έτσι λειτουργήσε για πρώτη φορά ως επίσκοπος στον καθεδρικό ναό μόνο με έναν ιερέα, τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Μιχαήλ Αντραεύ, που παρέμεινε πιστός στην κανονική ιεραρχία. Στην πρώτη αυτή λειτουργία ήταν παρόν και σεβασμιότατος Ανδρέας. Όλοι περίμεναν γεγονότα, αλλά η εβδομάδα κύλησε ήρεμα. Αγαπητοί ακροατές, εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός μαζί σας.

σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Διαβάζει ο Αρχιμανδρίτης Ισάκ.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
2: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα.
3: Η Παναγία και ο Κόσμος. Μελέτιος Καλαμαράς. Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Από τον κόσμο αυτό όλοι θα φύγουμε. Το βλέπουμε. Το καταλαβαίνουμε. Δεν το αμφισβητεί κανείς. Το ζήτημα είναι όχι ότι φεύγουμε, αλλά για πού. Για πού. Ο Κύριος και Σωτήρας μας πριν φύγει από τον κόσμο έλεγε «Εγώ φεύγω. Πάω να σας ετοιμάσω τόπο. Τόπο για ανάπαυση. Τόπο χαράς και δόξας. Και θα έρθω πάλι. Θα σας πάρω κοντά μου». Ήρθε και η ώρα να φύγει και η Παναγία από τον κόσμο αυτό. Όμως από την απέραντη ταπείνωσή της ποτέ δεν έπαυσε να βλέπει τον εαυτό της σαν μηδενικό. Και βλέποντας να πλησιάζει το τέλος της φοβήθηκε. Και άρχισε και νίστευε για την ψυχή της. Να την ελεήσει ο Κύριος, να την κρίνει άξια να την πάρει κοντά του. Και πόθησε στην εξόδιο ακολουθία της να είναι παρόντες οι φίλοι και μαθητές του Υιού της, οι Άγιοι Απόστολοι. Και στην προσευχή της το φώναξε. Και ο Υιός της, Θεός και Πατέρας όλων των ταπεινών, την άκουσε. Και έστειλε νεφέλες αγγέλους και συνάθρισαν γύρω της τους Αποστόλους. Και κατέβηκε αυτός ανάμεσά τους. Και παρέλαβε στην αγκαλιά του την Αγία Ψυχή της. Και οι πανέφημοι Απόστολοι το είδαν και κυδεύοντας την έχεραν και οι Άγιοι Άγγελοι ενωμένοι μαζί τους τραγουδούσαν και υμνούσαν το σεπτό και Άγιο Σώμα της από το οποίο ο Κύριος της δόξης επήρε το Άγιο Σώμα του που το πρόσφερε θυσία για μας στο Σταυρό. Και τροφή της ψυχής μας εις άφεση αμαρτιών και ζωή αιώνιων στην Αγία Κοινωνία. Τι περισσότερο, τι μεγαλύτερο, τι το αγιότερο. Ο Κύριος εδόξασε τη δούλη του και την έκαμε βασίλισσα στον ουρανό και ο κόσμος όλος συμφώνησε. Για κανέναν ποτέ δεν έφτιαξαν οι άνθρωποι τόσο ωραία ποίηματα και τραγούδια όσο για την Παναγία. Για κανέναν δεν έφτιαξαν τόσο ωραίες εικόνες όσο για την Παναγία. Κανένα και κανενός εικόνισμα δεν φίλησαν ποτέ τόσοι άνθρωποι και με τόση λαχτάρα και λατρεία όσο την εικόνα της δούλης του Κυρίου Μαρίας. Για κανέναν δεν έφτιαξαν τόσα μνημεία, εκκλησίες, κατάσπαρτες σε όλο τον κόσμο όσες για την Παναγία. Και κανένα, ούτε ζωντανό, ούτε πεθαμένο, δεν επικαλέστηκε ποτέ ο κόσμος τόσο όσο την Παναγία. Και εκείνη ανταποκρίθηκε. Και γέμισε τον κόσμο με την αγάπη της, με τα θαύματά της. Και γέμισε ο κόσμος με θαυματουργές εικόνες της, που είναι ατελείωτες οι ιστορίες των θαυμάτων της, για την κάθε μια. Μηδενικό έβλεπε τον εαυτό της η Αγία Δέσποινά μας η Παναγία. Πάνω από όλους της γης τους δυνάστες την ύψωσε ο Κύριος. Πρώτη και μεγαλύτερη την έκαμε σε γη και ουρανό. Και εμείς μυαλό έχουμε, το βλέπουμε. Πίστη χρειαζόμαστε, πίστη στο Χριστό, αγάπη χρειαζόμαστε, ταπείνωση χρειαζόμαστε, καλοσύνη χρειαζόμαστε. Ας τρέξουμε κοντά της και ας την παρακαλέσουμε. Αγία Παρθένε, μητέρα του Κυρίου μας, μας άφησες Αγία Κληρονομία τον τρόπο της ζωής σου, την πορεία σου στον κόσμο, μα εμείς αλλού τον έχουμε το νου μας. Συμπόνεσέ μας, λυπήσου μας, ταπεινώσου λίγο ακόμα και παρακάλεσε τον Υιό σου να μη μας αποστραφεί, να μας πλαχνιστεί, να μας φωτίσει, να μας αξιώσει κάτι να κάνουμε κι εμείς.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

Διακήρυξη του ουρανού. Δανιήλ Αεράκης, Αρχιμανδρίτης. Και φωνή εγένετο εκ των ουρανών, σιή ο Υιός μου αγαπητός, εν σι ευδόκησα. Λιτότητα εκφράσεως. Μεγάλο γεγονός με λίγες λέξεις. Το Ευαγγέλιο που διαβάζεται κατά την τελετή του Αγιασμού των Θεοφανίων είναι από τα μικρότερα σε έκταση. Μόλις 3 στίχοι είναι. Κι όμως μέσα σε αυτούς τους ελάχιστους στίχους κρύβεται όλο το θεοφανικό μυστήριο. Λιτότητα χαρακτηρίζει τους ιερούς Ευαγγελιστές στην περιγραφή των μεγάλων γεγονότων της ζωής του Χριστού. Είναι και η λιτότητα μια απόδειξη της αλήθειας των υπερφυσικών γεγονότων. Αν όσα περιγράφουν οι Ευαγγελιστές για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού δεν ήταν αδιάψευστα γεγονότα, αλλά ήταν αποκοιήματα της φαντασίας, θα προσπαθούσαν να τα στολίσουν με εντυπωσιακές περιγραφές, με κτυπητά επίθετα και με λογοτεχνικά περιδέρεα. Αλλά τα γεγονότα της Αγίας Γραφής είναι πραγματικά. Γι' αυτό με λιτότητα ύφους παριστάνεται η φυσικότητά τους. Λίγες λέξεις. «Και ευαπτίσθη υπό Ιωάννου εις τον Ιορδάνην». Η λιτότητα και η συντομία της

Ιορδάνη. Λάμπει το πιο υπέροχο γεγονός. Είναι το έργο της Θεοφανίας. Κάθε μία από τις λέξεις του Ευαγγελικού κειμένου είναι και μία παράσταση από θεοφανικό σκηνικό. Έναν από τους τρεις στίχους αναφέρω για να δείτε ότι κάθε λέξη του είναι μία ανεπανάληπτη παρουσίαση στο σκηνικό αυτό. «Και ευθέως αναβαίνουν από του ύδατος οι δεσχιζωμένους τους ουρανούς και το πνεύμα ως περιστεράν καταβαίνουν επ' αυτών». Ευθέως παριστάνεται η αναμαρτησία του Ιησού Χριστού. «Σχιζωμένους τους ουρανούς, άνοιξαν τα ουράνια, αποκαλυπτικό το υπερθέαμα, μοναδικό σε μεγαλείο. Και το πνεύμα ως περιστεράν, η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη μορφή του αθώου πτηνού». Βάπτιση, αποκάλυψη. Με ποια μάτια βλέπουμε το γεγονός των θεοφανίων? Με υλικά ή πνευματικά? Αν διαθέτουμε μόνο σωματικά μάτια, θα παρακολουθήσουμε μία απλή βάπτιση. Ένας ανάμεσα στους τόσους που προσέρχονταν στον Ιορδάνη βαπτίστηκε από τον Ιωάννη. Αν όμως διαθέτουμε πνευματική όραση, αν η ψυχή μας βλέπει πέρα από τα αισθητά, τότε θα διαπιστώσουμε ότι η βάπτιση του Ιησού κρύβει μυστήριο, πολύμορφο και πολυδιάστατο. Είναι βάπτιση ταπείνωση. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός. Όπως καταδέχθηκε να περιβληθεί την ανθρώπινη φύση, έτσι καταδέχτηκε να περιβληθεί και τα Ιορδάνια νάματα. Όπως ντύθηκε το ένδυμα της ανθρώπινης φύσεως, έτσι εκδύθηκε τα υλικά του ενδύματα και βαπτίστηκε. Είναι ο εν Ιορδάνη υπό Ιωάννου βαπτιστήνε καταδεξάμενος. Εκείνος που δέχθηκε να γεννηθεί από άνθρωπο, την Παρθένο Μαρία, ο ίδιος δέχθηκε να βαπτιστεί από άνθρωπο, τον Παρθένο Ιωάννη. Η βάπτιση είναι μία ακόμη παγωγή του Ιησού στις συνήθειες της ανθρώπινης καταστάσεως. Το θείο ντύνεται τις ανθρώπινες συνθήκες για να ντυθεί το ανθρώπινο τις θεϊκές συνθήκες. Είναι βάπτιση φανέρωση. Θεοφάνεια ονομάζεται το γεγονός διότι φανερώνεται ο Θεός. Εκείνος που οι άνθρωποι αιώνες πριν δεν μπόρεσαν να τον ανακαλύψουν, αυτός τώρα αποκαλύπτεται μόνος του στον Ιορδάνη. Πρόκειται για τον αληθινό, τον τριαδικό Θεό. Η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης. Ακούμε τη φωνή του Θεού Πατέρα. Βλέπουμε το Πνεύμα το Άγιον εν είδη περιστεράς και προσεγγίζουμε τον Υιό, τον σαρκωμένο Λόγο του Θεού. Είναι βάπτιση αυθεντία. Πρόκειται για μία απόλυτη αξεπέραστη αυθεντία. Είναι η θεϊκή αυθεντία. Οι λεγόμενες ανθρώπινες αυθεντίες η μία μετά την άλλη ξεπερνιούνται. Η αυθεντία του Ιορδάνη παραμένει και θα παραμείνει. Οι αρχαίοι βασιλείς είχαν σαν αυθεντικό σημάδι, σαν σημάδι γνησιότητας και αναγνωρίσεως το χρίσμα. Χρείονταν στο κεφάλι από κάποιο προφήτη του Θεού με ελαίο και γίνονται χριστιανοί. Ο Ιησούς είναι ο βασιλεύς του ουρανού, ο βασιλεύς των αιώνων. Κανένας δεν κατόρθωσε την εκθρόνησή του μέσα στους 20 αιώνες και είναι αιώνιος και απόλυτος βασιλεύς γιατί πάνω στο κεφάλι του έχει το χρίσμα του ουρανού. Ο προφήτης Ισαΐας παρουσιάζει τον Μεσσία ως Χριστόν Κυρίου να λέγει για το χρίσμα του. «Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου είναι και νέχρισέ με». Στη βάφτισή του βλέπουμε ακριβώς το επίσημο χρίσμα του ουρανού πάνω στον Ιησού. Πνεύμα Άγιο και Θεός Πατέρας αναγνωρίζουν κατά τρόπο αυθεντικό τη Θεία Υιότητα, τη Θεία Ουσία, τη Θεία Αποστολή του Ιησού. Η ταυτότητά του. Ιδιαίτερα σταματήσουμε στα στοιχεία της ταυτότητας του Ιησού όπως δίνονται κατά τη βάπτισή του. Όλοι έχουμε πάνω μας και μέσα μας δύο ταυτότητες. Η μία είναι η προσωπική μας ταυτότητα, η άλλη η ταυτότητα του Ιησού Χριστού. Είμεθα ο καθένας με το ατομικό του όνομα, αλλά είμεθα και χριστιανοί ορθόδοξοι. Το δεύτερο σημαίνει ότι γνωρίζουμε τα στοιχεία της ταυτότητας του Ιησού και έχουμε ταυτότητα μαζί του. Γνωρίζουμε δηλαδή τι ακριβώς είναι ο Ιησούς Χριστός. Αγωνιζόμαστε δε να ταυτιζόμαστε μαζί του, να τον μιμούμεθα, να αποτελούμε αντίγραφα της ζωής του.
Πολύ φοβούμαι ότι ενώ τα στοιχεία της πρώτης, της δικής μας ταυτότητας, τα γνωρίζουμε και τα αποδίδουμε σωστά,

0: αυτά, πλαστογραφούμε τα στοιχεία της ταυτότητας του Ιησού. Είμαστε πλαστογράφοι του Ιησού Χριστού όταν δεν γνωρίζουμε και δεν αναγνωρίζουμε τα αληθινά στοιχεία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Τι είναι ο Ιησούς Χριστός? Ο αρμοδιότερος για τα στοιχεία ενός παιδιού είναι ο Πατέρας και ο αρμοδιότερος για τα αυθεντικά στοιχεία του Υιού και Λόγου είναι ο Θεός Πατέρας. Η ημέρα των Θεοφανίων μας δίνει την ευκαιρία να ακούσουμε από το στόμα του ίδιου του Θεού Πατέρα τα στοιχεία του μονογενούς του Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Για το τι είναι ο Χριστός δεν θα ακούσω ασφαλώς το χυδαίο τύπο που ανοίγει το στόμα του και βλαστημάει βρωμερά το Χριστό. Δεν θα ρωτήσω τον εξυπνάκια τύπο που ηρωνεύεται και σπάει πλάκα με το όνομα του Ιησού. Δεν θα καταφύγω στους ψευτολογοτέχνες και ψευτοϊστορικούς τύπου Καζαντζάκη και Κορδάτου που γράφοντας για τον Ιησού είχαν σαν μοναδική πηγή πληροφοριών την οσυρή και διεστραμμένη φαντασία τους. Διψώ να μάθω την αλήθεια για τον Ιησού. Θα ανατρέξω λοιπόν στην πηγή. Θα ρουφήξω το γάργαρο νερό που έρχεται απευθείας από την πηγή. Και η πηγή της Θείας Ουσίας του Ιησού είναι ο ουράνιος Πατέρας. Στον Ιορδάνη ακούγεται η φωνή του Πατέρα. «Και φωνή εγένετο εκ των ουρανών, σύ ο Υιός μου αγαπητός, εν σύ ευδόκησα». Πρόκειται για την ιστορική διακήρυξη του ουρανού. Τα τρία στοιχεία. Η βεβαίωση του ουρανού μας δίνει τρία στοιχεία της ταυτότητας του Ιησού. Πρώτον, «Ούτως εστίν ο Υιός μου». «Είναι ο Υιός μου», λέγει ο Θεός Πατέρας. Ο Χριστός νομιζόταν Υιός σαν όλους τους Υιούς. Στα μάτια των ανθρώπων φαινόταν άνθρωπος. Στα μάτια των Ιουδαίων νομικά ενομίζεται ο Υιός του Ιωσήφ. Τόσα χρόνια πλην ελαχίστων περιπτώσεων περιέκρυβε τον εαυτό του και την εξουσιαστική του δύναμη. Και όμως ήταν ο αναμενόμενος Μεσσίας και λυτρωτής του κόσμου. Ήταν το μοναδικό πρόσωπο της ιστορίας. Ήταν ο Θεάνθρωπος Κύριος. Το έργο της Θείας Αποκαλύψεως και του λυτρωτικού πάθους πλησιάζει. Για να μην αμφιβάλλουν οι άνθρωποι, έχουν ανάγκη κάποιας αυθεντικής σφραγίδας για τη Θεία Αποστολή του Ιησού. Και η σφραγίδα δίνεται. Ο Θεός Πατέρας τον ομολογεί. «Σύ ή ο Υιός μου, είσαι δικός μου γιος και είσαι παιδί της γης». Δεύτερον, «Ο Υιός μου ο αγαπητός». Το επίθετο αγαπητός φανερώνει τη σχέση του Πατέρα και του Υιού. Είναι σχέση αγαπητική. Η απόλυτη αγάπη βρίσκεται μόνο ανάμεσα στα πρόσωπα της Αγίας Τριάδας. Αγάπη σημαίνει ενότητα. Και ο Πατέρας με τον Υιό έχουν απόλυτη ενότητα. Στη διακήρυξη του Πατέρα ήρθε να προστεθεί αργότερα και η διακήρυξη του Υιού. «Εγώ και ο Πατήρ ένεσμεν». Αγαπητός. Φανερώνει την ασύλληπτη θυσία που έκανε ο Θεός για μας. Αυτόν τον αγαπητό Υιό του, τον μονογενή Υιό του, το μονάκριβο παιδί του, το πρόσφερε για τη δική μας σωτηρία. Το να έχεις χίλια ωραία, πολύτιμα και σπουδαία πράγματα και από αυτά να δώσεις το ένα δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Το να έχεις ένα και μοναδικό και να το δώσεις, αυτό έχει άπειρη αξία και φανερώνει αξεπέραστη αγάπη. Ο Θεός έναν Υιό είχε και τον έδωσε. Γι' αυτό έχει άπειρες διαστάσεις εκείνο το «ούτως» τόσο πολύ που χρησιμοποιεί ο Χριστός μιλώντας για την αγάπη του Θεού. «Ούτω γάρι γάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον». Αγαπητός. Καθρεπτίζει την αγάπη του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός της αγάπης του Πατρός. Αγαπητός. Υποδεικνύει και τις δικές μας σχέσεις με τον Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο αγαπητός. Ο αγαπητός των αγαπητών. Είναι η πρώτη μας αγάπη. Έχει κερδίσει το κέντρο της καρδιάς μας. Τον αγαπάμε γιατί αυτός πρώτος μας αγάπησε. Όποιος δεν αγαπάει τον Χριστό στερείται ευαισθησίας, όπως εκείνους που δεν του αρέσει η ευωδία των λουλουδιών. Τρίτον, εν σύ ευδόκησα. Ο Χριστός είναι η ευδοκία του Πατρός. Όλοι οι άνθρωποι και οι μεγαλύτεροι ακόμη Άγιοι κάποτε δυσαρεστούν το Θεό. Ο μόνος που ευχαρίστησε απόλυτα, που ευαρέστησε σε όλα το Θεό Πατέρα, είναι ο σαρκωμένος Υιός και Λόγος του. Αναπαύεται απόλυτα ο Πατέρας τον Υιό, αλλά και απόλυτη είναι η ευδοκία Του, η αγάπη Του, η αγαθή Του διάθεση για τον Υιό, η πλήρης αποδοχή της θυσίας του Υιού. Μοναδική φωνή. «Σι ή ο Υιός μου αγαπητός». Τα λόγια αυτά είναι η εισβολή της φωνής του Θεού στον κόσμο. Η εισβολή της υπερκοσμιότητας στην εγκοσμιότητα. Η εισβολή της αιωνιότητας στη χρονικότητα. Η τραγωδία του ανθρώπου άρχισε με την εισβολή της φωνής του διαβόλου μέσα στον Παράδεισο. Μέσα σε εκείνο τον ευλογημένο χώρο ακούστηκε η φωνή της διαστροφής, της διαστρεβλώσεως της αλήθειας του Θεού που παραπλάνησε ικτρά τον άνθρωπο. Η σωτηρία τώρα του ανθρώπου αρχίζει με την εισβολή της φωνής του Θεού μέσα στην κόλαση του παρόντος κόσμου. Η πρώτη φωνή παρενέβαλε τόσα παράσιτα, ώστε ο άνθρωπος δεν ήταν πια ικανός να συλλαμβάνει τους ήχους του ουρανού. Η δεύτερη φωνή διαλύει τα παράσιτα και επανασυνδέει το αυτί του ανθρώπου με το στόμα του Θεού. Αρκεί ο άνθρωπος να έχει ότα ακούειν. Η πρώτη φωνή ήταν παραπλανητική. Η δεύτερη είναι οδηγητική. Με την πρώτη φωνή σερβιρίστηκε στους ανθρώπους το δηλητήριο της αμαρτίας και του θανάτου. Με τη δεύτερη φωνή συστήθηκε στους ανθρώπους η σωτηρία και η αιώνια ζωή. Η φωνή του Θεού Πατέρα στο θεοφανικό γεγονός του Ιορδάνη είναι η σπουδαιότερη φωνή που ακούστηκε ποτέ. Πολλές φωνές ακούστηκαν και ακούγονται, αλλά οι περισσότερες είναι φωνές απάτης, φωνές πλανεύτρας ειρήνας, φωνές σατανικές, δημαγωγικές, ξεμυαλίστρες. Η φωνή των θεοφανίων είναι η φωνή, ο ήχος, ο κρότος, η καμπάνα, η σάλπιγγα, το μήνυμα, η διακήρυξη του ουρανού. Είναι μια φωνή που ενώ πέρασαν 2000 χρόνια δεν σκεπάστηκε, δεν ξεχάστηκε, δεν έσβησε. Αν φωνάξει κάποιος από ένα υψηλό βουνό, θα ακουστεί στη συνέχεια ο αντίλαλος της φωνής του από τις απέναντι πλαγιές. Αλλά μία, το πολύ δύο ή τρεις φορές. Φώναξε κάποτε ο Θεός από την υψηλότερη κορυφή, από την κορυφή του ουρανού. Και ο αντίλαλος της φωνής του ακούγεται και θα ακούγεται για πάντα. Η ιστορία 20 αιώνων είναι ο αντίλαλος της φωνής του Θεού. Η ιστορία βεβαιώνει την αλήθεια της φωνής του Θεού, ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Η ζωή του Ιησού είναι ο αντίλαλος της διακηρύξεως του Πατέρα. Αυτή η φωνή πρέπει να κινεί το τύμπανο της πνευματικής μας ακοής και τις χορδές της καρδιάς μας. Ο κόσμος, αγαπητοί, και οι φωνές του παρέρχονται. Ο Ιησούς Χριστός μένει. Είναι το φως που φωτίζει όλο τον κόσμο. Είναι ο αγιασμός που αγιάζει τα σύμπαντα. Ας φωτιστούμε και ας αγιαστούμε με τη χάρη του, όπως αγιάστηκε ο Ιορδάνης από τη θεοφανική παρουσία του.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης. Λάγιο.

0: Η Παναγία Μητέρα μας, γέρον Ιωσήφ Βατοπεδινός. Όλα τα κτίσματα έχουν προσφέρει το καθένα με τη σειρά του τον τρόπο της εξυπηρετήσεώς τους στο θέμα της αρκώσεως του Θεού Λόγου. Εκείνο δε που προσφέρουμε εμείς, ανθρώπινη φύση, ως αντιπροσφορά για το μέγιστο δώρο της Θείας και Νόσεως του Ιησού μας, το κατεξοχήν τελειότατον των δώρων, είναι η Παναγία Μητέρα του και Μητέρα όλων μας. Έτσι εδώ έγινε κάτι το απερίγραπτο. Πώς ευρέθη η ικανότητα σε αυτήν την κόρη, ούτως ώστε να μπορέσει να εξυπηρετήσει έναν τέτοιο σκοπό, όπου όλα τα υπόλοιπα κτίσματα δεν ήσαν πλέον ικανά να προσφέρουν αυτό που έλειπε. Εάν ο άνθρωπος δεν είχε τη δυνατότητα να προσφέρει την Παναγία ως δώρο, τότε θα μπορούσε να πει κανείς ότι αιματεώνεται το θέμα της Θείας Οικονομίας. Έτσι η σωτηρία του ανθρώπου, η επιστροφή και επαναφορά των κτισμάτων στη θέση τους και η αποκατάσταση στην ισορροπία της διεφθαρμένης κτίσεως δεν θα εγίνεται. Αυτό το επίτευγμα που η ανθρώπινη φύση κατόρθωσε είναι το μεγαλύτερο που έγινε και δεν πρόκειται ποτέ να επαναληφθεί. Διαθέσαμε αυτό το μεγάλο δώρο στο να κολακεύσουμε τροποντινά τη Θείαν Αγάπη και να μας πλησιάσει. Άπαξ δοθήσα η χαριτωμένη αυτή κόρη, η οποία τώρα είναι Θεοτόκος, μένει πλέον στο διηνεκές να έχει ιδιαιτέραν θέση έναντι στο Θεό και σε μας. Μέσω της δικής της μεσολαβήσεως, ο Υιός του Θεού απέκτησε την ανθρώπινη φύση και έγινε ταυτοχρόνως θεάνθρωπος. Ό,τι είχε αυτή του το έδωσε όλο, αφού του πρόσφερε ολόκληρη την ανθρώπινη φύση της. Έτσι κι αυτός με τη σειρά του της μετέδωσε τη θέωση, όσο μπορεί βέβαια να χωρέσει η ανθρώπινη φύση, διότι να την μεταβάλει σε καταφύσιν θεών ήταν αδύνατο. Κατά χάριν όμως την εθέωσε στο σημείο εκείνο που κατά τους θεολόγους της Εκκλησίας να μην της λείπει τίποτα. Με την προσφορά μας αυτή κατορθώσαμε και ανεβήκαμε κι εμείς και πλησιάσαμε το Θεό, διότι έχουμε από τη δική μας φύση πλέον τέτοιας μορφής συγγένεια μέσω αυτής της κόρης που αποκτήσαμε με τον θεανθρωπισμό σε τέτοιο αναφέρετο και πλούσιο σημείο, ώστε να είμεθα όντως κληρονόμη του Θεού και συγκληρονόμη του Υιού αυτού. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας μετά τα Χριστούγεννα που εορτάζει την εξ αυτής άσπορο γέννηση του Θεού Λόγου εορτάζει τη σύναξή της. Την παρουσιάζει στη θέση της μητρότητος πλέον και τιμά την προσφορά της, που συνήργησε σαν κανένας άλλος στο υπέρτατον αυτό μυστήριο. Και κοίταξε με ποια σοφία η Θεία Πρόνοια αναμόρφωσε την παλαιοθήσαν εικόνα. Ο διάβολος κατόρθωσε να πλανέσει το ένα εκ των δύο όντων που εδημιούργησε ο Θεός. Επλάνεσε τη γυναίκα και την έκανε όργανο απάτης και αφορμή καταστροφής. Η Θεία Πρόνοια οικονόμησε να συγκεντρωθεί σε αυτή την αγνή κόρη ολόκληρη η αρετή της ανθρώπινης τελειότητος, ούτως ώστε το όργανο της απώλειας και της απάτης να γίνει τώρα όργανο σωτηρίας και επιστροφής. Και όχι μόνο να γίνει, αλλά να παραμείνει στον αιώνα. Στη θέση που ευρίσκεται τώρα η δέσποινά μας Θεοτόκος, θεοθήσα πλέον, απέκτησε και ολόκληρη τη μητρότητα, διότι είναι η πηγή της πραγματικής και αδιαφθόρου μητρότητος. Η πρώτη Εύα, σαν πρώτη μητέρα, απόλεσε την αξία της μητρότητος, εφόσον μαζί με μας γέννησε και τον θάνατο και μαζί του την έχθρα, το μίσος, τη φθορά, την καταστροφή. Δεν είχε πλέον προσωπικότητα μητρότητος. Η δέσποινά μας Θεοτόκος, με το αδιάφθορον της αγνότητός της, ολοκλήρωσε τη μητρότητα στην εντέλεια. Όπως τον Θεό Πατέρα ευρίσκεται ολόκληρος η πατρική στοργή, ώστε ουδέ του ιδίου Υιού να φυσθεί, αλλά υπερπάντων ημών να παραδώσει αυτόν, έτσι και τώρα στα σπλάχνα της δέσποινάς μας Θεοτόκου, της θεοθήσης αυτής κόρης, ευρίσκεται η θέση της τελείας μητρότητος. Και τώρα με τα παρησίας προσερχόμεθα σε αυτόν τον θρόνο της χάριτος της μητρότητος και σαν ιή προς την μανούλα μας την οικετεύουμε και είναι αδύνατο να μην μας ακούσει. Είναι αδύνατον, διότι πώς γίνεται στην τελειότητα της μητρότητος να κλείσουν τα σπλάχνα όταν φωνάζουν και ζητούν τα παιδιά. Δεν είναι δύσκολο να δανειστούμε από την οικογενειακή μας πείρα ζωντανά παραδείγματα της μητρικής ιδιότητος. Αντικρίσαμε κάποτε να μεταβάλλεται η στοργή και η αγάπη της μητέρας εξαιτίας της αταξίας και σκληρότητος του παιδιού, ώστε να πάρει τη θέση της αγάπης ή απειλή. Όταν όμως το παιδί πόνεσε, ταπεινώθηκε και έκλαψε, μεταβλήθη αμέσως η οργή της μητέρας σε συμπάθεια και φίλτρο και όλο το δυσάρεστο το αντικατέστησε η μητρική αγκάλη. Εάν αυτά υπάρχουν μέσα στην ευτελή, την ατελή, την διαβεβλημένη, την ασθενή ανθρώπινη φύση, σε πόση έκταση ευρίσκονται αυτά μέσα στην τελειότητα της πνευματικής, της θεοπρεπούς μητρότητος. Έχοντες αυτήν την μητέρα σαν εχέγγυο και ισταμένη μεταξύ ημών και του Θεού, έχουμε την τελεία ελπίδα ότι καμία προσδοκία μας, καμία επιθυμία μας εν Θεό, κανένα αίτημά μας, αλλά και καμία ανάγκη τωρινή και μέλουσα, είναι δυνατόν να μην ικανοποιηθούν. Διότι όταν τρέχουμε στη μητρική τους αγάπη, δεν μπορεί να αρνηθεί, δεν θέλει να το κάνει. Αρκεί φυσικά από μέρους μας να γίνεται η ελάχιστη προσπάθεια, να στεκόμεθα σαν λογικά όντα πάνω στη βάση του προορισμού μας. Κι έτσι, έχοντας τη δέσποινά μας Θεοτόκο σαν εγγύηση, καθότι έγινε αφορμή της σωτηρίας μας, λύνουμε κάθε πρόβλημά μας και στο παρόν και στο μέλλον. Άρα λοιπόν, τι απόκειται σε μας? Να ερευνήσουμε βαθύτερα την νοική μας πλέον κατάσταση απέναντί της, να την αγαπήσουμε ειλικρινέστερα, πιστότερα, υπολογίζονται στην πραγματική της θέση και να είμαι θα βέβαιη ότι το θέμα όλων μας των προβλημάτων είναι ήδη λελειμμένο. Διότι είναι μεσίτης μεταξύ ημών και του Υιού της. Διότι πλέον για αυτήν ο Θεός, ο Σωτήρ του κόσμου, ο Χριστός δεν είναι Κύριος και Θεός μόνον, αλλά είναι και ο καταφύσιν Υιός της. Και δεν είναι δυνατόν, όπως έχουμε πείρα, να πλησιάσει η ιδανική μητέρα των ιδανικών ιών, ζητώντας του κάποια χάρη και αυτός να της αρνηθεί. Αυτό δεν γίνεται. Εκείνο το οποίο απομένει σε μας είναι να ερεθίσουμε μέσα μας οτιδήποτε υπάρχει έναντι της μητρικής της αγάπης και οτιδήποτε αφορά αυτό στην υμνολογία της, στην ευχαριστία της, στη δοξολογία της, στην παράκλησή της, στην επίκλησή της. Ακόμη και σε κάθε άλλο το οποίο ευρίσκεται και αρμόζει στον θεοπρεπή χαρακτήρα της. Αυτή είναι κατάφορτη με όλες τις αρετές. Ιδιαίτερα όμως περισσεύει η ταπεινοφροσύνη και η αγνώτης. Γι' αυτό και λέγεται αϊπάρθενος. Δεν είναι μόνο αϊπάρθενος, στο ότι πράγματι ήταν παρθένος και δεν εγνώρισε ούτε καν την έννοια του ανδρός. Αλλά και μέσα στην αγνωτάτη της ύπαρξη δεν συνελήφθη η αμαρτία ούτε κατά διάνοιαν. Ούτε στον αγνό ψυχικό της κόσμου εισήλθε η φθορά και η αμαρτία. Και έτσι ακριβώς είναι και μένει η Παναγία η αϊπάρθενος. Στους νέους, στους αγάμους, στους μοναχούς, που το κέντρο της ιδιότητάς τους είναι η παρθενία, απευθύνομαι. Όποιος θέλει να την τιμήσει, ας κάνει περισσότερη προσφορά κρατώντας την αγνότητά του. Να πως δοξάζεται αυτή. Το δεύτερο στοιχείο που τη χαρακτηρίζει, αν και είναι πλήρης από αρετές, είναι ειδικά η ταπεινοφροσύνη. Όταν ήλθε ο Αρχάγγελος και της είπε καθαρά «Χαίρε Μαρία, ευρήκες χάριν από το Θεό και εσύ θα γίνεις μητέρα του Θεού», δεν υπερηφανεύθηκε και να σκεφτεί «Ώστε λοιπόν εγώ θα είμαι πλέον μητέρα του Θεού», αλλά απάντησε ταπεινά «Ιδού η δούλη Κυρίου, γέννη τόμη κατά το ρήμα σου». Αρπάζει την πρακτική ταπείνωση ονομάζοντας τον εαυτό της «Δούλην Κυρίου» και προσφέρει την απόλυτη υποταγή «Γέννη τόμη κατά το ρήμα σου». «Αμέσως τώρα, τι προστάζεις, Κυρία μου, έτοιμη είμαι». Βλέπετε με ποιο χειρισμό, με δύο απλές λέξεις, με δύο απλές κινήσεις αυτό το τρυφερό κοριτσάκι όπως ήτο τότε προσέφερε όλη τη δύναμη της τελειότητας της αρετής. Ταπείνωση και υποταγή. Όποιος λοιπόν θέλει να τιμήσει την πανάχραντό μας δέσποινα και να την παρακαλέσει να σκορπίσει πάνω του τη μητρική της στοργή, θα καλλιεργήσει αυτές τις αρετές, την ταπείνωση και την υποταγή. Και εσείς λοιπόν εκεί που βρίσκεστε μπορείτε να πείτε ένα δικό της ύμνο. Ψάλετε ένα τροπάριο δικό της, φέρτε το στα χείλη σας, την ευωδία του ονόματός της. Είδατε τι είπε μόνη της? Μόλις επλήστη Πνεύματος Αγίου άρχισε να προφητεύει για τον εαυτό της ότι «Ιδού γάρ από του νυν μακαριούσι με πάσε γενναίε». Αυτό της φανέρωσε η χάρις του Αγίου Πνεύματος που κατοίκησε μέσα της μόνιμα. Την ανάγκασε να το πει. Εδανίστη τα χείλη της η ενικούσα σε αυτήν χάρις του Αγίου Πνεύματος σαν ένας μουσουργός που κινεί τις χορδές για να παραγάγει μέλος. Και άρχισε να λέει μέσα της ταπεινά Ιδού γάρ από του νυν μακαριούσι με πάσε εγενέε, ότι επί εισέμι μεγαλεία ο δυνατός. Βέβαια μεγαλεία, εφόσον κατοίκησε μέσα της ολόκληρο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός, τι άλλο μπορούσε να γίνει. Μία ακτίνα χάριτος, μία μόνον ακτίνα εάν επιλάμψει σε ολόκληρη την κτήση, είναι ικανή αυτή και μόνη να τη μεταφέρει σε θέση θεότητος, κατά χάριν. Εδώ όμως σε αυτήν δεν πήγε απλώς ακτίνα χάριτος. Κατοίκησε μέσα της ολόκληρο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Αυτό ήθελα να ενθυμίσω στην αγάπη σας για να σας κάνω θερμούς και φλογερούς απέναντι στη δική της αγάπη. Διότι έχουμε και ένα ζωντανό παράδειγμα του αημνίστου μας γέροντα που τόσο πολύ τον αγαπούσε, γιατί και αυτός την αγάπησε. Μόνο που άκουγε το όνομά της κυρτούσε σαν μωρό, αλλά του έδειξε τόσες φορές την αγάπη της αισθητά και τον αξίωσε να φύγει την ημέρα που και αυτή έφυγε από τον κόσμο αυτό. Η χάρη της και οι πρεσβείες της και πάντων των Αγίων να ενισχύουν και μας. Αμήν.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Ο σύγχρονος άνθρωπος, Νηράκης Εμμανουήλ, πρεσβύτερος. Κάθε φορά που μιλάμε για τον σύγχρονο άνθρωπο, αναφερόμαστε με καμάρι στην πρόοδο και στα επιτεύγματά του. Και είναι αλήθεια ότι τις τελευταίες δεκαετίες έγιναν άλματα πρόοδου σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής. Από την καθημερινότητά μας μέχρι τις πιο σύνθετες δράσεις της ζωής μας, τα πράγματα έγιναν πιο εύκολα και πιο απλά χάριν στην πρόοδο που ο σύγχρονος άνθρωπος πέτυχε μετά από πολυετείς προσπάθειες και αγώνες. Βέβαια, λησμονούμε, σκόπιμα θα έλεγα, ότι παράλληλα με αυτά, αυτός ο ίδιος σύγχρονος άνθρωπος έκανε τις τελευταίες δεκαετίες δύο παγκόσμιους πολέμους με αναρρύθμιτα θύματα, δόμησε την οικονομία με τέτοιον τρόπο ώστε ο πλούτος και τα αγαθά να είναι στα χέρια των λίγων και ισχυρών, με αποτέλεσμα εκατομμύρια άνθρωποι να ζουν στη φτώχεια και την εξαθλίωση, όπως η Αφρική και άλλες περιοχές του πλανήτη, και ολοκλήρωσε τη σύγχρονη παρέμβασή του στα δρόμενα αυτού του κόσμου, φροντίζοντας να καταστρέψει, να μολύνει και να αλλοιώσει κάθε γωνιά του πλανήτη με την αλόγιστη και άπλιστη συμπεριφορά του. Τα αποτελέσματα σήμερα, παρά την πρόοδο, είναι ένας κόσμος που αγνοεί την ύπαρξη του Θεού, παραδομένος κυριολεκτικά σε μία αγωνιώδη μέρημνα να διασώσει τα κεκτημένα του, δηλαδή τον πλούτο και όλα όσα κέρδισε εις βάρος των πολλών. Αυτή εν πολλής είναι και η εικόνα της πατρίδας μας τα τελευταία χρόνια. Παραδομένη στο σύγχρονο ρεύμα της παγκοσμιοποίησης, ακολουθήσαμε τον ίδιο καταστροφικό δρόμο, με αποτέλεσμα σήμερα να ζούμε το δράμα της οικονομικής κρίσης ως αποτέλεσμα του πνευματικού και ηθικού μαρασμού στον οποίο περιπέσαμε με δική μας ευθύνη και ανοχή. Η αγωνιώδης μέρημνα από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ ως το πρωί για ανούσιες φροντίδες και ενασχολήσεις κέρδισαν το νου και την καρδιά μας. Φροντίζουμε για όλους και για όλα. Τρέχουμε δεξιά και αριστερά να προλάβουμε. Άρα γιατί? Αυξήσαμε τις υποχρεώσεις μας σε όλα τα επίπεδα. Στρέψαμε και κατευθύναμε την καθημερινότητά μας μόνο στα εύκολα και συμβατικά και αμελήσαμε κάθε πνευματική διάσταση της ζωής μας. Μέσα στην παραζάλη μας δεν ακούσαμε ούτε την εντολή του Χριστού. Μη μεριμνάτε τη ψυχή ημών, τι φάγετε και τι πείτε. Βλέπετε, ο σύγχρονος άνθρωπος δεν είχε ανάγκη τις εντολές του, αφού πνίγεται από την πληθώρα των εργασιών και υποχρεώσεων που έχει αναλάβει. Δεν έχω σκοπό να κατηγορήσω ή να υποβαθμίσω ούτε τη μέρημνα ούτε τη φροντίδα για τα απαραίτητα και αναγκαία πάνω στη ζωή. Μια αιτία όμως από τα δεινά που σήμερα μαστίζουν τον τόπο μας είναι ότι απολυτοποιήσαμε το σώμα και τις ανάγκες του. Αγνοούμε ότι μόνο του το σώμα δεν υπάρχει και δεν υφίσταται. Ο άνθρωπος, έτσι όπως τον δημιούργησε ο Θεός, είναι ψυχοσωματική ενότητα. Ούτε η ψυχή από μόνη της, ούτε το σώμα από μόνο του συγκροτεί τον άνθρωπο. Αν η φροντίδα και η μέρημνά μας επικεντρωνόταν πρωτίστως στη σωτηρία της ψυχής και δευτερευόντως στα του σώματος, τότε θα ήταν επενετή και θαυμαστή. Αλλά εμείς απομονώσαμε το σώμα και την ψυχή και η μόνη μας έννοια και φροντίδα ήταν πώς θα κάνουμε κάθε τι που θα του προσφέρει άνεση, ανάπαυση και υλικά αγαθά. Ρίξαμε την ψυχή μας στη στέρηση και την ασιτία. Θρέψαμε το σώμα αγνώντας ότι υπάρχει και αυτή με τις δικές της ανάγκες και απαιτήσεις. Τη στερήσαμε τη μόνη τροφή που συμβάλλει στην πρόοδο και την πνευματική οικοδομή. Την αποκόψαμε από το Θεό. Τη μοναδική πηγή ζωής που έχει ανάγκη για να ζήσει, να ανδρωθεί και να οριμάσει. Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι το σώμα να αυξάνει και να μεγαλώνει, η ψυχή όμως να μαραζώνει, να συρρυκνώνεται και να οδηγείται αναπόφευκτα σε πνευματική ασιτία και μαρασμό. Το δεύτερο χαρακτηριστικό της αγωνιώδους μέρημνας και φροντίδας του σύγχρονου ανθρώπου είναι ο προσανατολισμός μας στο μέλλον, αγνώντας το παρελθόν και το παρόν. Πόσες φορές έχουμε συλλάβει τον εαυτό μας να κάνει ποικίλα σχέδια για το μέλλον γεμάτος αγωνία για την πραγματοποίησή τους. Πόσες φορές ταλαιπωρούμε και βασανίζουμε τον εαυτό μας με σκέψεις για το αύριο που τις περισσότερες φορές είναι ντυμένες με το γήινο και φθαρτό μανδύα του μικρόκοσμου που εμείς έχουμε φτιάξει σε αντιδιαστολή με την κοινωνία του Θεού. Και όταν έλθει η μέρα να πραγματοποιηθούν τα σχέδιά μας, με λύπη διαπιστώνουμε ότι τίποτα από όσα σχεδιάσαμε δεν έγιναν, γιατί τελικά τίποτε δεν είναι στο χέρι μας. Άρα μάταια κουραστήκαμε, μάταια βασανιστήκαμε και τώρα ζούμε και βιώνουμε το δράμα της προσωπικής μας αποτυχίας. Όμως οι πατέρες μας, το παρελθόν δηλαδή που δεν φαίνεται να μας πολύ απασχολεί, μας έχουν δώσει πιστική και οριστική απάντηση στο θέμα αυτό. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, λέγει «Υπάρχει μέρημνα άπρακτος και πράξης αμέρημνος». Μπορεί δηλαδή κανείς να έχει υπερβολική μέρημνα με τις σκέψεις, χωρίς όμως να κάνει κάτι σπουδαίο και ουσιώδες, ενώ μπορεί να εργάζεται όλη μέρα στα σπουδαία και σημαντικά, χωρίς να διακατέχεται από μέρημνα και φροντίδα. Η λύση του προβλήματος λοιπόν βρίσκεται μέσα μας. Εμείς θα δώσουμε την απάντηση και άρα τη διέξοδο. Λιγότερη μέρημνα για τα ανούσια και περισσότερη εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Αυτός είναι ο μόνος πιστικός και σίγουρος δρόμος για τα προβλήματα του σύγχρονου ανθρώπου.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

ζωής σας, λόγος του Κύριε, και κελεύσα την κύπα με δαθούς ευθύνη καρμούς, της απόλαυσης διατροφή μετέρα, ότι σκέβασε τους τρεις πέδας και δαμήν, πανεπαμιλώνια προδιέτων λαμπροτεύουσα να δείξα, αυτούς πανάγαθοι των βασιλεύτων, και τα σπέρματα τάφρασαν τις διαφόρες καρδίες σε γλώσσες και τις εξαρτώνεται να πάνουν τα ασαγεία σου. Ό,τι η δόξα σου και η στιγμή της γραγγείας της σκήνης μόνος εδώ, ίσουν την γίνη κατάφραση της διαφόρης και εορτάζουν τα αυτά προεγγέθησα. Παράδοσον δούλε και εις μνημόσυνα αυτών ευσεγητικής και τελειαντέρου, παράσκονοι αγαπητές και εκτρεπές της ασυτάφτα και της του μήνυμη μετελούσι, πάντα τα προσεκτηρία δεχτήματα και των αιωνίων σου αγαπητών την απόλαυση. Πρεσβείες των αφράτων της κοινής νότιο τόπου και επάρχει μαλλιά της κοινή κατάθεση που μια ζωή της εκτάζουν και πάντων των αγκίων. Ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζει τα σήμερα της θεοπλησμών και εσύ την δόξα να παίρνουμε σήμερα τους πατρίδι του Μαγίου και έγραφε τους οποίους πνεύματι ήδη αίγησε στους αιώνας που